0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και

0: Σου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η Σοφία,
1: εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

Έχει πολύ κουμπάκι να πει ο Φάιτς. Κάνε κουμπάκι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Κύριε, στέχνει να κρώνει θάνατο θάνατον πατή σα και τη εν τη μνήμαση ζωή χαρισάμενο.
1: Χριστός Ανέστη, νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της έτης νήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη, νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της έτης νήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Δόξα

Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσης ευσυγείασαι της ασθενείας ημών. Εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινή και άγιε και εσύ αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από το πόνειρο. Εξεγερθέτε σου ύπνο, βροστό μέση αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, διε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική Υιώ και Υιώ Πνεύματι, της πνοής και του ύπνου εξεγείρεσμε, Κύριε, τον όνο φώτουσον και την καρδία και τα χείλημα άνοιξον εις το εμνής αγιάτριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, διε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κοινήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, αθρώων κριτής επελεύσετε, και κάμψε πράξεις γνωθήσονται, αλλά αφού κράξω με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, διε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία ανοπορίσεις σε μη τώρα θύμω και μαρτωλώ. Ουδές είναι πολύς άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσε νύχτους και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με εις το ορθήσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φωτισώμα το όμα της διανοίας, άνοιξώμα το στόμα του μελετά τα λόγιά σου και συνιένεται σε εντολά σου και πίνει το θέλημά σου και ψάλλει της ενεξομολογήσει καρδίας και ανοίγει το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτορο, τη θείος φιλανθρώπων, ία εξίως άνθρων αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνωνα στην και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και τη φωνή της δεησεώς μου, των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξεν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως προς ενεχθήνεση την εκτρεπαρών φιλέων μου ένεση. Όπως καγώ κοινωνός γένε με το φρόνι μου παρθένων, εφιαδρά λαπηδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγων αμήν. Δεύτε προσενήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσενήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσενήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός εδώ το μέγα ελεώσου λίγα το πλήθος ο νεκτηρμός εξάλληψεών το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου οποιών με εσύ διαπαντώ, σήμωνα ήμαρτον και το πονηρό οποιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν της λόγης σου και εγκείς το περνεσθέσαι, ιδού χάρ νομίας συνελήφθη και εν αμαρτίας εκείσαι με η μήτυρ μου, ιδού καραλήθιαν η γάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη, ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσομαι, ποιμνείς με και υπερθόν ολευθανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάστος θεά ταπεινωμένα. Απόσεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάνσα ανομίας με εξάλληψον. Κάρδια καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές συγκένσιον της εγκάτης μου. Μη απορρίψω με το προσώπου σου το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμε την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό σου ελιξόν με. Διδάξω νόμους σου οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, λοκαυτό μου το κεκδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε ετριμένη, νόν καρδία σε ετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουτενώσει. Αγάθινον Κύριε τε ευδοκίας της Ιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίς της Ιών δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους. Μακάρι η άμενο εδώ απορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού,
ενώ η καρδία εξητήσουν αυτόν, ουγαρή εργαζόμενη την ανομία της οδής αυτού επορεύθησαν. Σύνε, ουγαρή εργαζόμενη την ανομία της οδής αυτού επορεύθησαν. Σύνε τη λέτε εντολά σου και φυλάξτε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σε νεοδή μου τη φυλάξτε δικαιώματά σου. Το τομείο σχηνθών του βιβλίου την επάση εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα αυτή τη καρδία, σαν να μαθηκαίρε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μην καταλείπεις ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς είναι ότερος εν οδόν αυτού, αν το φυλάσσω τους λόγους σου. Ενώ όλη η καρδία με εξαιρετισά σε μία πόση μου των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρισε τα λόγια σου πως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός σου, Κύριε, διδαξώ δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα σώματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ετέρθειν ως επαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου δολεσχίσου και κατανοήσω τους οδούς σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσου, κοπηλήσουμε το λόγο σου. Ανταπόδοσο του λόγου σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε το θαλμό σου με και κατανοήσω τα θαυμάσια του νόμου σου. Πάρε πως εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψεκ μου της εντολάς σου. Πάρε πως εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψεκ μου της εντολάς σου. Ευώθησεν η ψυχή με το επιθυμείς τα κρυματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησε περηφάνηση την κατάρτια εκτείνοντας από των εντολών σου. Περίλε πμόιδος εξουδένου στα μαρτυριά σου εξεζήτησα και γαρεκάθησαν άρχοντας κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος οδολές είναι δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μέστη και συμβουλίου με τη δικαιωματά σου. Εκολύθη το εδάφτη ψυχή μου, ζήσω μετά το λόγο σου. Τα σωδούς μου εξήγγυλα και που κουσάς μου δίδαξώ με δικαιωματά σου. Οδόν δικαιωμάσου με τη σώνη με και δολεσίσου τη σταμασίη σου. Ενίσταξε την ψυχή μου που ακηδία, ζεύω σώνη με τη συλλόγη σου. Οδόν αδικία σε πόσο με επαιμώ για τον νόμο σε λαϊσόν με. Οδόν αληθεία σε ρητισά μου και τα κρυματά σου καπελεθώ μη. Εκολύει τη μαρτυρία σου, Κύριε, με κατευθύνει. Οδόν εντολό σου έδρα μου το επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτη σώνη με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου. Και εξητήσω αυτήν διαπαντός, συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω με όλη καρδία μου. Οδήγησό με τρίβω τον εντολό σου και φυλάξω με όλη καρδία μου. Οδήγησό με τρίβω τον εντολό σου, το αυτήν θέλησα, κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλεονεξία. Απόστος ο φθαλμός μου, του μη δίνει ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το θολό στο λόγιο των φόβων σου. Περίεδρον ειδισμών υπόπτευσα τα κρυματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου δικαιοσύνη σου ζήσον με και έλθε με το ελαιό σου Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου και αποκριθήσουμε τη συνειδίση σου με λόγο, να δείπτεις από τις λόγεις σου. Και μη πιέζεις εκ του στόματός μου λόγω να διθιέσαι ως φόδρα, ότι από τις κρυμασίες σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευώ πλατισμό της οντολάς σου ξεζήτησα και λάλλον της μαρτυρίου σου αντί βασιλέων και συγνώμη. Και μελέτω τις οντολές σου σιγάπησα σφόδρα και ήρωτας χείραν σου οντολάς σου σιγάπησα και οντολές μου τη δικαιώμασή σου. Μη είσαι το λόγο στο δούλο σου ανεπιλπισάς με αυτό με παρεκάλεσαν ταπεινώσου με το λόγιο σου ζησέ με. Η περήφανη παρενόμουν έως φόδρα από τον νόμο σου και ξέκλεινα. Εμείς το κρυμάτος ο πόνος Κύριε και παρεκλήθην, αθυμία κατέφυγε με αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόδων των νόμων σου. Ψαλτά είσαι με τα δικαιώματά σου το απαρικίας μου. Εμείς την νικτή ονοματό σου Κύριε και φύλαξε τον νόμων σου, αυτή κινήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε, είπα το φυλάξα τον νόμων σου, εδέχεν του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, λέει σώμα κατά λογιών σου. Διαλογισά μου τις οδούς σου και επέστρεψα τους πόδες μου στα μαρτυριά σου. Η τιμά σου για τα ράφτη του φυλάξε τις εντολάς σου, συνία μαρτωλών περιπλάκησά με και τον νόμο σου καπελαθώ με. Μέσω νύκτο ξεγερώ με το εξομολογήσε και τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτεχος εγώ είμαι πάνω των φωμένων σε και των φυλασσών της εντολάς σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρη ηγείται δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστώτε επίσης με το δούλο σου Κύριε κατά των λόγων σου, Χριστώτε και παιδί και γνώση διδαξών με τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διότι το λόγιον σου φύλαξα, Χριστώσει Κύριε και εν

ζητήσω εις δεξών δικαιωματών σου. Επληθήθη επ' με αδικία περηφάνων, εγώ δον όλη καρδία να ξερίμισε τις εντολάν σου. Ετηρώ Θεός γάλα η καρδία αυτών, εγώ το νόμο σε μελέτησα. Αγαθόν μου ότι ταπεινωσάς μου σαν μάθω δικαιωματά σου. Αγαθός μου νόμος θεματός σου περχιλιάματας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό.

0: Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και αίσους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επίσης άνουμε και πλασάνουμε, συνέδησόνουμε και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Υφοβουμενείς, οξοντέμε και φερανθήσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισαν. Έθνον, Κύριε, δικαιοσύνη τα χρήματά σου και αληθεία τα ποινωσάζουμε. Γεννηθεί το διτό ελαιό σου, παρακαλέσει με κατολογιό σου, δούλο σου. Έλθε το σώμα με εκτιμή σου και ζήσε με τον νόμο σου, μελέτη με στην. Έσχυνθεί το σώμα υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμισαν είσαι με. Εγώ δε αδολεσχή σου εν τη στατιτολέ σου. Επιστρέψα το σαν με εφούμενη στη γυνό σου, τη αμαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου, άμασε και μασί σου προ ανμία συνθώ. Εκλείπει ο τριών σου, ψυχή μου, σου λόγου επίλπισα. Εξέλικον οι όφθαλοι μου σε λογιών σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθη να σου σκώσει εν πάχνη δικαιωματά σου και πελεθόμη, πώς εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσει με και τον καρδιακόντα με κρίση. Διηγήσε ντόμι παράντολε, χεία, αλόγου ο νόμο σου, κύριε. Πάσα το λε σου αλήθεια, αντίκω και δε διωξάνω, με βοήθησόν με. Παραβραχή σε εντελεσάνω με τη γη, εγώ δέχω κατέληγμα τα εντολά σου. Κατ' το τέλειο σου ζήσε μου και φυλάξε το μαρτύριο του σαματός σου. Στον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεών και γενεών η αληθιά σου. Έθε με λίωση και διαμένει, τη διατάξου διαμένει μέρα τα σύμπαντα δούλασα. Η μία το νόμο σου μελέτη με εστί, τότε να πολλώνω τα ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα επιλάχω τη δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσει μία εγώ σώσον με ότι και ματά σου εξεζήτησα, εμέ επέμεινα να μαρτωλεί τα πολλές με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελεία σου τον πέδας κλατή εντολή σου φότρα, σιγάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη με εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάζουν εντολή σου ότι στον αιώνα μη εστί. Υπέρ πάντας δάσκοντας με συνήκω τα μαρτυριά σου μελέτη με εστί. Υπέρ πρεζιτέρου συνήκω της εντολάς σου εξεζήτησα. Εκπάσω το πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτου σου εξέκνεται σήμερα θετησάς με. Ως λυκαίο το λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμένει το στοματί μου. Από τα εντολό σου νίκα διότι εμείς σε πάσανα των αδικίας. Λίχνωσες πως ήμουν όμως και φως της θρύβης μου. Όμως και αίσθησε που φυλάξω τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηρος φόδρα Κύριε ζήσουμε κατ' το λόγο σου. Τα εκούσα του σωματός μου δόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες σχεσίζω διαπαντός και τον νόμο σου καπελαθώ μη. Έθετε το μαρτωλή παγίδα με τον εντολόν σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησε το μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτης ό,τι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Εκκλίνα την καρδία μου το πείσε δικαιωματά σου στον άδει αντάμιση. Παρανόμως σε εμείς την αδενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και τη λύπτωρ μου, εσύ στους λόγους σου επίλπισα. Εκκλίνα τα εθμό και ρευό, μη σερβίσω τους εντολάς σου, Θεό μου. Αντιλαβούμε κατ' το λόγιό σου και ζήσουμε και μη κατεσύνης προσδοκίας μου. Βοήθησό μου και σωθήσω μου και μελετήσαν τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένεις τους πάντως, αποστατούντας από τον δικαιωμάτου σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ολογισάμεν πάντως σωματολούς της γης, διότι τη γάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου άρκαζον που βάρδο χρημάτων σου φοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσα αδικούσι με, έγκδεξε δούλου σου αγαθών, μη σκοφετιστά του άνεμη υπερήφανη, η οφέλων ξέλιπμα σωτηριό σου και σωλόγιο τη δικαιοσύνη σου, ποιήσω με το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιωματά σου διδαξών με, δούλου είμαι εγώ, συνέδησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου, καιρό του πείσω το κυρίω διασχέδασαν τον νόμο σου. Διότι τη γάψη τη εντολά σου προχρησίων και το πάζιο, διότι το προσπάσω εντολά σου κατορθούμε, πάσο μου γνώδη κονεμίσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, διότι εξαιρέτησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σου ότι είναι και συντηρητήριο, το στόχο μου ανοίξε και ήρθε στα πνεύματα τη εντολά σου ευπόθων, δόξα πατρική ιό και γιο πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κίνην και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίλωσαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπών του όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέθυναν κατά το λόγιό σου και μη κατακυρίευσαν την πάσα νομία. Λύτρωσέ με σκοφαντίας ανθρώπου και φυλάξου τους εντολάς σου.

0: Ως αλήθεια, θλίψεις και ανάγκη βρεσάμε εντολές μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνειδησώμαι και ζήσουμε. Και έκραξαν όλη η καρδία μου, πακουσών μου, κύριε δικαιωματά σου εξητήσω. Και έκραξα σώσου μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθεσα αναιωρία και κέκραξα για τους λόγους σου επίλυσα. Προέφθεσαν οι όφθαλοι μου προσώρου του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσύγγισαν και δύο κοντές με ανομία, από τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύηση, κύριε, και πάσα οδύσω αλήθεια. Καταρχάς έγνω το μαρτυρίο σου ότι στον όνο θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε τον νόμο σου καπελαθώμη. Κρίνουν την κρίση μου και λυτρωσέ με το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από μαρτωλό σωτηρία και κεματά σου και εξεζήτησαν. Οι εκτερμίες σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντές μου και θλιβοντές με το μαρτυρίο σου και εξέκλεινα. Είδα ασυνετούντα εξαιτικό με το λογιά σου και φυλάξα εδώ. Είδε ότι σε εντολά σου ηγάπησε κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και αισθανώνω πάνω τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντε κατά διοξάνω δωρεάν και από το λόγο σου ηλία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ που το λογιά σου, σου βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσια και επιτελειξάμεν τον νόμο σου ηγάπησα. Επτάξει τη μέρα είναι εσά από τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ σου τον νόμο σου και έστεινα δισκάντολο. Προς το δόκον του σωτηριό σου, Κύριε, και της εντολά σου γάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και γάψαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα της εντολά σου και τα μαρτύρια σου, την πάσα δήμα εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το είδε εσύ με νοπιό σου, Κύριε, εγκατολόγιο σου νεδισόν με. Εισέλε το αξιωμά με νοπιό σου, Κύριε, εγκατολόγιο σου δίσε με. Εξαιρέσω τα χείλη μου ύμνων τα διδάξα δικαιώματά σου. Φθέξετε η γλώσσα με τα λόγια σου, την πάσα εντολέ σου δικαιοσύνη. Και να έσαι ο ηχείρηση του σώσου τη εντολά σου, Ελξάμιν. Επόσο τυριό σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη με στη. Ζήστε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνο φρόγου των απολωλών, ζήτησε τον δούλων σου, ότι η εντολά σου και πελαθώμην. Δόξα πατρική, ο και αγίο πνεύματι, και νυν και αγί και σου αιώνα στον αιώνα να μην. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήν ουρανού και γη, ορατώτε πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προ πάντων αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντε ο ποιήθέντα, ο μουσο το Πατρί, το πάντα γένετο, των δημάσου ανθρώπου και τη μετέρα σωτηρία, καταλυθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντε πνεύμα του Αγίου και Μαρία Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθένεται περί μόνη Ποντίου Πιλάτου και καθότε και τα φέντα και αναστάδα τρίτη μέρα καταγραφάς και ανελθώντας στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμεθα δόξα να ζώντας και νεκρούς σου της Βασιλείας σου και στε τέλος και στο Πνεύμα το Άγιον του Κύριον των Ζωβιών του αυτού Πατρός και προευόμενων του Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των λαλήσεων διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και πασοκήν εκκλησίαν, ομολογώνει βάπτισμα εις άψεων αμαρτιών, προσωπώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφία μεν τις οφειλέτες ημών και μη εισεν έγκυση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Το φεδρόν της Αναστάσεως κηρύγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση να απορρί. Απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος στο κόσμο το Μέγα Έλεος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Κυρία Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυρία Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν του Χερουβήμ και το ξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν.

0: δουλών και εις επίσταση κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους των ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνία, στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστεν αριθμός, των παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες τις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, εις το δοξολογήσε το κράτος, ο διώδης ο που με την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ρυθμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δεν ηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε σοι το εν πάση και από πάντο δοξαζουμένο Θεό, το ανάρχου Πατρίς ειδε μονεγενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρία του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλου τον πόδα σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσωσε. Ιδούν ειστάξω δε υπνώσω φυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ηλίου σου συγκάψε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νεξίν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσπι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας Δέσποτα συγχώρησον. Τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού. Πίστη ελθούσα εν το φρέα τη Αμαρίτη σε θεάστατο το τη Σοφία είδωρσε, οπότε στη σαδα ψηλό βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσα του αιωνίω η αίδημο. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Μνήστε τη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεω, ζωή σου ενίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστε λιωθέντων και συγχώρησον αυτή παμπλημέλη με ακούσιόντε και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωερή, εν τόπη αναψύξεω, εν θα πέντρα πάσα οδύνη, λίβη και στεναγμό. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε βραίνει πάντα στο πεόνο Αγίου σου, χάρισε αυτή και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι συν του ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκη στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και ευμού το Πνεύμα το Άγιον, τρίας Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με υπό την σκέπη σου.

0: Κυρία Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Της αποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητό σου, μνηστή πάσης θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πριανά του. Δόησε, Κύριος, κατά την καρδιά.

Μεγάλη δόξα αυτού εν του σωτηρίου σου δόξα και μεγαλοπρέπεια να επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτού ευλογία εν σε αιώνα αιώνας, εφρανείς αυτόν εν χαρά μου κατ' του προσώπου σου.

ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί, θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν σε κακά, διαλογήσαν το πουλάσε σου, μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομε και ψαλούμεντα στην αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιθι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε. Τα ασθενεία ημών ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθη το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων. Δώσε μη σήμερον και άφεσε μου.

0: και το σώμα φυλάτων για τους αυλούς σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο εξωτήσα του Σταυρό Εφωσίου και επωνύμα σου καινή πολιτεία, του συχθυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχεια τη σύνοχλων ειρήνη αίτη των τρόφεων, και νύχια ήχη του αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέστηλη με παρήγης αγαπήτας υπηρεσίας ημών πανήμι και Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζερος εκέλευσης σας βασιλεύει και χορήγη αυτής ουρανών θέντη νίκη, διότι έτεκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα ενεψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενεψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενεψίστης Θεό.

φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκρουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσομαι Θεός μου, ότι Σύ επάταξε

Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε Θεέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μηδέ τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστηρίξε πε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεσεν τη σαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρήνη τη σωστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύν τη ενεπεμέ. Προσώησαν και σάπησαν εμολοπέ μου. Ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ω τέλου. Όλην την ημέρα σκητροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώη μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεσεν τη σαρκή μου. Εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνε που στεναγούν.

και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω το ιστούδε στην ψυχή μου και ζητούδε στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ εισακούσε, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και τους ανευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερή μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο αυθήν σύ, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ηλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσει ως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθισε μελέτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν η ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες τρομφέας, μερίδες αλουπέ κονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίωρον αυτό, ότι είναι πράγει στόμα λαλοντονάτικα. Εν της όρθισε μελέτων εις έωτε γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σου και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισέλθε των οποιών σου η προσευχή μου, κοινων το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστην με τον καταβενών των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθέβοντας εν τάφο, όνου και μνήστης έτη και φτύχτης χειρός απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκκο ατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχτου θυμού σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθηκε και όξε πορευόμενη οφθαλμή μου εις θέσεις αποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς τας χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσονται εσύ. Μη δίγησε τέτοισε νοτάβο το ηλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιδελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώς είμαι εγώ και εν κόπης αγνότητός μου, υψωθίζα ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επεμέδι ήλθουν εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξτεραξάν με, εκυκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκθυρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σάι του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωτούς από το Μωυσή, εις εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ τον αιώνα μηνύει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησε ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνα θυμώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους, ο κτήρης Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωποι του αγνού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό κι ουχ υπάρξει,

Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώμησε την δέησή μου την αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις χρήσιμα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσες εις λάχων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιόν σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, όταν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσεις με εν γη ευθεία. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξουροθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίποντες την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα Τι σου ύψιστε, το αναγγέλλειν το πρωί του ελαιού σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα, ενδεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα, ότι έφρανάς με Κύριε εν το ποίηματί σου και εν της έργης των χειρών σου εγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρε ευαθύν της ανιδιαλογισμή σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε, και ασύνετος σου συνήσει ταύτα, εν το ανατήλαι αμαρτωλού σου συγχώρτων, και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, όπως άνοιξε ολοθρευτός είναι στον αιώνα του αιώνος, σι δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται, και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, και υψωθήσετε ως μονοκέρατος το κέρας μου, και το γύρας μου εν ελαιοποίωνη, και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου, και εν της επανισταμένης επ' εμέ, πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως πίνη ξανθήσει, ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσατε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθήσουσιν. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη, και ευπαθούντες σέσονται το αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστεν αδικία εν αυτό. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζούσατο, και γάρι στερεώσε την οικουμένη μύτη σου σαλευθήσατε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από το αιώνος ή. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή με θεορισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μάρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο, υψώθητε ο κρίνων την γη, απόδοσαν τα πόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθένσονται και λαλίσουν στην αδικίαν, λάλισσος οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Τον λαόν σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομίαν σου εκάκουσαν, χείραν και ορφανούν απέπτυναν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων ου κόψε δε Κύριος, ουδέ συνήσε ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε, ο φυτεύσας το ούσου χι ακούει ή ο πλάστος των οθαλμών ουχι κατανοεί, ο παιδεύων έθνη ουχι ελέγξει, ο διδάσκων ανθρώπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος όναν παιδεύσεις Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν, του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγείται ο αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ ακούσεται Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού και καταλήψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίσιν και ερχόμενη αυτής πάντηση αυτής την καρδία. Εις αναστήσεται εμή επί πονηρευωμένης, ή τη συμπαραστήσεται εμή επί της εργαζομένης την ανομίαν. Ημί ότι Κύριος σε βοήθησε εμή, παραβραχή παρόκησε το άδει ψυχή μου, ή έλεγον σε σάλευτε ο πούς μου, το έλεος σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, επαρακλήσεις έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστωση θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και αγένετο όμοι Κύριος εις καταφυγήν, και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου, και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών, και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι η Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη, ότι εν τη χείρια αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών ως εν το παραπικασμό κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμου. Ου επειρασά με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδαν τα έργα μου. 40 έτη προσώχτησα τη γενεά εκείνη και είπα, αη πλανώντε την καρδία. Αυτοί δε οκέρνουσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την καταπαυσίνη μου. Άσετε το Κυρίο άσμα κενών, άσετε το Κυρίο πάσα γη, άσετε το Κυρίο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνης την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντα στους Θεούς. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο η πατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμή, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τας αυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγή αυτού. Σταλευτείτε από προσώπου αυτού πάσα γη. Είπατε εν εις έθνες είναι ότι Κύριος σε βασίλευσε και γάρκα τόρθωσε την οικουμένη ή τη σου σαλευτήσατε. Κρινή λαούς εν ευθύπητη. Εφρένεσθωσαν ουρανή και αγαλιάστο η γη. Σαλευτείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου ότι έρχεται. Ότι έρχεται κρίνε την γη, κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος βασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφραμφθήτως ανήσυ πολλέ, νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσατε και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν οι αστραπαί αυτού τη οικουμένη, είδε και εσταλεύθη η γη. Τα όριος οι Κύριος ετάκησαν από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυντήθουσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυκόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού, ήκουσε και εφράνθη η Σιών και οι γαλιάσαντο εφηγατέρες της Ιουδαίας, ενέκεν των κρυμάτων σου Κύριε. Ότι εσύ Κύριος ύψιστος επιπάσαν την γην, σπόδρα υπερυψώτης υπερπάντα στους Θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσε Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού. Εκ χειρός αμαρτωλού ρίσατε αυτούς, φως ανέφυλε το δικαίου και της ευθέστητη την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της Αγίου Σου ίμης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσεται το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν εδεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών αντεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά λάξατε το Θεό πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κυρίο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπιν συνελατές και φωνή σάλπικος κερατίνης. Αλλά λάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Ποταμοί κροτήσους οι Κυρίοι επί το αυτό. Τα όρια γαλιάσουν από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γη. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε, οργιζέστουσαν λαοί. Ο καθήμενος επί των χερουβίμ σταλευθεί το η γη. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστιν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάστοσαν το όνομα σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ σύ επί ίσας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουε εν αυτόν. Εν στήλων εθέλησε λάλικους αυτούς, ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού, αέδω και ναυτής. Κύριο Θεός ημών σοι επίκουες αυτόν. Ο Θεός η ευήλαθος εγίνω αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού. Ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα γη, δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθε το ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Εμείς δε λαούς αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν αγαλιάσει, εν εξομολογήσει. Εις τα σαυλάς αυτού εν ίμις, εξομολογήστε αυτού. Ενείτε το όνομα αυτού επί Χριστός Κύριος. Εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσινα σου μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου, πότε εξισπρόσμε. Διεπορευόμην ένα κακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμην προοφθαλμού μου πράγμα παράνομον, Ιούδας παραβάσεις εμίζησα. Ου και κολλήθημη καρδίας καμβή, εκλείνοντος επ' εμού του πονηρού και γίνωστον. Τον καταλαλούδα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του το ου συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με θεμού. Πορευουμένους αν οδό αμού μου ούτως μη λειτουργεί. Ου κατώ και εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν. Λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ενομίαν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Εν ίαν ημέρα επικαλέσουμε σε ταχύ επακουσών μου, ότι εξέλιπον ως καπνός σε ημέρε μου και τα οστά μου σε φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγειν ως χόρτος και εξηράνθη καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου, από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστόν μου της αρκή μου, ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνεκτικό ρεξεν οικοπαίδο. Ιδρύπνησα και γενόμενος τροφιών μονάζων επιδόματος, όλην την ημέραν ονειδιζόν με οι εχθροί μου και οι επένοντες με κατεμού όμνιον. Ο δυσποδόνος Ιάρ των έφαγων και το πόμα μου μετακλαφθού μου εκείρνων από προσώπο της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατεραξάς με. Ε, ημέρη μου σε σκιά εκλήθησαν, καγώς η χόρτος εξηράνθην. Σι δε Κυρίες των αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σι Αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν ότι οίκει καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής.

αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτης γενεάν εταίραν και λαός ο κτιζόμενος ενέσι των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους

Απεκρίθη αυτό εν εδώ ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου αναγγυλών μη, μη αναγάγισμένη μίση ημερών μου, εν γενναία γενναιών τα έπι σου. Καταρχάς, η Κυρία την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται σι δε διαμένεις και πάντες ως σημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σι δε ο αυτός ή και τα έτη σου και κλείψουσι, ή τον δούλο σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται.

Θείον ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος, ουκ εις θέλος οργιστήσεται ουδέες των αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνουν αθυμών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αυρού, ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού. Και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει αν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών ευπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρ και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον ούνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γήνου. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, πότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίστηψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσω συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και γλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκείς του ουθία ενωσεύσουση του αεροδιού η κατοικία γείτε αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και αγένει τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Άνοιξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, απληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Ανταλληλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ του Θεού μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα Αυτού, απαγγείλατε τις έθνες τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτού, διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε το ονόματι το Αγίο Αυτού, εφρανθεί το καρδία, ζήτω τον Κύριον. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε, ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Μνήστητε των θαυμασίων Αυτού, ονεποίησε τα τέρατα Αυτού και τα κρίματα του στόματος Αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη Αυτού, ή Ιακώβ εκλεκτή Αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα Αυτού. Εμνήστη στον αιώνα διαθήκης Αυτού, λόγου ου ενετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου Αυτού το Ισαάκ. Και έστησαν Αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον σιδώσου την γην Χανάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ο λιγοστούς και παρήκους εν αυτοί. Και δήλθον εξ έθνος εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, ου καθήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε τον Χριστό μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιπόν λοιμόν επί την γην, πάνω στήριγμα άρτου συνέθριψεν. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθειος ή. Εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον διήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιον Κυρίου επίρωσαν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αθήκεν αυτόν. Κατέστησαν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού, και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού σε αυτόν, και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθε Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησε εν γη Χάμ. Και ύψισε τον λαόν αυτούς φόδρα και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δουλειούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλων αυτού, Ααρών ον εξελέξα το εαυτό. Έθετο εν αυτοίς τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χάμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασεν ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρυψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν πυρ καταφλέγων εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών. Και συνέθριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρύς και βρούχος ου κιν αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών.

για τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν όπως αν φυλάξωσε τα δικαιώματα αυτού και τον νόμον αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: από τους διάλειες και πόσον την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραπομέθω.
1: Συ Κύριε.
0: Ο Θεός ημών και συ την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ανάσταση Χριστού θεάσαμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον, Ιησούν των μόνων αμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες πιστοί προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και

Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλουσάσμη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσουμε. Κλινείς με και υπερχιών ανευχανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει.

0: σε αυτού οι άλλοι και πάσαν την ζωή ημών της του το Θεού παραθωμέθα.
1: Κύριε.
0: Να πιστεύω ξανά το έγκομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

Ανώνυμη κυβερνήτης μέγιστος της Οικουμένης, Σοι Αφάνης Άγιε, τες προς Θεόν σου προσευχές, διόν υμνούμεσαι σήμερον, μάρτυς Θεόφρονης Ισιδωρέ ενδοξέ.

Τη δεκάτη τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Ισιδώρου του Εγχείο, έσενεν Ισίδωρον ελπίστου στέφους.

του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Θεράποντος Επισκόπου εν Κύπρο, όφθης Θεράπων, η αθήτης του Λόγου, όφθης Θεράπων και διέματος Πάτερ, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου, του εν κέντου Κέλλες, την της κεφαλής εκ τομήν ευρών σκάφος, περά ταχύπλους Αλέξανδρος εκβίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων.

Μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Λεοντίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, εν ειρήνη τελειωθέντος, κατά το 1175 έτος, Λεόντιον τί, ο Λεόντι ευνέων, σατάν καθήλες, η αμικράν ελπίδα. Ο Άγιος Νεομάρτης, Μάρκος ο Κρής, ο εν Σμύρνη μαρτυρίσας, κατά το 1643 έτος, ξύφη τελειούτε. Ηγείτο ουδέν Μάρκος ο Κρίστο ξύφος, βλέπων ακλινός προς το εξύφου στέφος. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Βούλγαρος, ο Χρυσοχώος, υπό ασέμνου μουσουλμανίδος, σηκωφαντηθείς ξύφη τελειούτε, εν έτη 1882. Ιωάννης Μάρτης ομού και Παρθένος,

του ομολογητού κοιμηθέντος ενέτη χιλίος το ενακοσιος το εικοστο εβδόμο ούχο Ματθαίος του γιαράνς ξτελώνης αλλομολογητής μητρός εκκλησίας τες των σων Αγίων

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

Επλωσέ κατεύθυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, της Υ ο Θεός μου, ότι παραστεί τη γη ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το έλεό σου τους γινώ.

Τον και δεδοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα, αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθάπηρη χτίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνοματι σου ύψιστε, το αναγγέλλειν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηγιάσαι τας ασθενείας ημών εν εκέν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς άφιαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισεν έγκυση μας τις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εσνή η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος.

όπου ήμουν Ιγνάτιου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμπιστοδιακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου Θεϊθώμε. Υπέστεχομεν της Αγίας και Σεβασμίας Μονιστάς, Νικοδήμης Μοναχής και σε Χριστός Συνοδείας αυτής. Ευσεβούσιμον γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών,

Κύριος Θεός ημών του κράτους ανήκασον και δόξα κατάρρητος του έλεος εμέτρηθον και την ανθρωπία άφθατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψε να θυμάστε από τον Άγιον υπον τούτων και πίσω με τιμών και τους επομένους τέλειες του θυμού σου. Ότι προέπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

Ω και τη σύγχυση που είναι στην επικοινωνία σου, εσύ παρέχει επαγγελάμενο, αυτό και είναι το πλούσιο ζητήματα που σου παίρνουν πλήρωσον, χορηγών ημίν, εν το παρόντι αιώνι και επί νοσηλητία και το μέλλον ζενεών ευχαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να παρέμβομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Αγενής αναποβούμενος, ότι σε Αγίου Φωνή υπό το Σεραφείμ ανημνούμενος και υπό το Χέρουβιν δοξολογούμενος και υπό Πάσχορα ενδυνάμεσος κινούμενος, ο εκ του μειώντος εις των επαραγωγώντας σύμπαντα οξύ στον άνθρωπο κατ' εικόνας και ομοίους και παντής χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούς ετούτης οποίαν και σύνεση κοιν παρονομαρτάοντα λαθέμες του θηρία μετάνοια, ο καταξιός ημάς ο ποινός και αναξιούς δούλους ότι έτσι ώρα τάφτης είναι κατερόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη συγκροσκήνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπτη μέλη με εκούσιόντε και αβούσιον. Αγίασον ημών της χάσης και τα σώματα και δώσ' ημίν ενωσιώτη λατρεύεις η πάση μέρα ζωής ημών πεσβείας Αγίας εδώ και πάντων Αγίων των απαιώνων σε βασισάντων.

Όπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερωμών άφων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναστών, και πάση Χριστό ημών αδελφότητων. Επιδεόμεθα υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας και Σεβασμίας μονιστάφτης Νικοδήμης μοναχής και της Χριστός συνοδείας αυτής. Επιδεόμεθα υπέρ αλέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών και Αγία και ιεραμονητά αυτή ετιδέκετο δούλο του Θεού, εκατερήν σταυρούλες Μαρίας, Ιωάννου και Αναθανασίας, υπέρ και Αναστασίας, υπέρ τα

του Χριστοδούλου και λέει στου μας καθοπλίσου του ελέγχου του τιμού κατάψαν εκ μας και επί πάντα το λαό σου τον απεκδεχόμενο το παρασκευούσιον έλεος. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Ιησούς η Αγία, του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελέησον, αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός η χάρη τη, και κατοικούμενης και παλάσιμον το Κύριο πίνατε. Κύριε ο Θεός ημών ανυψής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια την σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας ο μοναγενής του Υιόν και Θεόν των Κύριων ημών εις Χριστόν, επίβλεψον επί τους δούλους τους κατοικουμένους, τους υποκεκλικότασι των εαυτών αυκένα και καταξίωσον αυτούς αν καιρό ευθέτω, του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφαίρεσης των αμαρτιών και του ενδύματος αυταρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεπτή σου ποίμη. Ίνα και αυτή συνειμή δοξάδωση το πάντιμο και μεγαλοπρεπές το όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και Άη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κατοικούμενοι προέρχεται, οι κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μήκες των κατοικουμένων.

ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήν εκείνη το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσωσήν της τιμής Σου περί των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, πείσον ημάς αυτούς γενέση του προσφέρειν Συ, δέησις και ηκεσίες και θυσίαστην ημάς τους περπατώς του λαού Σου. Και η κάνωση ημάς, ουσέως διακονίου στάθεν δυνάμει του πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο του Ιλίου Σιμών, επικαλείστεσε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλιος μη, είσαι εν το πλήτης ακαθόντος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσποίηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

πάλιν και πολλάκι υποστήτω με και σου δέωμεθα κάτι και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψει την δέη συνημούν. Καθαρίσιμον τους χάσκε τα σώματα από αντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρη σε δε ο Θεός και συνεφωμής ημίν προκοπήν βίου και πίσεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσα αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης, λατεύους είσαι ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και στην προϊκής βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν.

πρώτα σε κατάλληλη του Αγίων Αυτού Σόνση και Μοναγενή Θεό και του Πνεύμα του Άγιο, σύ εκ του μειώντο, ει τον εμά παρελθεί και περαπεσό τζανέ πάλι, και ο καπέ πάντα ποιόν, έω ημά, ει των ουρανών ανοίγαγε την βασιλεία σου Χριστού Μέλισον, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το Μοναγενή σου Υιό και το Πνεύμα τη σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονίσμεν και ολοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των σημά γεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη είναι εκ των κοινωνιών και έτσι υπαρεστήκα σκυλιά, καγιών και μιλιάδε αγγέλων. Τα χερουμίγια τη Σεραφείμ εξαπτέρυγαν πολιώματα, μετάρσια, φτερουτά.

περί μον κλωμένων εις άφεσιν αμάρτιον. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δεικνύσε λέγουν, πιέτε εξ αυτού πάντες, του το έστει το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπερ ημών

ημών για μη καρδία δοξάς και μη το πάντιμο και μεγαλοπρεπές το όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Θεήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιμ τη Θεία Κάνη και τα πειράν του Αγίου Πνεύμους ζεϊθούμε. Την ενότητα της πίσης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της άμενη αυτούς και άλλην, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέθω. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθε και κετεύουμε, καταξιώσουν ημάς μεταλαβήν των εκουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, τάφτη τη ιερά και πνευματική τραπέζη, με τα καθαρού συνειδό του άφηση αματιών, η συγχώρηση πλημελημάτων, η πνεύμα του Αγίου Κοινωνία, η βασιλεία φορών κληρονομία, η περισσέτικο σε εμεί κρίμα ή κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως ολμάν επικανείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του

Κύριος Χριστέ, ο Θεός, ο μοναξιού για το Θεό και ο Παθόν του Βασιλείου και ελθέ στο αγιάσι μας, ο άνθρωπος καθημερινός και δημιουργός του Σενών και τα ξέρετε την κρατιά σου και η μεταδούλα είναι του αθράντου σώματος και του μία μας και δήμων. Αντί το λέω, ο Θεός, ο Σιλάς, ο Μαρτωλό και λέει σώμα.

Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν απαφίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανένε λαοί σας, και το ληστή παραδείσο πύλας ανοίξας, άνοιξόνματας πλάχνη της φιλανθρωπίας σου, και δέξαμε προσερχόμενο και απτωμενών σου, ως την πόλη και την εμόρουν. Ημέν γάρ το κρασπέδος αψαμένη ευχερός την ία συνέλευεν, ιδέτος ως εχράντος πόδα στρατήσασα, την λύση των αμαρτημάντων τον εκομίσατο. Εγώ δε λέεινος, όλων τα σώματα ελμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτη σώματα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες τα σας πόρους θεκούσισε και των επορανίων δυνάμεων.

Το ζώντος, ο ελεθόνης τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρετο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελεησόν με και συγχωρήσω με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση.

Βαδίσω προς Θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέμαι φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κελίδος. Το δείπνο σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλε μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεωργόν εμ' αφρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθρας αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτος αμαρτίας μου, και εμπλεστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τες Θείος κυρτών, μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς σε ελεύσουμε ανάξιους, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα, όχι τον μελέγχιο του καέστητο γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος, δέσποτα φιλάνθρωπε

0: Αγίας, ημίδε του προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσθεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού, σημερών Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρτής εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλε μας ειδός ο καθάπαρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου.
1: Λόγος περί των προεκτάσεων του Αναστασίμου χαιρετισμού στην καθημερινή ζωή μας. Όλη αυτή την Πασχάλιο περίοδο που με τη χάρη του Θεού για μια ακόμη φορά διανύουμε, στην Ορθόδοξη παράδοσή μας ο καθημερινός πλέον χαιρετισμός που επικρατεί ανάμεσα στους πιστούς είναι το Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Όμως αυτό το Χριστός Ανέστη που βρίσκεται στα χείλη όλων μας τούτες τις μέρες, αναρωτηθήκαμε άραγε τι πραγματικά σημαίνει και τι συνεπάγεται για τη ζωή μας. Είναι απλώς ένας χαιρετισμός που επιβάλλεται κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, ή είναι η ζωή και η εμπειρία που ξεχυλίζει από μέσα μας και μας γεμίζει χαρά και χάριν αντιχάριτος. Οι μαθητές του Κυρίου έζησαν και συγκλονίστηκαν από την Ανάστασή Του. Μετά από αυτήν, ολόκληρη η ζωή τους ήταν απόρρια του μεγάλου γεγονότος της Αναστάσεως. Σφραγίστηκαν κυριολεκτικά από αυτήν. Γι' αυτό η ζωή τους ήταν ζωή ανθρώπων αναστημένων, εγιγερμένων εκ νεκρών. Όλοι μας και όλα μπορούν και πρέπει να αλλάξουν μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Κι όμως, καθώς κοιτάμε γύρω μας και μέσα μας, καθώς ατενίζουμε τον τρόπο της ζωής, τις συνήθειες, τις επιδιώξεις και τις προοπτικές μας, πολύ εύκολα οδηγούμαστε στο ερωτηματικό. Τι αλήθεια εκφράζει στα χείλη μας αυτός ο αναστάσιμος χαιρετισμός, πόσο μας σαρκώνει, πόσο μας μεταμορφώνει, πόσο μας καθιστά μάρτυρες του γεγονότος εκείνου στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Είμαστε εν τέλει άνθρωποι της Αναστάσεως. Παρουσιάζεται αναστημένος και όρθιος ο εσωτερικός μας κόσμος.

Εποχή που οι λέξεις έχουν χάσει εμπολής το πραγματικό τους νόημα και οι άνθρωποι όχι μόνο έχουν αντιληφθεί το χαρακτηριστικό αυτό της εποχής μας, αλλά δυστυχώς έχουν συμβιβαστεί με αυτό. Γι' αυτό και η πρόκληση του καθήκοντός μας είναι μεγάλη. Να μην αρκεστούμε τυπικά μόνο στον καθημερινό αυτό αναστάσιμο χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη να σημαίνει προσδοκία της δικής μας Αναστάσεως. Να σημαίνει συγχώρηση ειλικρινής προς όποιον μας έφτεξε. Χριστός Ανέστη να σημαίνει χαρά, αγάπη, υπομονή και καρτερία στους πόνους, στις δοκιμασίες, στα λυπηρά. Κι όσο οι πιστοί θα ζουν τους καρπούς αυτούς της Αναστάσεως στη ζωή τους, τόσο και θα υποδεικνύουν δι' αυτής το θαύμα του γεγονότος της Αναστάσεως και οι πλησίον τους θα ομολογούν κι αυτοί το αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

έρχονται στον άνθρωπο μυστηρίων, ορθόμενο είναι μόνο να δώσει ο μα φόβο, πάντα σπρώσει μου ζέν, ασφάλιση μου με τετικέ και εκκλησίε, σε δόξα τόπου Παρθένου Μαρία και πάντων να γύρωσουν. Ούτε συ ο αγιασμό ημών και συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την ίν και αϊ.

Ο ευλογούν σου ευλογούντα η Κύριε και γι' αυτού επιπιθόντα ω το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη εκκλησία σου φύλαξαν αγίων σου, αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξασαν θεέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μα σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη των κόσμων σου δόρισε, τη εκκλησία σου τη ιερεύση, τη άγουση ημών του κεφαντιτλό σου. Ότι πάσα δώσα καθ' απαντόρημα τέλειων, άνωθεν εστί, κατεβαίνουν εξ του πατρό του φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναφέρουμε το Πατέρα και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: την ανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και σώνα στον αιώνο.
1: Αμήν.
0: Δόξας Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξασι.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανώμου Μαγίας του Μητρός, δυνάμει του Μεγεζόπιου Σταυρού, προστασία του Μιών Επουράνη δυνάμεων σωμάτων, ηκεσία του Μιών Δόξου Προφήτου Δρόμου για του Ιωάννου, των Αγίων των Ξεπανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων των Ξεκανικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιερεχών και Οικουμενικών Δασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Θεσσαρών Βασιλείων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένη, των Αγίων Ενδόξων Νεομάτυρων Αποστόλων του Νέου Σωματίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρο Ισιδόρου του Ενχείων, και θεράποντος όν και τη μνήμη επιτελούμε και το εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου του Πόσου Χριστόν που θύμισε αγωγή να επιτελέσαμε και πάνω στον Αγίον Ελεής και στους ημάς ο καθώς φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς καλημέρα σας.
2: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τα δε θερμός η ψυχής Θεολέγε, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσει ότι με των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, υπευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εισίαση ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τίτε βίου απάρα, σε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίτιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθω των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων, του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαριτώντος σε φετών και ανέκφραστος σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνή πάση εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων, και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ συμπιπάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπνη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδίαν, πλέξουν τα κάνθα στον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σπρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρη και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξουμε σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είνο σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει η πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατον όσον έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ, των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γεννήτω δέμι ευχαριστή αύτης, χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψη σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα του αληθινών φως, φώτισόν μου τους ουνοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοίσασα, ζωοποίησόν με τον θανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνούς μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν της αιχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίαση ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάσιν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Εν εκείνη του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημώνος, και ημίς αφή εμέν της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματός σου καθάπε πίσω σε κλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτισεν, απειλαρκυρία στο κόσμο της αυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών ετέξου την Θείαν Χάριν, και δια των σών χιλαίων πάντας διδάσκης, προσκυνέν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις χαρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το ένθεν μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γήν διανεύση διερχόμενος, και τέρας η μεγής της θαυμαζόμενος, η παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνην δώσ' ημίν, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρούν θανάτω θάνατον πατήσας, και έτσι της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Βοήθειά μας.

αγάπη είναι το πιο όμορφο λουλούδι στον κήπο των αρετών που συνθέτουν την διάκριση. Είναι το πιο έντονο χρώμα στο ουράνιο τόξο του Ευαγγελικού ουρανού, το πιο ακριβό μαργαριτάρι στο στέμα της πίστης. Είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες της ψυχής και του σώματος. Το κάτωπρο με τα χίλια αντιφεγγίσματα του Θεού. Το χαρούμενο χαμόγελο της άνοιξης. Η πιο μελωδική νότα της ζωής. Ο ύμνος, ο Ευαγγελικός και Αγγελικός του Παραδείσου.

Θεέ μου, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις. Θέλω να γίνω όπως με έπλασες από την αρχή. Αλλά δεν μπορώ, η αμαρτία με ενίκησε. Η αμαρτία με εχμαλώτησε, με αχρίστεψε. Με έκαμε υποχείριόν της. Με έκαμε δούλον της. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν μπορώ να γλιτώσω από την αμαρτία. Όμως, παρά τα αυτά, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να σε γνωρίσω. Θέλω να σε αγαπήσω. Θέλω να σωθώ. Εάν αυτή η θέληση γίνει η κραυγή ηκεσίας, να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας δώσει την δύναμή Του και η θέλησή μας θα γίνει πραγματικότητα.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη τετάρτη Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείο Αθλήσαντος, των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Βαρβάρου και Ακολούθου, του Αγίου Πατρός Σιμών Καρτεγίου, Επισκόπου Λίσμων, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου, του Αγίου Πατρός Σιμών Λεοντίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Αγίου Ισιδώρου του Διαχριστών Σαλού, του Ροστόφ της Ρωσίας, του Θαυματουργού, του Αγίου

ιερομάρτυρος Αντωνίου και των συναθλησάντων μοναχών και λαϊκών εν Ούγγλιχ το έτος 1609, του Αγίου ιερομάρτυρος Δανιήλ και των συναθλησάντων μοναχών και λαϊκών εν Ρωσία, του Αγίου νέου μάρτυρος Μάρκου του Κρητός, αθλήσαντος εις Μύρνη το έτος 1643, του Αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του Βουλγάριος του Χρυσοχώου, αθλήσαντος το έτος 1802, και του Οσίου Πατρός ημών Νικήτα του Εγκλίστου του Εκιεύου, ο Άγιος Ισίδωρος. Μπροστά στο φρικτό μαρτύριο των Αγίων, επιτρέπει ο Κύριος σε κάποιες περιπτώσεις και η άλογη φύση να συμπάσχει. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Ισίδωρο. Τα δενδρίλια της μαστίχας που μέχρι τότε ήσαν άγριοι σχήνοι, όταν σύρθηκε ανάμεσά τους εμόφυρτος ο Άγιος, εκείνα δάκρυσαν. Αυτήν την αλήθεια τονίζει και ο υμνογράφος της Εκκλησίας λέγοντας «Τες προς τον κτίστην ευχέ σου σύε χαρίτωσας, το αποστάζον δάκρυ εκ των σχήνων της Χίου». Ο Άγιος Ισίδωρος έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα. Καταγόταν δε από την Αλεξάνδρεια, από γονείς ειδωλολάτρες και υπηρετούσε στον αυτοκρατορικό στόλο ως αξιωματικός. Διοικητής μάλιστα του στόλου ήταν ο Νουμέριος. Ο στόλος κάποτε ήλθε και για καιρό έμεινε στο λιμάνι της Χίου. Ο Ισίδωρος, ο οποίος είχε ήδη γίνει χριστιανός, καταγγέλθηκε στο Νουμέριο ότι είναι χριστιανός. Ο Ισίδωρος με θάρρος και παρησία ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Αφού με τις υποσχέσεις ο Νουμέριος δεν πέτυχε τίποτα, τότε υπέβαλε τον Ισίδωρο σε φρικτά βασανιστήρια. Μάταια προσπαθούν και οι γονείς του να τον μεταπίσουν. Τότε ο πατέρας του λέγει «Απαρνούμε τον Υιό μου γιατί αρνείται την πίστη μας. Δεν θέλω να τον ξέρω πλέον για γιο μου». Ο Νουμέριος διέταξε να δέσουν τον Ισίδωρο πίσω από ένα γριεμένο άλογο που καθώς έτρεχε σε άγριους και πετρώδους τόπους το σώμα του θαυματουργού μάρτυρα κατακόπηκε. Μετά από αρκετή ώρα επανέφεραν το άλογο από την απάνθρωπη αυτή διαδρομή και ο μάρτης ανέπνεε ακόμα. Τότε ο Δήμιος με το σπαθί απέκοψε την κεφαλή του Αγίου Ισιδώρου και έτσι παρέδωσε αυτό το πνεύμα του στον Κύριο. Ο Λοζώντανος παραμένει στη μνήμη των ευσεβών κατοίκων της Χίου Άγιος Ισίδωρος και αμέτρητα είναι τα θαύματά του. Θαύμα όμως συνεχές του Αγίου παραμένουν τα μαστιχόνδρεντρα που μέχρι σήμερα προσφέρουν το δάκρυ του στη μαστίχα. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Για να είναι ο Άγιος Μάξιμος σήμερα αγιοκαταταγμένος, οφείλεται, όπως έλεγα και στον Δεσπότη τον Άγιον Άρτης, οφείλεται κατά έναν μεγάλον λόγο και μεγάλη συμβολή η παρουσία του Μητροπολίτου Αργολίδος ως Αρχιμανδρίτου, τότε και Ιεροκήρυκος, ο οποίος για πρώτη φορά στα κήρυγματά του μίλησε για αυτόν τον Άγιο, ότι είναι από την Άρτα, και μαζί τότε με τον μακαριστό τον Κώσταντο Τσιλιγιάννη, ο οποίος ήταν ερευνητής, επήραν αυτή την όθηση και την έμπνευση να ασχοληθεί με τον βίο και με τα έργα και με την προσφορά του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Και ακριβώς σήμερα έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο πρέπει να δώσει πάρα πολλά μηνύματα, νομίζω, γιατί έχουμε έναν Άγιο που νομίζω ότι ο κάθε Άγιος έχει να δώσει ένα μήνυμα δικό του. Και ακριβώς αυτός ο Άγιος, ο οποίος ήταν εδώ, ανετράφηνε εδώ πέρα, ήταν συμπολίτης δικός σας, βέβαια δεν ήξερε πού θα καταντήσει, πήγαινε σπούδασε, πήγε στη Δύση, και ακριβώς όταν κανείς δει τα έργα του που η Μονή μας ευτυχώς εξέδωσε τους τρεις τόμους και τότε έπαιρνε ο τέταρτος τόμος, και μάλιστα ο τέταρτος τόμος είναι και ανέκδοτος και στα σλαβωνικά, και αυτό είναι σημαντικό, και βλέπει κανείς ότι αυτός ο Άγιος μέσα από τα έργα του πόσο καυστηριάζει το δυτικό φρόνημα και το δυτικό πνεύμα, διότι ακριβώς το δυτικό πνεύμα, το οποίο όπως ξέρετε είναι ένα ανθρωποκεντρικό πνεύμα και φρόνημα και πραγματικά δεν αναπαύει τον άνθρωπο, εμείς είμαστε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν βλέπουμε με αυτό το φακόν όπως βλέπουν οι δυτικοί τα πράγματα, αλλά πορευόμεθα με την καρδία μας. Και ακριβώς τιμούμε τον μακαριστό γέροντα μου, τον γέροντα Ιωσήφ, που μας έλεγε στις διάφορες έτσι συνάξεις που μας είχε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι και τι μεγάλη δωρεά του Θεού είναι να μπορεί ο άνθρωπος να αισθάνεται στην καρδία του τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπετε ότι έχουμε αυτόν το δικαίωμα. Και όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, ακριβώς είναι αυτό το δικαίωμα, την εξουσία. Το ότι μπορούμε να αισθανόμεθα τον Θεό στην καρδιά μας. Και πραγματικά ένας γέροντας σύγχρονος, ο οποίος ζει ακόμα, έλεγε αυτό το ωραίο, ότι ήρθα στο Άγιον Όρος, παιδί μου, μου έλεγε, έχω πέρα από 50 χρόνια και όχι βρήκα αυτό που αναζητούσα, βρήκα κάτι το οποίο είναι πέρα από την προσδοκία μου, και ακριβώς είναι η αίσθηση του ανθρώπου, η αίσθηση του Θεού στην καρδία του ανθρώπου, είναι πολύ σημαντικό, και το βρίσκει κανείς μέσα στην Εκκλησία. Και αυτός ο Άγιος που τον τιμούμε και χαιρόμεθα και συγκινούμεθα και συγκρονιζόμεθα, και πραγματικά βλέπει κανείς ότι η παρουσία του Αγίου Μαξίμου, που για σας είναι μεγάλος πλούτος, μεγάλη δωρεά, και μάλιστα η Εκκλησία αυτή που ανηγέρθηκε, και βλέπετε πόσο χωρίς να το καταλάβουμε τελείωσε σχεδόν και θα τελείωσε και απ' έξω και από μέσα με τις τοιχογραφίες. Και θυμούμαι, Άγιε Άρτης, όπως σας είπα και χθες, ήρθε ένας παπάς ο καημένος Κακομοίρης, έτσι, που είχε να χτίσει μια εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αλλά δεν πήγαιναν τα πράγματα μπροστά, ήταν σε μια απελπισία. Ήρθε, μας βρήκε εκεί στο Άγιον Όρος, λέει, δεν, ούτε δωρητές έχουμε, ούτε ενδιαφέρον έχουμε από την κοινότητα. Και πήγε στον Άγιο Παΐσιο, τότε ζούσε. Και του λέει ο γέρον Παΐσιος, του λέει, παπά μου, μη στενοχωριέσαι. Εσύ άρχισε στην Εκκλησία, ο Άγιος θα τελειώσει. Και όταν τέλειωσε η Εκκλησία αυτή και εγγενιάστηκε, του λέει, ο παπά, άκουσε, θυμάσαι τι σου είπε ο Άγιος Παΐσιος. Και όντως έτσι και έγινε. Και εδώ αν μιλήσετε με τον Πεμενάρχη σας, θα δείτε ότι από την ώρα που ξεκίνησε η ιδέα διότι τότε που πήγαμε στη Ρωσία να μιλούσαμε και ο Σεβασμιότατος έλεγε ότι πρέπει να χτίσουμε μια εκκλησία στον Άγιο Μάξιμο και βέβαια ήταν στο πρόγραμμα, αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και σήμερα με την ευλογία του Θεού και τις πρεσβείες αυτού του μεγάλου Αγίου του Ομολογητού την εγκαιριάσαμε και θα είναι ένας χώρος που κάποιος μου είπε, ξέρεις, εδώ θα στεφανωνόμαστε, εδώ θα πεθάνουμε, εδώ θα γίνει η κηδεία μας κλπ. Ναι μεν, αλλά το πρώτο το οποίο μας χαρίζει ένας ναός, τι είναι? Αυτό που είπε και ο Άγιος Χαλκίδος στο σημερινό κήρυγμα, είναι ότι ερχόμεθα εδώ και κοινωνούμε του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Χριστού στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή πώς ερχόμεθα εδώ και αναγεννόμεθα, ερχόμεθα εδώ και αγιαζόμεθα. Δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τη ζωή του από την Εκκλησία. Δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τη ζωή του από τη ζωή της Εκκλησίας, από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και βλέπουμε αυτόν τον Άγιον ο οποίος εδέχτηκε αυτή την κλίση να έρθει στο Άγιον Όρος. Και ξέρετε, εμείς που πήγαμε στο Άγιον Όρος, αισθανόμαστε κάτι το διαφορετικό. Ένας μοναχός φεύγει και ενώ έχει σχέση με την οικογένειά του, έρχονται διάφοροι γονείς εκεί και που έρχονται τα παιδιά τους που είναι δόκιμοι, ας πούμε, και μου λένε, ξέρεις, έχω τύψεις, μήπως ο γιος μου για να έρθει εδώ δεν αισθανόταν καλά στο σπίτι, δεν τον ανέπαυσα, δεν τον έδωσα αυτά που έπρεπε να του δώσω και αυτό και φεύγει. Είναι λάθος, δεν είναι έτσι. Αυτός που φεύγει και πάει στο μοναστήρι δεν φεύγει γιατί είναι δυσαρεστημένος με τους γονείς του. Και ο Άγιος ήταν εδώ αρχοντόπαιδο, δεν του είπε τίποτε. Και όμως έφυγε, ήρθε στο Άγιον Όρος. Και ακριβώς αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάλι, ουδείς δύναται ελκύν προς με, εάν μη ο πατήρ μου ο πέψας με ελκύσει αυτόν. Είναι μεγάλο πράγμα να ελκυθείς από τη χάρη του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα, πολλές φορές έρχονται εκεί τα παιδιά έτσι με πόθο και λέει, αισθάνομαι φωτιά. Αισθάνομαι φωτιά μέσα μου να έρθω στο Άγιον Όρος. Και όντως υπάρχει μια φωτιά που είναι ανεξήγητη, που είναι ανερμήνευτη, που είναι ανεξερεύνητη. Και αυτό το αισθάνεται ο άνθρωπος ο οποίος κατά την κρίτωνα και άδειτη και ανερμήνευτη πρόνοια του Θεού δέχεται αυτή την έλξη και έρχεται στο μοναχισμό. Και ξέρετε, αυτός ο οποίος έρχεται στο μοναχισμό δεν απορρίπτει το γάμο όπως μερικοί νομίζουν. Γι' αυτό και υπάρχει και κανόνας που λέγει ότι εάν κανείς έρχεται στο μοναχισμό από βδελεγμία στο γάμο, δεν είναι δεχτός στο μοναχικό πολίτευμα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία θέλει ανθρώπους ισορροπημένους. Θέλει ανθρώπους προσγειωμένους. Και ο Άγιος Μάξιμος ήταν ένας ο οποίος έφυγε μέσα στην αφάνεια, ήρθε στο βατοπέδι. Έμεινε εκεί και δεν πήγε με πρόγραμμα. Ήρθε ένα κάποιος δόκιμος πριν λίγο καιρό, μου λέει, ξέρεις, θα έρθω εδώ, αλλά για να έρθω εδώ πρέπει να με κάνεις οπωσδήποτε ιερέα. Του λέω, παιδί μου, εδώ δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, τέτοιες συμφωνίες δεν κάνουμε. Μοναχισμός με όρους δεν υπάρχει. Θα έρθεις εδώ να υποταχθείς και αν αποφασίσει η Μονή να σε κάνει, τότε θα δεχθείς. Αν δεν αποφασίσει να σε κάνει, θα μείνεις όπως είσαι. Και ο Άγιος Μάξιμος ήρθε εκεί, βλέπετε, δεν έγινε ούτε ιερέας. Ήρθε εκεί. Και από ό,τι φαίνεται, ο Άγιος Μάξιμος, παρόλο που ήταν ιδιόρυθμο το μοναστήρι τότε, υπήρχε μεν ηγούμενος, αλλά ηγούμενος ήρθε σαν πρόεδρος της σύναξης των δικών του, των προϊσταμένων, όπως πούμε, το πολίτευμα της Μονής Κύπρου σήμερα που υπάρχει. Υπάρχει ηγούμενος, αλλά το μοναστήρι είναι ιδιόρυθμο. Ήρθε εκεί γιατί, νομίζετε? Γιατί την περίοδο αυτήν επέρασαν μεγάλοι πνευματικοί άντρες και πνευματικές προσωπικότητες από τη Μονή, όπως ο Άγιος Νύφων, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, με τη συγκοδία του, ήταν αυτό τον καιρό. Και αυτός ήρθε εκεί ακριβώς για να εντρυφήσει και να συναντήσει αυτούς τους ανθρώπους, τους θεοφόρους. Γιατί έλεγε ένας μεγάλος ησυχαστής, ο παππούς μας, ο γέροντας ο Ιησύφος ησυχαστής, ότι λέει, είναι μια μεγάλη χάρη να έρθει κανείς να γίνει μοναχός, να φύγει από τον κόσμο. Μια δευτέρα χάρη ανωτέρα της πρώτης είναι να βρει σωστόν γέροντα, να βρει πνευματικόν άνθρωπον διαλυθεία και να τον μάθει τα βάθη του Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος ήρθε εκεί. Και σήμερα σκεφτόμουν την παρουσία του Αγίου Όρους στον κόσμο. Βλέπετε πόσο ερχόμαστε σήμερα και όπως έλεγε και ο Σεβασμιότατος Άρτης σήμερα στο τραπέζι εκεί που μιλούσαμε, λέει ότι ξέρεις ο Άγιος γεννήθημε εδώ, αλλά εγκαλουχήθη κάπου αλλού, στη μονίβα το παιδί, στο Άγιο Όρος. Πήρε αυτή την παράδοση και πήγαινε εκεί άνε φόρο. Και ήρθα μια καλή πορεία, του φώναξαν εκεί οι διηγούντες στη Μονή και ξέρεις ότι είπα πρέπει να πας στη Ρωσία. Αυτός όμως ο καημένος έπαθε, δηλαδή τι σοκ έπαθε όταν άκουσαν αυτό το πράγμα και του λέει πρέπει να πας, δεν γίνεται. Και έκανε υπακουή, του λέει να πας για 2-3 χρόνια και θα έρθεις. Πού να ξέρει ότι δεν θα έρχονταν ποτέ στο Άγιον Όρος και θα έρχονταν μετά από χρόνια, διότι ακριβώς φέτος η Αγία Άρτης είναι τα 500 χρόνια από τον καιρό που πήγαινε από το Βαδοπέδιλο ο Άγιος Μάξιμος στη Ρωσία. Ακριβώς το 1516, στις 15 Ιουλίου έφυγε για να πάει μέσω Κωνσταντινούπολης στη Ρωσία και δυστυχώς τότε τα πράγματα ήταν δύσκολα. Έκανε 2 χρόνια να πάει, διότι πήγαινε στο φανάρι, πήρε την ευλογία του Πατριάρχου του Οικουμενικού, αλλά εκεί ο Σερήνος Φτάνος τον έφερε εμπόδια. Ήθελε να μπει αυτός μέσα, να πει ότι ξέρεις εγώ τα κανόνισα και να δείξει καλόν, ας πούμε, καλή εικόνα στους Ρώσους και εκεί τους καθυστερούσε. Και αυτά τα 2 χρόνια τα εκμεταλλεύτηκε και ήταν σχεδόν έτοιμος με την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσης. Θέλω να πω ότι πηγαίνει ένας άνθρωπος στο Άγιον Όρος, αφιερώνεται στο Θεό. Και δεν σημαίνει ότι μόνο το Άγιον Όρος είναι και άλλο μοναστήρι εκτός Αγίου Όρους. Διότι η ίδια παράδοση είναι η μοναστική ορθόδοξη παράδοση. Και πηγαίνει και αφιερώνεται εκεί. Πηγαίνει και δεν έχει πρόγραμμα. Δεν βάζει όρους. Δεν κάνει συμφωνίες με τον γέροντα. Αλλά πηγαίνει και παραδίδεται ανεφόρον εις το θέλημα του Θεού. Και ο Άγιος Μάξιμος πήγαινε εκεί. Και μετά από 10 χρόνια του λένε να πάει στη Ρωσία και έκαναν υπακοή και πήγε. Και αυτή η παρουσία του βέβαια ήταν πολύ εφουφέλιμος για το ρωσικό λαό, διότι ήταν τότε οι Ρώσοι γεμάτοι τις ειδημονίες και τώρα ρέμωσαν τις ειδημονίες. Και τότε πραγματικά παρερμήνευσαν τα ψαλτήρια, το Ευαγγέλιο, τις γραφές, τα πατερικά βιβλία και ήθελαν κάποιον άνθρωπο πολύ μοναχήν, πολύ φωτισμένο και συνετών για να μπορέσει να τους βοηθήσει και να τους ερμηνεύσει σωστά αυτά τα θεία λόγια, τα οποία πρέπει να είναι έγκυρα και επίσημα από Ορθοδόξου πλευράς. Και ακριβώς ο Άγιος πήγε, έκανε υπομονή και ήρθε η ώρα που έπρεπε να πει τη γνώμη του, να πει τη θέση του, να εκφράσει την πραγματική του θέση για μερικά δρόμενα εκεί. Και έπρεπε να πει τη γνώμη του. Διότι αν δεν έλεγε τη σωστή γνώμη του από ένα φόβο, οπωσδήποτε θα εξετίθεταν στο σωστό λαό της Ρωσίας και θα σκανδάλισε. Είπε τη γνώμη του, αλλά αυτή η γνώμη του στήχησε. Και άρχισαν τότε ο πόλεμος, άρχισαν οι διωγμοί, άρχισαν παρόλο που έτρωγε στη Βασιλική Τράπεζα και τον ευαρεστούμενο του Τσάρου, άρχισαν τότε να υπάρχει μια δικοστασία, μια απομάκρυση. Και τότε άρχισαν τα δεινά του Αγίου Μαξίμου, που να δείτε τις επιστολές του, που μέσα εκεί παρακαλεί τον Μακάριο, τον Μητροπολίτη Μόσχας, του λέει «Σεβασμιότητε, θέλω να πω στη μετάνοιά μου, είμαι μοναχός. Θέλω να πάω στο Βατοπέδιν, εκεί που είναι τα μαλλιά μου, εκεί που είναι η κουρά μου, ήρθα για λίγο. Θέλω να σας παρακαλέσω να με αφήσετε να πάω. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Δεν θέλω πραγματικά, δεν θέλω ούτε χρήματα, ούτε δώρα, ούτε τίποτα. Θέλω να με αφήσετε να πάω στη μετάνοιά μου, στο Άγιον Όρος που τόσο ποθώ, που τόσο επιθυμώ, που έκανα θυσία να φύγω εκεί και έκανα θυσία για την υπακοή. Κι όμως δεν τον άφησα. Γιατί δεν τον άφησα? Διότι φοβόντουσαν ότι θα δημοσιοποιήσει τα σκάνδαλα που γινόταν από μερικούς ρασοφόρους εκεί στην εκκλησία. Και δεν τον άφησαν. Και όχι μόνο δεν τον άφησαν, αλλά για να τον διαγράψουν από τη συλλήψη του λαού, το έβγαλα διάφορα. Ξέρετε, σήμερα για να χτυπήσεις κάποιον, το παίρνεις στα δικαστήρια. Είναι η μέθοδος αυτή που αποδίδει. Τον πήρα στα δικαστήρια, ότι ήταν αιρετικός, ότι έλεγε διάφορα κλπ. Και τι το έκαναν, 26 χρόνια φυλακή. Ήταν φυλακή 26 χρόνια μέσα σε ένα μοναστήρι στον υπόνομο. Και μάλιστα εκεί χωρίς ζέστη, χωρίς θέρμανση. Και μάλιστα τι, τον έβαλαν εκεί πέρα και κάθε πρωί είναι ένας μοναχός, ο οποίος ήταν φαίνεται αφελής, τον εράφησε και επέμενε χωρίς καν ούτε να δημοσιοποιήσει, ούτε να φέρει δημοσιογράφους, ούτε να γράψει κάπου. Επέμενε αγωνίστω σε αυτήν τη θλίψη, αυτήν τη δοκιμασία και το φοβερότερο όλο για 18 χρόνια ήταν σε ακοινωνισία. Ενώ οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μυχοί που μετανοούν δικαιούνται να κοινωνήσουν. Αυτό δεν δικαιούται να κοινωνήσει. Και υπέμεινε αυτήν όλη την, αυτόν όλων των εμπαιγμών, αυτήν όλη την καταφρόνηση, αυτήν την ποδοπάτηση. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιος, έλεγε στον εαυτό του, υπέμεινε μάρξη με αυτά τα δεινά εις τον παρόντο αιώνα για να γλιτώσει στα δεινά του μέλλοντος αιώνος. Είναι σημαντικό ο άνθρωπος έτσι να καταλάβει το νόημα του Σταυρού. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς και διάφοροι έτσι που έρχονται, που στέλνουν γράμματα ή μας τηλεφωνούν, εμείς απαντούμε σε περίπου 30.000 γράμματα το χρόνο από ανθρώπους που μας στέλνουν διάφορες επιστολές για να μας πούν τα προβλήματά τους, να μας παρακαλέσουν σε προσευχή κλπ. Και πολλές φορές βλέπονται στις επιστολές και έτσι σαν που να λυπούμε. Γράφω, κάνετε προσευχή να μην χάσει τη δουλειά του άντρας μου. Κάνετε προσευχή να περάσει η κόρη μου στο πανεπιστήμιο. Κάνετε προσευχή να έχουμε υγεία. Βέβαια είναι όλα καλά αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και αυτά. Δηλαδή το πρώτο νομίζω ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας. Αυτό δεν το λαμβάνουμε και τόσο υπόψη. Και θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε

οι δυσκολίες όσον αφορά την υγεία, όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα κλπ. Νομίζουμε εμείς με τη λογική θεώρηση ότι είναι αποτυχία. Δεν είναι αποτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε στο Άγιον Όρος και δυστυχώς γνωρίσαμε ανθρώπους πνευματικούς αλλά δεν επιάσαμε όσο έπρεπε, οι άνθρωποι αυτοί ήταν μέσα στο βάσανο, ήταν μέσα στη θλίψη, ήταν μέσα στο διωγμό, ήταν μέσα στη συκοφαντία, ήταν μέσα στην καταφρόνηση. Και επειδή ακριβώς είχαν ανοιχτό νου, του συνιένετας γραφάς, διανοιγμένον τον νου, δίδειξαν τον νου του συνιένετας γραφάς, είχαν μία μόνιμον ειρήνη, είχαν μία μόνιμον ησυχία μέσα τους. Είχα μία μόνιμο χαρά. Γιατί νομίζετε ήταν ανέστητοι? Όχι. Ήξεραν το σκοπό της ανθρώπινης ζωής. Ήξεραν ότι πορευόμεθα για να αντιγράψουμε τον Χριστό μας. Και ακριβώς ο πρώτος αντικειμένος, ο πρώτος συκοφαντημένος, ο πρώτος διωγμένος ήταν ο Κύριος. Γι' αυτό και η ζωή του ανθρώπου, αν θέλει να μιμηθεί απόλυτα τον Χριστό, πρέπει να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άγχωσαν στη ζωή. Είναι σημαντικό. Και έβλεπα πολλές φορές έτσι και ανθρώπους πνευματικούς όπως ο Άγιος Παΐσιος που το συναντήσαμε πολλές φορές, που συνεχώς αυτός ο άνθρωπος ευωγκούσε από τους πόνους. Μια φορά πήγα να τον δω και μου λέει, έχω τόσους πόνους στα έντερα, αλλά μου λέει, δεν εκφράζουμε που, για να μην λυπήσω τους ανθρώπους που έρχονται να με συναντήσουν, δεν εκφράζουμε καθόλου. Έχω αφόρητους πόνους, αλλά κάνω υπομονή και κάνω και αστεία με τους επισκέπτες για να μπορέσω να τους αναπαύσω. Και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να πω ότι τα βάσανα, οι θλίψεις, οι διωγμοί που πρωτοστατούσε και προεξήχθη ο Άγιος Μάξιμος, που σήμερα στην ουσία αντιμούμε με τον εγγελισμό του ναού του, είναι ο τρόπος ζωής του κάθε χριστιανού. Γι' αυτό και να μην δυσανασχετούμε, να μην δυσθυμούμε. Λέμε το Άγιος Πορφύριος που είναι Θεός επί της γης. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω, εάν δεν τον εγνώριζα, δεν θα επίστευα αυτά που έλεγε. Έβλεπε τόσο μακριά, έβλεπε τόσο, τι να σας πω, τόσο διερευνητικά. Αφού τηλεφώνησε, θυμάμαι μόνο και ο Μητροπολίτης Μπάσκας, ήταν τότε στα Καλύσια και δίνει σήμανη στο Μητροπολίτη Μπάσκας τον Ειρηναίο και του λέει να πάτε γρήγορα στις μοναχές που ήταν στο διπλανό μοναστήρι να μην πιουν νερό από τη δεξαμενή που έχουν. Γιατί πήγαν οι κομμουνιστές το βράδυ και βάλα δηλητήριο. Και το είδε αυτός από τα Καλύσια. Δεν το ήξερε κανείς. Και όπως μου έλεγε ο Άγιος Μπάσκας, πήγα μετά να κάνω ανανάλυση όντως και ήταν το χειρότερο δηλητήριο που αν έπινε κανείς το νερό σε 5 λεπτά τα απέβησκε. Και λέει κανείς πώς αυτός ο άνθρωπος έβλεπε. Έβλεπε γιατί ήταν θεοφόρος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν, έβλεπε, μπορεί να σε έβλεπε και σου λέει έχεις την τάδε αστέρνα. Έχεις το τάδε πρόβλημα. Ο ίδιος ευωγκούσε από τις αρρώσκες και από τις πολλές εγχειρήσεις. Δεν εθεράπευε τον εαυτό του. Άλλους εθεράπευε, άλλους βοηθούσε. Αυτός ήταν μέσα στο βογγισμό και στην οδύνη του πόνου και της θλίψης. Και αυτός έφυγε από 12 χρόνια, πήγε στο Άγιον Όρος. Δεν άφησε σημείωμα στους δικούς του, τον εγύριβαν οι δικοί του. Και έφυγε. Και ακριβώς το ίδιο έκανε και ο ιέροντας ο Ιωσήφ. Όταν πήγαινε, ήταν 15 χρονών σεβασμιότατε και πήγε να δει έναν κινηματογράφο, μία έτσι από αυτήν την ταινία, την κωμωδία, όπως ο ίδιος μας έλεγε. Και όταν είδαν την, και γέλασαν κάπως όλοι βέβαια, μετά εσάπηκε ένα μεγάλο κενό. Και έφυγε από τον κινηματογράφο, τότε ο κινηματογράφος ήταν απόγευμα. Και πήγε σε ένα βράχο έξω από την Πάφο και έτσι έκλαιγε. Λέει, μα αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Δεν ικανοποιούμε. Και τότε έτσι έκλαιγε και ενώ έκλαιγε και έτσι προσευχόταν όπως ήξερε, λέει το Χριστός ζωντανό.

0: και του λέει Σοκράτη, έτσι ήταν το όνομα του το κοσμικό. Τον άνθρωπο τον έπλασα αθάνατο και εξαφανίστηκε η όραση. Αυτό βέβαια ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία γι' αυτό, και ενώ ήταν έτοιμο να πάει να σπουδάσει ηθοποιός στο Χόλιγουντ, ήταν τα αδέρφια του εκεί, σταματά όλα τα πάντα και φεύγει κρυφά από τους γονείς του και πάει να γίνει μοναχός χωρίς να δει ποτέ μοναχών. Και πηγαίνει στην ξακουστή τότε μονή του Αποστόλου Ανδρέου στην Καρπασία, που ήταν η ξακουστή μονή. Πήγαινε εκεί με μια βαλίτσα και του λένε οι ιερείς, εκεί παιδί μου ήρθε να γίνει μοναχός, αλλά εμείς εδώ έχουμε, βαφτίζουμε τα παιδιά, ξέρω που κάνουμε διάφορες παρακλήσεις, λειτουργίες, αλλά δεν παίρνουμε μοναχούς. Του λέει να πας στη μονή Σταυροβουνή. Του λέει πού είναι το, τι είναι αυτό, πού είναι, του είπαν οι ιερείς εκεί και πήγαινε στη μονή Σταυροβουνή. Λοιπόν, και πήγε για πρώτη φορά και τότε μόλις μπήκε το τίμιο ξύλο που η χτιτόρες έμεινε Αγία Ελένη, αμέσως είδε ένα φως από το τίμιο ξύλο. Είτε στην καρδιά του και άρχισε και έκλαιγε. Αλλά το κλάμα αυτό δεν ήταν κλάμα ψυχασθενίας ή συναισθηματικών. Ήταν κλάμα χάριτος. Και θυμούμαι που μας έλεγε Σεβασμιότητε, αυτή τη στιγμή, παιδιά, ενεκρώθεν ο κόσμος μέσα από 16 ετών. Τότε έγινε μοναχός, τότε, αυτή τη στιγμή. Δεν ήθελα να γίνω μοναχός. Πήγανε στον ηγούμενο, τον ηγούμενο Βαρνάβα. Λέει, παιδί μου, δεν μπορούμε να σε πάρουμε, είσαι ανήλικος. Αυτός έκλαιγε πάρα πολύ, επέμενε και τον επήραν ως φιλοξενούμενο, μέχρι να ηλικιωθεί. Σε 3 χρόνια έρχονται χωριανοί του στο Σταυροβούνι, από τη Δρούσα της Πάφου ήταν, και λέει, είστε από εκεί, λέει, έχουμε και ένα παιδί είναι εδώ, λέει, δικό σας. Λέει, ποιο παιδί? Αυτό το παιδί, το Σοκράτη. Λέει, μα έχει χρόνια που του κάνουμε μνημόσυνο. Πως πνίγει και στη θάλασσα του Ακάμα. Διότι αυτός επειδή εξαφανίστηκε, επειδή πήγαινε και ψάρευε κάπου, τι πέθασαν οι γονείς, ότι πνίγηκε και το έκανα μνημόσυνα. Γιατί σας τα είπα αυτά? Για να σας πω ότι όταν κληθεί κανείς από τον Χριστό, δεν υπολογίζει όχι τους γονείς του, όχι το σπίτι του. Δεν υπολογίζει τίποτε. Γι' αυτό και η ψυχή που γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί αυτή τη γεύση να την αντικαταστήσει με τίποτε άλλο. Και ακριβώς ο Άγιος Μάξιμος, επανέρχομαι στον Άγιο Μάξιμο, έφυγε από την Άφτα, έφυγε από την πατρίδα του, έφυγε από την οικογένειά του, πήγε εκεί αφοσιωμένος στην Παναγία. Και ακριβώς αυτός ο Άγιος υπετάχθη και πήγαινε στην υπακοή και πέθανε στην θλίψη. Και μάλιστα όταν ο ίδιος, όπως λέγει ο Δίος του, υποθούσε τέτοια κοινωνία, και ποιος δεν ποθεί, ένας άνθρωπος που είναι θεοφόρος, δεν ποθεί να κοινωνεί? Διότι αυτός, όπως είπε, 18 χρόνια είχε επιτίμιο ακοινωνησίας. Πρώτη ήρθε ο Άγγελος Κυρίου και του μετέφερε άχρηστα μυστήρια εκεί στη φυλακή. Και τον κοινώνησε. Και ακριβώς γιατί? Γιατί ο Χριστός επιβραβεύει αυτούς που απόλυτα τον μιμούνται, τον αντιγράφουν και τον ακολουθούν. Αυτό που πρέπει να πω σαν επίλογο είναι ότι να προσευχόμεθα στον Άγιο Μάξιμο, έτσι να μας δίνει μερικά μηνύματα της αγάπης του που έχει για τον Θεό. Και να ξέρετε, όταν τον επικαλείστε, θα σας βοηθά. Ήρθε κάποιος ευλαβής άνθρωπος από την Αίγινα, ευλαβέστατος, και μου λέει, είδα τον Άγιο Νεκτάριο σε όραμα, μου λέει, γέροντα, και μου λέει, γέροντα, του λέει ο Άγιος, ότι παιδί μου, έχουμε ανεργία. Του λέει, γιατί? Δεν μας επικαλείται ο κόσμος να το βοηθάμε. Οι Άγιοι είναι για να μας βοηθάνε. Είναι οι πατέρες μας. Γι' αυτό και επανέρχομαι σε αυτόν που είπα. Εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος έχουμε αυτόν το δικαίωμα και την εξουσία να αισθανόμεθα στην καρδιά μας την παρουσία του Θεού. Και εγώ που είμαι στο Άγιον Όρος βλέπω μερικούς μοναχούς που παφλάζει η καρδιά τους από τη χάρη, παφλάζει από το φως. Έρχονται μοναχοί να τους κοινωνήσουμε και τους βλέπουμε στο φως. Προχθές ήρθε κάποιος παπάς πριν από λίγο καιρό, και ότι είπα, κοινώνησε εσύ τους αδελφούς. Και μόλις τους κοινώνησε, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, είμαι έτσι πολύ συγκινημένος, γιατί μερικοί είχαν ευωδία όπου ξεκινούσαν. Εξέπερβαν ευωδία από το στόμα τους. Και του λέω, είναι οι άνθρωποι της προσευχής. Οι άνθρωποι που προσεύχονται, που μαθαίνουν και προσεύχονται αδιαλείπτως. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να ενδυθεί κανείς στη χάρη του Θεού και ακριβώς θα τη βρούμε τη χάρη του Θεού εάν είμαστε σε αυτήν τη ζωή της Εκκλησίας. Είμαστε εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία και συνεχώς να έχουμε τον Κύριο σκοπό μας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, ζητείτε πρώτο και υπογραμμίστε το πρώτο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσευχήσετε εμεί. Δεν απορρίπτει η Εκκλησία τις πρωτοβουλίες σε διάφορες εργασίες που κάνουμε, αλλά όμως δεν τις απολυτοποιεί. Γι' αυτό και εμείς να αγαπούμε τον Θεό, να αγαπούμε την προσευχή, να αγαπούμε την εξομολόγηση, να αγαπούμε την νηστεία, να αγαπούμε την μελέτη των Θείων Γραφών και να νοιαζόμεθα για την ψυχή μας. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, επιμελούνται ψυχής πράγματος αθανάτου. Γι' αυτό και εμείς συναντούμε πολλούς ανθρώπους. Μπορεί μερικοί να είναι μεγάλοι, να έχουν μεγάλες θέσεις, να έχουν μεγάλα αξιώματα, να έχουν πλούτο, λοιπόν. Αλλά πολλές φορές τους βλέπουμε να είναι κέμποι, να είναι πέμπτες πνευματικά, να είναι πτωχοί, γιατί δεν έχουν αυτόν το θησαυρό, τον οποίο το βρίσκει κανείς και πολύ όλος έχει και πάει να αγοράσει το χωράφι, εκεί που είναι ο θησαυρός. Και ο θησαυρός είναι ο Χριστός, είναι η χάρη Του. Και όταν λέμε στο Πάτερ ημών ελθέτω η Βασιλεία Σου, εννοούμε να έρθεις εσύ, διότι η Βασιλεία ποια είναι, είναι ο ίδιος ο Βασιλεύς. Να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να πυρπολίσει την καρδιά μας και να την πληρώσει, διότι είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι σημαντικό. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία αισθάνεται ένα πλήρωμα. Δεν του λείπει τίποτε. Γι' αυτό σήμερα έχουμε αυτή την κατάντια, διότι επαναγνωρίσαμε το θέμα της ορθόδοξης ζωής, το θέμα του αγιασμού. Σήμερα είναι της μόδας η αθεία. Όμως είναι χάρτινοι πύργοι που πέφτουν, το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εσείς έχετε μια παράδοση εδώ. Εγώ, προτού να έρθω στην Άρτα, άκουγα για τον μεγαλιστό Μητροπολίτη Άρτης, ο οποίος ήταν αληθινός άνθρωπος του Θεού. Και ήταν μια παρουσία Αγίου Πνευματικού, ο πατήρ Ιάκωβος ο Αργολίδος. Και αυτός ήταν μια πατερική, αληθινή πνευματική παρουσία που άφησε με το σπόρο και τον ενθυμούνται ακόμη άνθρωποι και τον ευλαβούνται και τον επικαλούνται. Άρα λοιπόν ο χώρος που είσαστε, έχετε το λήψο της Αγίας Θεοδόρας της Βασιλίσσης, έχετε παράδοση. Και όταν λέω παράδοση δεν εννοώ λαογραφία, εννοώ τα στίγματα της τέχνης του αγιασμού που είναι τα Άγια Λείψανα, που είναι οι Παλαιοί Ναοί, που είναι οι άνθρωποι του Θεού, οι θεοφόροι άνθρωποι. Γι' αυτό και μείνετε στην Εκκλησία και αγωνίζεστε για να βρείτε και να επιτύχετε τον αγιασμό που χωρίς αυτόν ουδείς από εμάς μπορεί να δει τον Χριστό.
1: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφώνου αυτού το οποίο μεταφέρει το μήνυμα για την αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όποιον άνθρωπο καλής θελήσεως επιθυμεί να αφουγκραστεί με ευλάβεια και πίστη αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, γιατί η εμπειρία μας είναι δυσάρεστη από τη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας την επικράτηση του κακού, του πόνου, της αμαρτίας, της αδικίας, και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μας δυσκολεύει να κατανοήσουμε πώς ο Θεός αγαπά και πού βρίσκεται, πού κρύβεται, πώς φανερώνεται μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες ζωής η αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την παρουσία των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες, αδιάψευστοι μάρτυρες της αγάπης του Θεού, και μαρτυρούν στον κόσμο σήμερα και πάντοτε ότι ο Θεός όντως αγάπη εστί. Αλλά και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, ακολουθούντες τους Αγίους Πατέρες μας, μέσα από αυτή την εκπομπή καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της αγάπης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που αόκνος αλλά ευχαρίστως, με πολύ κόπο, με αυτοθυσία αλλά και με πολύ χαρά, εργάζονται στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε γύρω από θέματα πάρα πολύ σοβαρά, θέματα υπαρξιακά, θέματα τα οποία αγγίζουν την ζωή μας αλλά και το θάνατό μας. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», και αναφέρεται η εκπομπή στην θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου ασκητικής παραδόσεως, η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια έχει υιοθετήσει, έχει αφομοιώσει, μέσα από την εμπειρία της έχει βιώσει και έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου, θεραπείας από τις συνέπειες της πτώσεως, δηλαδή θεραπείας από τη φθορά και το θάνατο. Απόδειξη ότι έχει δίκιο η Εκκλησία μας είναι η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει και δεν έχουν ευρεθεί κάτω από το κράτος του θανάτου, αλλά με τον θάνατό τους δήλωσαν περίτρανα ότι ο θάνατος είναι άδικος και δεν μας αξίζει. Δήλωσαν ότι όπως ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του το θάνατο, έτσι και αυτοί κατά μίμηση Χριστού πατούν και εξευτελίζουν με το θάνατό τους το θάνατο. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει το θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν καταργήθηκε διότι υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη όμως ως ευλογία. Οι Άγιοι χαίρονταν που είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πεθάνουν, γιατί θέλαν να πεθάνουν για χάρη του Χριστού. Ευγνωμονούσαν και ευχαριστήσαν το Θεό που άφησε τη θνητότητα στη φύση μας μέχρι, για λίγο καιρό ακόμη, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θνητότητα, αυτή την παθητότητα της φύσεώς μας, ως απόδειξη της αγάπης τους προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός φανερώνει ότι μας αγαπά επειδή πεθαίνει για μας, και εμείς από λαχτάρα και από έρωτα και από αγάπη για Αυτόν επιλέγουμε να πεθάνουμε για χάρη Του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, υπάρχει χριστιανικός θάνατος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά, μπορεί όμως να πεθαίνει χριστιανικά 1000 θανάτους κάθε μέρα για χάρη αυτών που αγαπά. Να θυσιάζεται για να φανερώνει και να πείθει για την αγάπη του Χριστού στον κόσμο. Να θυσιάζει το θέλημά του, το βόλεμά του, την ύπαρξή του για χάρη των άλλων. Και μόνο τότε μπορεί να τους πείσει ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη, και μόνο τότε μπορεί να τους εμπνεύσει να φερθούν και αυτοί με αγάπη, μπορεί να γαργαλήσει, να ακουμπήσει, να προκαλέσει το φιλότιμό τους.

Επανήλθαμε μετά από αυτή την μουσική ανάσα εδώ στο φιλόξενο χώρο, στο στούντιο του Πεμπτουσία FM, παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ταλιαδόρο, που έχει την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, την ηχοληπτική επιμέλεια, αλλά ταυτόχρονα και τη μουσική επένδυση, την ευθύνη για τη μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και με πολύ προσοχή επιλέγει αυτές τις μουσικές ανάσες που είναι απαραίτητες σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο της αγάπης του και εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αιτία της αρρώστιας μας, με την πτώση. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη το Χριστό, πόσο άρρωστοι είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία μας. Και είχαμε περιγράψει την υγεία του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Πώς γνωρίζουμε πώς ήταν ο άνθρωπος? Εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, έχουμε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ, στην πνευματική εκείνη κατάσταση που είχε ο Αδάμ πριν πέσει και βγει έξω από τον Παράδεισο, στην λεγόμενη προπτωτική πνευματική κατάσταση. Αλλά και μας περιέγραψαν αυτό το οποίο ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πέραν όμως αυτού, αυτός ο οποίος παρουσιάζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης, το πού μπορεί δηλαδή να φτάσει η ανθρώπινη φύση, σε ποιο βαθμό τελειότητας μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αποκάλυψε τον τέλειο Θεό ως τέλειος Θεός που ήταν, αλλά η αποκάλυψή του δεν ήταν μόνο για το Θεό, ήταν και αποκάλυψη για τον άνθρωπο, και έτσι φανέρωσε και τον τέλειο άνθρωπο. Και εμείς τώρα γνωρίζουμε την τελειότητα και προσανατολίζουμε την ύπαρξή μας προς την κατεύθυνση αυτή της ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Μας φανερώθηκε και μας αποκαλύφθηκε ότι όταν ο Θεός είπε «ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», το «κατ' εικόνα και καθομοίωσιν» αφορούσε κυρίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα εμείς είμαστε εικόνες της εικόνας του Θεού. «Εικόν του Θεού το αοράτου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είναι ο Ιησούς Χριστός». Και εμείς είμαστε εικόνες της εικόνος. Το αρχέτυπό μας, το πρωτότυπό μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, μία εικόνα, γίνεται τόσο πιο όμορφη όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό της, έτσι και ο άνθρωπος τόσο πιο ευτυχισμένος και χαρούμενος και ολοκληρωμένος γίνεται και αισθάνεται όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό του, με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ύπαρξη χριστολογική. Όταν λοιπόν βάλουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, τότε αληθεύουμε ως άνθρωποι, τότε φανερώνουμε την ανθρωπιά που κρύβουμε μέσα μας, τότε γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας, σύμφωνα με τον προορισμό μας, σύμφωνα με την ενδελέχειά μας. Εάν ζούμε ζωή ανώμοια με τον Χριστό, εάν δεν έχουμε καμία ομοιότητα, καμία επαφή με τον Χριστό, αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τον Χριστό, από τον τρόπο που σκέφτονταν, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν, από τον τρόπο που ανησυχούσε, αν έχουμε περιεχόμενο καρδιάς εντελώς διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού, τότε ζούμε ζωή αφύσικη, ζωή ανώμαλη, μη ομαλή, μη φυσιολογική, ζωή που δεν έχει δυσαρμονική ζωή, που δεν έχει αρμονία, που δεν έχει νόημα, με συγχωρείτε, ζωή ανόητη. Γι' αυτό και τα πάθη λέγονται άλογα, διότι δεν έχουν απολύτως καμία, μα καμία λογική, και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια ζωή εντελώς στενάχωρη και απαισιόδοξη.

χαίρετε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους. Να πούμε ότι ακούν το ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούνε την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Μία εκπομπή που αναφέρεται στην μεθοδολογία και στον τρόπο με τον οποίο θεραπεύονται τα πάθη μας. Ή μάλλον με τον οποίο τα πάθη μας μεταμορφώνονται σε αρετές. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα της αγάπης, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό του το χάρισμα, αυτή του την προοπτική. Απέτυχε να εκπληρώσει την ομοίωσή του. Ήταν μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες συνθήκες για να εργαστεί για τον Θεό που μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν πάνω στη γη. Και όμως, ενώ βρισκόταν μέσα στον παράδεισο, αμάρτησε και έπεσε. Αντίθετα, βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη ζωή των Αγίων Άγιοι να βρίσκονται μέσα σε περιβάλλοντα αντίθετα που δεν ευνοούσαν καθόλου την εργασία των αρετών και όμως να αγιάσουν. Όπως ο Λότ, ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Όπως η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι οποίοι ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ένα κέντρο κακίας και διαφθοράς. Όταν ο Φίλιππος πήγε στον Αθαναήλ και του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία και του λέει ποιος είναι, λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ναθαναήλ αυθόρμητα εξέφρασε την απορία του και είπε «Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό στη Ναζαρέτ?» Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την αναφορά ότι η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη εξαιτίας των αμαρτωλών ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ζωής στις οποίες βρισκόμαστε ελάχιστα επηρεάζουν τον προσανατολισμό της ψυχής μας. Ελάχιστα επηρεάζουν τον έρωτά μας για τον Χριστό. Ο Αδάμ ζούσε στον παράδεισο και όμως αμάρτησε. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα και όμως αγίασε. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε και εμείς από τα ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε αλμυρό νερό, αλλά όταν τα βγάλουμε και τα τηγανίσουμε, τα ψήσουμε και θελήσουμε να τα φάμε, διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς ανάλατα και πρέπει να ρίξουμε αλάτι για να τα φάμε. Ας γίνει μάθημα για μας τα ψάρια να μην επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Αντί αυτό να επηρεάσει εμάς, μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτό. Μέσα λοιπόν στον παράδεισο ο άνθρωπος απολάμβανε τη σχέση με το Θεό. Η ουσία της ζωής του ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν θεοκεντρική ύπαρξη. Ασχολούνταν με το Θεό, δοξολογούσε το Θεό, ζούσε για τον Θεό, με τον Θεό. Η ζωή του αντλήτω από τον Θεό, ζούσε μαζί με τη ζωή του μαζί με τον Θεό και το νόημα της ζωής του ήταν ο Θεός. Η επιθυμία του, η θέλησή του, τα όνειρά του, η φαντασία του, η μνήμη του, η βούλησή του, η ελευθερία του, τα συναισθήματά του, η ψυχολογία του, τα πάντα του ήταν προσανατολισμένα στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούσε ο άνθρωπος, αλλά έπρεπε να αποκαλύψει ότι αυτός ο τρόπος ζωής του αρέσει, ότι είναι σύμφωνος με αυτό το δώρο που του έκανε ο Θεός, ότι αποδέχεται το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και του δόθηκε μία εντολή εκεί μέσα στον παράδεισο. Του δόθηκε η εντολή της ελευθερίας. Του δόθηκε μία εντολή για να εκφράσει ο άνθρωπος την προσωπική του θέληση, την προσωπική του ελευθερία.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην εκπομπή Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή, συντροφιά με τον καλό μας ηχολήπτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, ο οποίος επιλέγει να μας δίνει ανάσες μουσικές, με πολύ προσοχή και με πολύ επιμέλεια φροντίζει να μην κουράζει αυτή η εκπομπή, αλλά να είναι ώρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και επικοδομής όμως. Λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο Αδάμ κλήθηκε να εκφράσει την ελευθερία του προς το Θεό, να δείξει στο Θεό ότι ελεύθερα αποδέχεται όλα τα δώρα που του δώσε ο Θεός, τηρώντας μία εντολή. Ο Θεός του δώσε τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί απέναντί του. Θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέλειον άνθρωπο, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Από ευγένεια, από ταπείνωση, από αγάπη, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσο προς ίσο. Τρόπον την άστη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάνει ένα κόπι τον εαυτό του, μπαίνει σε ένα φωτοτυπικό και φωτοτυπεί τον ίδιο του τον εαυτό και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα και στα πλαίσια μιας ισότητας. Δεν φτιάχνει λοιπόν τον άνθρωπο τέλειο, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί θέλει να αντιπροτείνει ο άνθρωπος στο δώρο του Θεού, στην ύπαρξή του, την δικιά του οπτική, το δικό του θέλημα, την δικιά του πρόταση. Μας δίνει ο Θεός τον εαυτό μας ως πρόταση για συζήτηση. Και εμείς λέμε στο Θεό, αυτό μου αρέσει πάνω μου, το άλλο δεν μου αρέσει. Εκείνο μου λείπει και το άλλο περισσεύει. Και συνεργαζόμαστε με το Θεό για την τελειοποίησή μας, για την ολοκλήρωσή μας, για την πορεία μας μέσα στον κόσμο αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτή η συνεργασία με το Θεό, αυτή η διαλογική σχέση με το Θεό, στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι δημιουργία, είναι συνδημιουργία με τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και αυθεντικότερο δημιουργικό έργο που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος επί της γης. Να συνεργαστεί με το Θεό για την δημιουργία αθάνατης ύπαρξης. Ύπαρξης που θα συνδιαιωνίζεται μετά του Θεού σε όλους τους αιώνες. Όταν λοιπόν στέκομαι ενώπιν του Θεού για να προσευχηθώ, ουσιαστικά του δίνω δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μου και του λέω και τον τρόπο πολλές φορές, εκφράζω το θέλημά μου και το όραμά μου για τον εαυτό μου και συνεργάζομαι μαζί του για να τελειοποιηθώ, για να απαλλαγώ από τα περιττά στοιχεία, τα πάθη και να μπορέσω να οικειοποιηθώ τις αρετές, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και ο Αδάμ ζούσε σε μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό και ήθελε ο Θεός να του δώσει την ευκαιρία να πει ναι ή όχι στα δώρα που του έκανε. Έτσι του έδωσε μια εντολή νηστείας. Η πρώτη εντολή λοιπόν του Θεού στον άνθρωπο είναι η νηστεία, διότι του είπε μη φας από αυτό το δέντρο. Το μη φας, να μη φας από αυτό το δέντρο, να μη γευτείς τον απαγορευμένο καρπό, είναι εντολή νηστείας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο την εντολή του Θεού,

να πούμε τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού από το οποίο έφαγε ο Αδάμ και πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε κι εμείς την πτώση του παππού μας. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καντούνη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Να είμαστε πάλι λοιπόν εδώ, στην Πεμπτουσία FM, για να κάνουμε για λίγη ώρα παρέα διαδικτυακά, εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, και να απαντήσουμε σε μια ερώτηση που αφορά γονείς και νέους. Η ερώτηση λοιπόν που δεχτήκαμε τον τελευταίο καιρό ήταν: «Πάτερ, εγώ είμαι νέο παιδί. Είμαι υποψήφιος φοιτητής, θα δώσω πανελλήνιες φέτος. Εγώ είμαι αθλητής», λέει ο άλλος. «Εγώ παίζω βόλεϊ», λέει το άλλο κοριτσάκι. «Καλά, πρέπει και εγώ να νηστεύω? Πρέπει να αστερούμε τις τροφές? Μα έχω ανάγκη να φάω, πεινάω. Δεν μπορώ, έχω πολλές δραστηριότητες». Επειδή λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, να δούμε τι είναι η νηστεία. Στην νηστεία θα αναφερθούμε. Έχουμε μιλήσει ξανά για την άσκηση στους νέους, αλλά συγκεκριμένα για την νηστεία θα μιλήσουμε και θα δούμε λοιπόν κάποιες πτυχές της, γνωστές φαντάζομαι, αλλά θα τις υπενθυμίσουμε απλώς. Να δούμε όμως πρώτα την νηστεία, την ετυμολογία της λέξης. Η λέξη νηστεία προέρχεται από το στηρητικό νη και το ρήμα εσθείο, που σημαίνει τρώω. Άρα έννοια της νηστείας είναι αποχή από το φαγητό. Κατά συνέπεια έχουμε και την διάκριση των τροφών σε νηστίσιμες και σε αρτήσιμες. Επιπλέον, στην εκκλησιαστική γλώσσα η νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή των φαγητών, αλλά κυρίως η αποχή έτσι, από κάθε τι που μας ευχαριστεί και κυρίως από τα πάθη μας. Πού μάθαμε για την νηστεία? Πώς προήρθε η νηστεία? Η νηστεία δεν είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι αρχαία εντολή και κατά τον Μεγάλο Βασίλειο νομοθετήθηκε στον Παράδεισο με την εντολή του Θεού προς τον Αδάμ και την Εύα. Τι τους είπε? «Από παντός ξύλου του εν τον Παραδείσο βρόσιν φαγήν, από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών ου φάγεστε». Επίσης βλέπουμε τον προφήτη Μωυσή να νηστεύει πριν παραλάβει τις 10 εντολές, έτσι. Και εκεί έχουμε και ειδικές διατάξεις για την νηστεία, αποχή δηλαδή από τη σάρκα και τα λοιπά. Ο προφήτης Ηλίας νήστεψε ώστε να μην βρέξει 3,5 χρόνια, έτσι. Όπως και στο βιβλίο του προφήτη Ιωνά διαβάζουμε ότι οι Νινεβίτες γλίτωσαν από την καταστροφή της πόλης τους επειδή νήστεψαν αυτοί ακόμα και τα ζώα τους, έτσι. Και άλλες περιπτώσεις πολλές έχουμε, αλλά το κυριότερο βλέπουμε τον Χριστό μας, τον Θεό μας, να νηστεύει 40 ημέρες, έτσι, στο 40 όρος. Έτσι λοιπόν, στην ερώτηση αυτή που ετέθη, αν πρέπει να νηστεύουν οι νέοι ή όχι, θα απαντήσουμε ως εξής. Η νηστεία δεν έβλαψε ποτέ, μα ποτέ, κανέναν. Η νηστεία όμως, όπως είδαμε στην Εκκλησία, και επειδή η ερώτηση ήταν προς ιερέα και προς τον υποφαινόμενο στιγμή αυτή, δεν είναι η νηστεία μόνο νηστεία φαγητών, όπως είπαμε. Και θα δούμε παρακάτω ακριβώς το κομμάτι αυτό, ότι πρέπει να νηστεύουμε. Συνίσταται να νηστεύουμε. Δεν υποχρεώνει κανέναν η Εκκλησία. Επομένως, θα δούμε ότι η νηστεία δεν είναι μόνο από τις τροφές. Αλλά ούτε είναι ωραίο, παιδιά μου, να είμαστε εξαρτημένοι από την τροφή. Γιατί και η τροφή γίνεται εξάρτηση. Έτσι. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε και θα αναλύσουμε την παράδοση της Εκκλησίας και συγκεκριμένα ένα ωραίο τροπάριο που διαβάζουμε στην αρχή της Σαρακοστής, το οποίο έχει ως εξής. Λέει το τροπάριο αυτό: «Νηστεύσομεν νηστείαν δεκτήν ευάρεστον το Κυρίο, αληθής νηστεία ή των κακών αλωτρίωση, συγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας, ή τούτον ένδια νηστεία εστίν αληθής και ευπρόσδεκτος». Να το δούμε στα νεοελληνικά τι μας λέει. «Ας νηστεύσουμε», λέει, «αγαπητοί μου, όλοι, μικροί και μεγάλοι, νηστεία δεκτή ευάρεση στον Κύριο. Αληθινή νηστεία είναι η αποξένωση από τα κακά. Είναι η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από τον θυμό, ο χωρισμός από τις ανάρμοστες επιθυμίες, όπως είναι η καταλαλιά, το ψέμα, η επιορκία. Η εγκράτεια», λέει, «από αυτά είναι νηστεία αληθινή και ευπρόσδεκτη». Και πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, να πούμε και το εξής, ότι νηστεία δεν έχει μόνο ο χριστιανός να κάνει στον αγώνα του. Η νηστεία είναι παγκόσμιος θεσμός. και συναντάται από τα αρχαία χρόνια σε διαφόρους λαούς και σχεδόν σε όλες τις θρησκείες. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι νύστευαν κατά τις εορτές της θεάς Ίσιδος και γενικά σε όλες τις εορτές τους. Οι αρχαίοι Έλληνες κατά τα ελευσίνια μυστήρια και ειδικότερα οι Λακεδαιμόνιοι πριν από κάθε σοβαρή πολεμική επιχείρηση. Γενικά για τους προγόνους μας η νηστεία ήταν ένα μέσο καθαρμού και προσέγγισης του θείου, αλλά και σε άλλες θρησκείες. Στο βουδισμό περιέχει αυστηρότητες διατάξεις περί νηστείας. Ακόμα φτάνουν οι βουδιστές να μην καταπίνουν το σάλιο τους. Όλοι οι Εβραίοι νήστευαν κατά την ερωτήτη του εξυλασμού και άλλα πολλά. Εμείς όμως εδώ θα αναλύσουμε τα δικά μας και θα δείτε πόσο ωφέλιμη είναι η νηστεία όταν γίνεται με τη χάρη του Θεού, με ευλογία, με χαρά, χωρίς να γονγίζουμε. Έτσι λοιπόν ας δούμε και τα παρακάτω. Η αίσθηση λοιπόν της γλώσσης, του λόγου. Είναι σοβαρό πράγμα η γλώσσα, έτσι. Με τα έργα, όταν γίνει μια αμαρτία, είναι πιο εύκολο την αποφύγεις. Αλλά με τον λόγο και προηγείται η σκέψη του λόγου, είναι γνωστό ότι δυσκολότερα αποφεύγονται οι αμαρτίες. Τι μας συμβουλεύει λοιπόν εδώ η Εκκλησία μας? Να μάθουμε να κρατάμε τη γλώσσα μας, να μην μιλάμε απρόσεκτα και να μιλάμε πράγματα τα οποία δεν θα τα επενέσει ποτέ ο Χριστός και ο Θεός. Είναι νηστεία λοιπόν να προσέχουμε τα λόγια που λέμε. Τα λόγια που τα παίρνει ο αέρας δεν είναι λόγια καλά. Τα λόγια είναι πούπουλα, δεν τα παίρνει ο αέρας. Άντε λέει, αμάρτανα που είπα αυτό που είπα, ναι. Δηλαδή αν δεν το ξαναπώ θα είναι καλό αυτό, ναι, θα είναι πολύ καλό. Κάτι που λες που πικραίνει τον αδελφό σου, που τον στενοχωρεί, δεν πρέπει να το λες. Μα δεν ήθελα, μου ξέφυγε. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέμε τα λόγια είναι πούπουλα. Άνοιξε ένα μαξιλάρι πουπουλένιο, τίναξε τα πούπουλα στον αέρα. Ωραία, τράβατε το να τα μαζέψεις πάλι πίσω. Έτσι είναι τα λόγια. Νηστεία λοιπόν είναι, αγαπητά μου παιδιά, να είμαστε εγκρατείς στη γλώσσα μας. Γιατί τα λόγια πρώτον είναι ξεχύλισμα από τον εσωτερικό μας κόσμο. Λέει ο Χριστός ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Έτσι λοιπόν προδίδουν τον ψυχικό μας κόσμο. Για κάνε μια αυτοκριτική λοιπόν, καλέ μου και καλή μου, να δεις αυτά που λες τι είναι. Είναι λόγια καλά, είναι λόγια ευγενικά? Τότε θα καταλάβεις αν έπρεπε να πεις αυτά ή δεν έπρεπε να τα πεις. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, τι να σε κάνω άμα δεν τρως κρέας και ξεσκίζεις τον αδελφό σου με τη γλώσσα σου? Άρα λοιπόν παιδί μου, εσύ που δεν μπορείς να κόψεις το κρέας, έτσι, προσπάθησε λοιπόν να νηστέψεις τη γλώσσα σου. Ωραία. Για να τι αλλιώς αμβλύνεται η ψυχή. Τα λόγια διαμορφώνουν καταστάσεις. Όταν λέγει και επαναλαμβάνει κανείς κάτι που γίνεται φρόνημα και συνήθεια και εξοικειώνεται προς αυτό, τότε η ψυχή αμβλύνεται και δεν ευαισθητοποιείται απέναντι του κακού. Διότι εκείνα που κανείς λέει χωρίς φόβο, έτσι με άφοβα και τα πράττει. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο Ψαλμωδός, «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύρον περιοχής πεντεχείλη μου». Δεν μπορείς λοιπόν να κόψεις το κρέας. Τα λόγια σου. Να, ένας τρόπος νηστείας. 40 ημέρες, λιγότερα λοιπόν λόγια. Να δούμε λοιπόν τι άλλο λέει. Νηστεία δεκτή, θύμου αποχή, θύμου αποχή. Για το θυμό έχουμε πει πολλές φορές, έτσι. Ο Χριστός είπε βέβαια, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λοιπόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Από το ακούμε αυτό και στους ψαλμούς του Δαβίδ. Είναι άλλο πράγμα, είπαμε, η οργή, άλλο πράγμα ο θυμός. Η οργή είναι μια δύναμη αντιστάσεως της ψυχής μας προς το κακό, την οποία ο Θεός έβαλε στον άνθρωπο για να μείνει κάτι από το κακό. Ο άνθρωπος λοιπόν τι έκανε, διέστρεψε την δύναμη αυτή, την έκανε θυμό προς τον συνάνθρωπο. Επομένως έχουμε δικαίωμα ως άνθρωποι και ιδίως χριστιανοί να οργιζόμαστε εναντίον του κακού, του διαβόλου, της αμαρτίας και να μην παρασυρώμαστε. Να λέμε όχι στο κακό. Όπως ο Κύριος, όταν ο πειρασμός θέλησε να τον νικήσει, δεν δίστασε να πει, είπα και πίσω μου Σατανά. Πήγαινε πίσω μου. Δηλαδή θα πει τώρα, μας λέτε ότι αν δεν θυμώνω για 40 μέρες, για 50 μέρες που είναι σαρκωστή, νηστεύω. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν το λέω εγώ, έτσι. Το λέει η Εκκλησία δια της γραπτής παραδοσεώς της που είναι και η υμνολογία. Έτσι, λοιπόν, να πω δύο πράγματα για το θυμό. Ακούμε πολλοί να λένε είμαι νευρικός, γι' αυτό θυμώνω. Ή λένε, μα κατάσταση είναι σήμερα που ζούμε. Λέει, εγώ δεν θέλω να θυμώνω, σε αφήνει ο άλλος, σου προκαλεί το θυμό. Κάποιοι δε θεωρούν και το θυμό ως δείγμα ανδρισμού και δυναμικής. Πολλοί στο θυμό τους και ιδιαίτερα στις σχολικές κοινότητες ιδιαίτερα, έτσι, τον εκφράζουν με το λεγόμενο bullying. Ούτω παρόντος τώρα να το πούμε αυτό. Και τι γίνεται, υπάρχει πάντα μια δικαιολογία. Ότι φταίει η κατάσταση. Βεβαίως στην εποχή μας είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει περικυκλωθεί όπως κυκλώνουν οι μέλισσες την κυρίθρα. Και έχει προβλήματα πολλά από τη μικρή ηλικία. Και να μην κοροϊδευόμαστε, αγαπητοί γονείς, τα παιδιά μας τα έχουμε εξουθενώσει. Πάνε σχολείο από τις 8 μέχρι τις 2, γυρνάνε ένα φροντιστήριο, δεύτερο φροντιστήριο, τρίτο φροντιστήριο ιδιαίτερο, άντε και ένα άλλο να μάθει μια ξένη γλώσσα και ένα χορευτικό και ένα ταϊκβοντό και όλα αυτά, και το καμένο το παιδί δεν γίνεται ποτέ παιδί. Δεν αισθάνεται ποτέ παιδί. Και άμα βρει λίγο χρόνο, το ρίχνει στο κινητό. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πρόκειται να είσαι νηστευτής κατά Θεόν, αλλά πάλι δυσκολεύεσαι να κόψεις το κρέας, ας κάνεις και αυτό που λέει, δηλαδή να ταπεινώσεις τον εαυτό σου και στην κοινωνία που ζεις μαζί με άλλους ανθρώπους, να προσπαθείς να μην θυμώνεις. Να μην θυμώνεις. Να προσπαθείς να είσαι ευγενής. Να λες ότι δεν θα θυμώσω αυτές τις ημέρες. Θα είμαι ήρεμος. Και πώς θα το καταφέρω αυτό. Καλά μου τα λέτε σε σπάτα, αλλά πώς θα καταφέρω αυτό. Όταν υπάρχει ένταση, φύγε ρε παιδί μου. Μην κάθεσαι εκεί πέρα. Κοντά στη φωτιά. Όταν υπάρχει φωτιά, φεύγουμε μακριά από τη φωτιά. Και όταν υπάρχει σπίθα, δεν ρίχνουμε ξύλα σε σπίθα. Ανάβει περισσότερη φωτιά. Όταν δηλαδή προμηνύεται μια αναστάτωση και φιλονικία, φύγε. Επίσης, δώσε αναβολή. Ανέβαλε το θυμό σου για άλλη μέρα. Να πεις αυτό τώρα που έχω, θα το ετοιμάσω, θα το πούμε άλλη φορά. Ώστε να περάσει αυτή η μεγάλη πίκρα που έχεις μέσα σου, αυτή η φλόγα. Και μετά, εντάξει, είπαμε, δεν μπορείς το κρέας να κόψεις, αλλά δεν μπορείς να τα αποφύγεις αυτά χωρίς προσευχή. Πρέπει λοιπόν να προσεύχεσαι. Έτσι. Κατάλαβες. Αγαπητέ νέε και αγαπητή νέα. Νηστεία δεικτή λοιπόν, είπαμε, θυμού αποχή, εγκράτεια γλώσσης. Τώρα λέει επιθυμιών χωρισμός. Εδώ οι πιο μεγάλοι νέοι. Δεν μπορώ λέει, να κόψω το κρέας. Ωραία. Δεν μπορώ να κόψω το κρέας. Το καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο. Επιθυμιών χωρισμός. Να αποφεύγει ο άνθρωπος κάθε κακή επιθυμία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη σαρακουστή μέσα. Και στους λόγους μας και στην ψυχή μας, αλλά και τις επιθυμίες. Και πρέπει να προσέχουμε τις αισθήσεις μας, τις σκέψεις μας, τα μάτια μας. Και αυτό έχει να κάνει με το λογισμό μας κυρίως. Έρχεται μια σκέψη, ένας λογισμός. Αυτό είναι πρώτο στάδιο εκδήλωση της κακής επιθυμίας και είναι εκτός αμαρτίας. Δεν το θέλει ο άνθρωπος, αλλά του έρχεται ο λογισμός. Συνήθως όμως, όμως προχωρεί στο δεύτερο στάδιο και τι είναι αυτό, κάπως αρχίζει και το σκέπτεται. Η διάνοια κυκλοφορεί αυτή την σκέψη και απασχολείται με αυτήν. Έτσι εκείνη η αρχική σκέψη παραλαμβάνεται από την φαντασία και ζωηρεύει. Είναι πλέον μια έντονος εσωτερική επιθυμία, ενισχυμένη. Εν τούτης όμως, ακόμα δεν αμάρτησε ο άνθρωπος. Διότι μέχρι το σημείο αυτό τα πράγματα γίνονται αυτόματα και χωρίς να φταίει συνειδητά ο άνθρωπος. Αν όμως δεν προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, τότε ακολουθεί ένα άλλο στάδιο. Αρχίζει ο άνθρωπος να ευχαριστεί εσωτερικώς, να ευχαριστείται με την πονηρή επιθυμία που του γεννήθηκε. Δηλαδή κάνει εικόνες αυτό που σκέφτηκε. Και το τελευταίο στάδιο ποιο είναι, να συγκατατεθεί και να πέσει στην πράξη αυτή που σκέφτεται. Άρα λοιπόν, να βλέπεις ότι τις ημέρες αυτές που μας καλεί η Εκκλησία μας για νηστεία και άλλα πράγματα ζητάει ο Θεός από μας. Όχι μόνο στροφές, να κόψουμε τις καλές επιθυμίες. και πρέπει αυτό να γίνει δια της φυλακής των αισθήσεων. Τα μάτια μας, λένε οι πατέρες, τα μάτια μας. Δια του οράν έρχεται το εράν. Τον γεμίζει ο άνθρωπος, οποιοδήποτε ηλικία, κυρίως οι νέοι και οι νέες, εσχρά θεάματα. Τι θα κάνουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Εκεί χρειάζεται εκοπή τελείως. Και θέλει μάχερα, ρομφαία. Θέλει όμως δύναμης αυτό. Δύναμης. Μετά, πώς αλλιώς προσέχουμε τις επιδημίες κακές? Να μην έχουμε περιέργεια. Δεν χρειάζεται. Ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε πράγματα. Πώς συνέβη λοιπόν η πρώτη αμαρτία? Πώς αμάρτησε η Εύα? Πώς εισηγήθηκε ο διάβολος τι να κάνει? Και ήδη η γηνή λέει ότι καλόν το ξύλον εις βρόσιν και ότι αρεστόν της οπτολμής ειδίν, ωραίο νόστιμο, ωραίο όπως το βλέπω και ωραίο εστί του κατανοήσε. Λοιπόν, και έλαβε και έφαγε. Έδωσε και στον άντρα της τον απογορευμένο καρπό. Καλόν λέει αυτό που έφαγα. Καλό λέει, πάρα πολύ καλό αυτό που έφαγα. Έτσι ενεργεί η επιθυμία εν σχέση προς την ενίσχυση των κακών επιθυμιών. Η περιέργεια βλέπετε. Η περιέργεια. Λοιπόν προσοχή και η περιέργεια. Και μετά πρέπει να αποφύγουμε τις αφορμές οι οποίες είναι μας σπρώχνουν στο να έχουμε κακές επιθυμίες. Γέμισε η πατρίδα μας από την εποχή αυτή από χορούς, πάρτι, ξενήθια κτλ. Ενδυμασία καλοκαιρινή για να μην πω αδαμιαία. Λοιπόν, τι λες τώρα η μάνα και πατέρα στο παιδί, πάνε παιδάκι μου στο πάρτι, λοιπόν, αλλά πρόσεχε, λοιπόν, μην πηγείς, μην καπνίσεις, μην μεθύσεις, σε παρακαλώ, να είσαι σοβαρός, να είσαι σοβαρή κοπέλα. Τι λες λοιπόν στο παιδί, λες στο παιδί, ή σου λέει παιδί μου, η μάνα σου, η πατέρα σου, έτσι, πάνε παιδί μου στη φωτιά μέσα, αλλά πρόσεχε να μην καείς. Μετά, πού να βρει δύναμη ο νέος και νέα να νηστέψει? Πού να βρει. Να λοιπόν τώρα ένα άλλο είδος νηστείας. Δεν μπορείς παιδί μου να νηστέψεις το κρέας και τα πιτόγυρα και τις κρέπες και τα μπέργκερ. Πολύ καλά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, νηστεία δεκτή κατά λαλιάς αλωτρίωσης. Ωραία. Δεν μπορείς να μην κατακρίνεις. Αυτό λέει. Να αλωτριώσω, να διαλύσω, να καταστρέψω την κατάκριση. Να καταστρέψω την κατάκριση. Αυτό που κάθομαι και βάζω τα μπέλες και κουτσομπολεύω τον ένα και τον άλλον. Αλλά ξέρουμε όμως τι είναι η κατάκριση. Ξέρουν τα παιδιά μας τι είναι η κατάκριση. Δεν είναι το παρόντος να αναλύσουμε την κατάκριση. Γιατί αυτό απαιτεί ώρες και μέρες θα έλεγα. Αλλά έτσι μονολεκτικά με 2-3 λέξεις. Μην ασχολείστε με τα λάθη των άλλων. Είναι νηστεία αυτό. Να βλέπετε στους άλλους, αν δεις λάθος στον αδελφό σου, παραδειγματίσου και γίνεσαι καλύτερος. Είναι νηστεία να μην ασχολείσαι με τα λάθη των άλλων. Ναι, είναι νηστεία. Είδατε λοιπόν που δεν είναι μόνο το φαγητό η νηστεία. Και προς Θεού, το τονίζω, να μην παρεξηγηθώ. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και η νηστεία των τροφών. Αλλά απαντώ σε αυτούς που λένε ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε. Δεν μπορούμε να νηστέψουμε το κρέας και το ψωμί και το τυρί και δυσκολευόμαστε να μείνουν αυτά μακριά μας, γιατί δεν μπορούμε να νηστέψουμε αυτά που αναφέραμε. Μας αρέσει ο θυμός, η κατάκριση, η κακή επιθυμία, η εγκράτεια, ή να είμαστε στη γλώσσα μας μη εγκρατής. Γι' αυτό δεν μπορούμε να νηστέψουμε στην κοιλιά μας, στη γαστέρα μας. Έτσι. Αυτή είναι η απάντηση, αγαπητέ νέα γενναία. Θες κι άλλο, να σου πω κι άλλο που λέει η Εκκλησία. Νηστεία δεκτή. Λοιπόν, ψεύδος έλεγχος. Αυτό το ψέμα το έχουμε για πλάκα, το λέμε. Να πεις, 40 μέρες που είναι νηστεία, εντάξει, δεν θα πω ψέματα. Μπορείς. Εμείς δεν ακούμε το Θεό που λέει μην ψεύδεστε εις αλλήλους. Εκεί. Το χαβά μας. Ψέμα με το παραμικρό. Λοιπόν, τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι. Δεν έχουμε θέληση πνευματική. Δεν μας πειράζει που μας απαγορεύει τρώμε το κρέας η Εκκλησία. Μας προτρέπει να μην τρώμε κρέας. Είμαστε εξαρτημένοι. Γιατί δεν μπορούμε να κόψουμε όλα τα άλλα. Και λέει επίσης νηστεία δεκτή επιορκίας στυλίτευσης. Επιορκία. Τι είναι επιορκία? Τι είναι επιορκία? Ορκιζόμαστε με τον παραμικρό. Ορκιζόμαστε στο όνομα της Παναγίας, του Χριστού. Λοιπόν, λέμε τον παραμικρό. Δίνουμε όρκους. Δεν πρέπει λοιπόν να ορκιζόμαστε και να υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πάλι αυτό είναι μέσα στα ψέματα. Είναι μέσα έτσι στο ψέμα. Οδηγούμαστε να τιμούμε και να μοιάζουμε στο διάβολο που είναι πατέρας του ψεύδους. Επομένως δεν μπορούμε να λέμε ότι η νηστεία είναι μόνο στα φαγητά. Απλώς η νηστεία των τροφών είναι γέννημα της νηστείας όλων αυτών των οποίων αναφέραμε έτσι με πολύ πολύ συντομία εδώ. Γι' αυτό καλά μου παιδιά, μην γκρινιάζετε που σας λέμε να νηστέψετε. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, όχι μόνο να νηστέψετε, να νηστέψετε και το κρέας, δεν θα πάθετε τίποτα. Να νηστέψετε και το γάλα, δεν θα πάθετε τίποτα απολύτως. Να νηστέψετε και το ψάρι και το κοτόπουλο και όλα να τα νηστέψετε, να τρώτε, φάτε λαδερά φαγητά. Θα μπει κανείς στην εκκλησία, είναι αλάδο ότι εσείς λέτε οι πάτρες στα παιδιά να φάνε λάδι, να φάνε λάδι τα παιδιά γιατί πάνε σχολείο, να έχουν λίγο δύναμη, να φάνε φρούτα, να κάνουν το σταυρό τους. Σταυρό σας παιδιά κάντε, σταυρό σας. Κάθε πρωί κάνω το σταυρό μου, πίνω κάθε πρωί αγιασμό, προχωρήσει η μέρα μου σωστά, ωραία, όμορφα. Κατηχητικό κάναμε σήμερα λίγο, δεν πειράζει, χρειάζεται και αυτό. Κάποτε έλεγαν κάτι στο σχολείο και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές γύρω από τα θέματα αυτά, τώρα τίποτα. Και οι πιο πολλές εκτροπές γίνονται Τετάρτη και Παρασκευή. Βέβαια. Λοιπόν, επομένως, ας έχουμε το νου μας και να κοιτάμε ψηλά. Να νηστεύσουμε σωματικώς, αλλά να νηστεύσουμε και πνευματικώς. Να δώσουμε δύναμη στον εαυτό μας. Να φτάσουμε και στο Πάσχα όπως ο Θεός θέλει. Κάνω μια ερώτηση για να κλείσω. Για ποιον είναι πιο νόστιμο το κρέας το Πάσχα? Αυτόν που τρώει κάθε μέρα κρέας ή αυτόν που τρώει κρέας μετά από 40 μέρες? Ναι. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς. Σας διαβάζω και έτσι θα κλείσω. Ευχαριστώ τον κύριο Μπεκατόρου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Νηστεύεις, δείξον μου από τα έργα σου για να δω αν νηστεύεις. Ποια έργα? Άμα δεις φτωχό να τον ελεήσεις. Άμα δεις εχθρό να πας να συναλλαγηθείς, να καταλλαγιάσεις την κατάσταση και να αγκαλιαστείς μαζί του. Εάν δεις φίλο να είναι επιτυχημένο στη ζωή του, να μην τον βασκάνεις, να μην τον ζηλέψεις. Άμα δεις έναν που είναι πολύ όμορφος, ξεπέρασέ τον, μην ασχοληθείς μαζί του. Γιατί δεν πρέπει μόνο το στόμα να νηστεύει, αλλά και το μάτι και τα αυτή και τα πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη του σώματος. Να νηστεύουν τα χέρια από αρπαγή και από πλεονεξία. Να νηστεύουν τα πόδια μας από δρόμους που οδηγούν στα παράνομα θέατρα, λέει ο Χρυσόστομος, δηλαδή σε όλα αυτά που γίνανε καρναβάλια και γλέντια και ιστορίες. Να νηστεύουν οι οφθαλμοί με αυτά που βλέπουν και να μην περιεργάζονται από εδώ και από εκεί. Να νηστεύει η ακοή, δηλαδή να μην δέχεσαι καμία κατηγορία για κανέναν. Να νηστεύει και το στόμα από ρήματα, λόγια, εσχρά και απολιδωρίες. Ποιο είναι το όφελος όταν μεν πουλιά και ψάρια δεν τα τρως και τους αδελφούς σου τους τρως και τους κατασχίζεις τις σάρκες με το στόμα σου. Αυτός που κατηγορεί έφαγε το κρέας του αδελφού του και τη σάρκα του πλησίου του την δάγκωσε. Γι' αυτό και ο Παύλος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, φωνάζει και λέει, όταν λέει ο ένας με τον άλλον δαγκώνεται μεταξύ τους και τρώγεστε, να έχετε το νου σας, μήπως ο ένας με τον άλλον κατασπαράξει και αφανιστείτε, αναρωθείτε. Καλή νηστεία, αγαπητοί γονείς, καλή νηστεία, αγαπητά μου παιδιά. Αγαπήστε για να αγαπηθείτε και συγχωρήστε για να συγχωρεθείτε. Και δοκιμάστε λοιπόν την αποχή από όλα αυτά που είπαμε και θα δείτε. Λίγο φέτος, λίγο του χρόνου θα γίνετε τέλειοι. Ο Θεός να δώσει. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Ο Χριστός την ημέρα της αναλήψεως, πριν αναλυφθεί στους ουρανούς, υποσχέθηκε στους μαθητές του ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Φυσικά το είχε πει και προηγουμένως. Θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δια του Υιού. Ο ίδιος ακριβώς το είπε αυτό την ημέρα του μυστικού δείπνου, όπως μας το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι θα πέμψει το Άγιο Πνεύμα, θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται διά του Υιού. Οπότε την ημέρα της αναλήψεως, πριν αναλυφθεί, τους είπε να πάτε στο Ιεροσόλυμ και να παραμένετε εκεί στο Ανώγιο και εγώ θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό έγινε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και 10 μέρες μετά την Ανάληψη του Χριστού. Τις 10 αυτές μέρες παρέμεναν οι μαθητές μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες και μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Χριστού, και τους αδελφούς του Χριστού από πλευράς του Ιωσήφ. Παρέμεναν κλεισμένοι μέσα, προσεύχονταν και περίμεναν το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη εορτή η ημέρα της Πεντηκοστής. Και οι Εβραίοι εόρτιζαν την Πεντηκοστή 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Οι Εβραίοι, 50 μέρες μετά το Πάσχα. Οι Εβραίοι εόρταζαν το Πάσχα λόγω της διαβάσεως από την Ερυθρά Θάλασσα. Και την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες, εόρταζαν το μεγάλο γεγονός ότι ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέλαβε τον νόμο. Αυτό το γεγονός λοιπόν συνδέθηκε πάρα πολύ στενά με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και έχουμε εδώ κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορετικό. Ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο, εδώ την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται ο άκτιστος νόμος, έρχεται δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τους διδάσκει μέσα στην καρδιά τους, τους συνδέει με τον Χριστό και τους διδάσκει τι πρέπει να κάνουν. Πριν δούμε τα γεγονότα, τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, θα ήθελα να πω ένα σημείο το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν υπήρχε προηγουμένως το Άγιο Πνεύμα. Και πού ήταν το Άγιο Πνεύμα? Δεν ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα συνδέεται με τον Χριστό? Δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ του Πατρός, του Υιού και του Άγιου Πνεύματος? Τότε τι λέμε, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα ή ήρθε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής? Δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο? Δεν είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών? Τι σημαίνει ότι ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής? Κυρίως θέλω να πω ότι τι έγινε την περίοδο πριν την Πεντηκοστή? Δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Εδώ θα επικαλεστώ δύο μαρτυρίες πατέρων της Εκκλησίας. Η πρώτη μαρτυρία είναι του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος λέγει, φυσικά ήταν ενωμένος ο Χριστός ως Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και λέει όταν επιδημεί ο Λόγος, το Άγιο Πνεύμα προτρέχει, αφού αυτό εξαγγέλει και αποκαλύπτει την παρουσία του. Άλλωστε ο Χριστός συνελήφθη, ο Υιός και Λόγος του Θεού συνελήφθη εκ πνεύματος Αγίου μέσα στην Κυρία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οπότε λοιπόν όταν επιδημεί ο Λόγος, ο Χριστός, τότε προτρέχει, έρχεται και το Άγιο Πνεύμα και αυτό είναι το οποίο εξαγγέλει την παρουσία του και αποκαλύπτει τους ανθρώπους ότι ήρθε ο Χριστός. Με την ένσαρκη παρουσία του Χριστού το πνεύμα είναι αχώριστον από το πνεύμα, είναι αχώριστον από τον Χριστό. Έπειτα τα ενεργήματα τα οποία έκανε ο Χριστός γίνονται με το Άγιο Πνεύμα. Οι δαίμονες, εξεδίωκε και ο Χριστός τους δαίμονες, αυτό έγινε και με το Άγιο Πνεύμα, με τη θεότητα. Μία ήταν η θεότητα, δεν είναι άλλη θεότητα του Πατρός, άλλη θεότητα του Υιού και άλλη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ο διάβολος καταργήθηκε, λέει, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, με το Άγιο Πνεύμα. Η απολύτρωση των αμαρτιών γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε το είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή του, όταν εμφανίστηκε στους μαθητές, τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άρα λοιπόν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα προ της Πεντηκοστής και προ των παθών του Χριστού και προ της Αναστάσεως του Χριστού και προ της Αναλήψεως του Χριστού. Ο δεύτερος πατέρας είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που αναλύει περισσότερο αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Μέγας Βασίλειος. Λέει ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη και όταν ο Χριστός ενυνθρώπισε, ενεργούσε με τρεις τρόπους. Ενεργούσε αμυδρός πριν δοξαστεί ο Χριστός το πάθος. Αμυδρός υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, γιατί επαναλαμβάνω δεν ήταν χωρισμένος ο Χριστός από το Άγιο Πνεύμα. Αμυδρός ενεργούσε, πρώτος τρόπος. Δεύτερος τρόπος, ενεργούσε εκτυπώτερον μετά την Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο για να συγχωρούν τις αμαρτίες, και τελειότερον μετά την ανάληψή τους στους ουρανούς την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρα έχουμε διαφόρους τρόπους με τον οποίο παρουσιάζεται και εκφράζει το Άγιο Πνεύμα. Αμυδρός, εκτυπώτερον και τελειότερον. Υπήρχε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε καθαρά πολύ μεγάλη δύναμη, με δύναμη την έλευση του Αγίου Πνεύματος, με το οποίο οι μαθητές ενώθηκαν και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Για να δούμε όμως εδώ λίγο το θέμα, πώς το περιγράφουν αυτό οι πράξεις των Αποστόλων. Στις πράξεις λοιπόν των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αυτή η αναφορά για το Άγιο Πνεύμα που ήρθε τη μέση Πεντηκοστής. Λέγει λοιπόν το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που του συνέγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς κατά την παράδοση. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να ομιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βοή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτη, γιατί ο καθένας από αυτούς άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική τους γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατασταμένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι λοιπόν εκστατικοί και απορριμμένοι έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν: «Ετούτοι πρέπει να είναι μεθυσμένοι». Αυτό είναι το κείμενο το οποίο γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Και βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία είναι μεγάλη ημέρα για τους Εβραίους. Και ήταν γεμάτο το Ιεροσόλυμα για την εορτή των Εβραίων που παρέλαβαν τον νόμο. Και επομένως όλοι αυτοί τα άκουσαν. Άκουσαν μια βιαία πνοή. Και πήγαν όλοι να μαζευτούν από πού έρχεται αυτή η βιαία πνοή και πήγαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και είδαν αυτά τα γεγονότα. Και ήταν Εβραίοι από όλα τα μέρη που ακούστε προηγουμένως, από την Ασία, από τον Πόντο, από την Κρήτη, από τη Λιβύη. Ήταν όλοι αυτοί οι Εβραίοι. Ακόμη Ελληνιστές και ακόμη και Ρωμαίοι που ήταν παρόντες εκεί στα Ιεροσόλυμα. Έγινε λοιπόν αυτό το μεγάλο γεγονός. Την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Ας δούμε όμως περισσότερο, να αναλύσω μερικά σημεία από το γεγονός αυτό, όσο μπορώ βεβαίως, γιατί η ώρα είναι πολύ μικρή και δεν μπορώ να κάνω πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Αλλά όσο μπορώ θα τα πω με σύντομο τρόπο και συνοπτικό και θα πω τα βασικά σημεία. Το πρώτο λέγεται: «Και γένε το άφνο εκ του ουρανού, ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βιαίας». Ξαφνικά από τον ουρανό ακούστηκε μια μεγάλη πνοή, βιαία πνοή, ένας πολύ δυνατός ήχος, μια βιαία πνοή, μια πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό ήταν το Άγιο Πνεύμα και το άκουσαν όλοι, την άκουσαν. Και οι Εβραίοι την άκουσαν, αλλά δεν έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, αυτοί άκουσαν και πήγαν να δουν τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Εδώ λέγεται βιαία πνοή, γιατί το Άγιο Πνεύμα έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει τέτοια μεγάλη δύναμη, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ώστε ταπεινώνει τους υπερηφάνους. Ανυψώνει τους ταπεινούς στην καρδιά. Συνδέει τα λιμένα, τα κακώς λιμένα. Και διασπά τους συνδέσμους των αμαρτιών. Αυτή είναι η δύναμη του Άγιου Πνεύματος. Και αυτό δείχνει αυτό το βιαία πνοή. Δείχνει τη δύναμη του Άγιου Πνεύματος, που δεν είναι ένας αέρας. Δεν είναι κάτι το ανυπόστατο. Είναι πρόσωπο. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Και επομένως λέμε πνεύμα, το λέμε ουδέτερο το πνεύμα, αλλά είναι πρόσωπο. Και επομένως είναι κάτι το δυνατό. Δεν είναι απλώς ένας ήχος, ούτε είναι απλώς ένας αέρας. Αυτή είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η δύναμη που μορφώνει τον Χριστόν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι αυτή η δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους με τον Χριστό και τους κάνει μέλη του σώματος του Χριστού. Μέχρι τότε οι μαθητές ήταν έξω από τον Χριστό. Δηλαδή εμφανιζόταν ο Χριστός, τον έβλεπαν, τον αναγνώριζαν δια του Πνεύματος, δια του Αγίου Πνεύματος τον αναγνώριζαν, δια της Θεώσεως τον αναγνώριζαν, αλλά το σώμα τους ακόμη δεν είχε γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Ο Χριστός ως σώμα, με το σώμα ήταν έξω από τους μαθητές. Εδώ τώρα ενώνεται με τους... οι μαθητές ενώνονται με το σώμα του Χριστού και γίνονται μέρη του σώματος του Χριστού. Οπότε εδώ φαίνεται αυτό το μεγάλο γεγονός, αυτή η βιαία πνοή που έγινε. Το δεύτερο. Και επλήρωσε, λέει, όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι. Γέμισε όλο το υπερό μέσα στο οποίο ήταν οι μαθητές και οι άλλοι εκεί, και η μητέρα του Χριστού και οι γυναίκες και οι άλλοι που προσεύχονταν στο Χριστό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι την ώρα εκείνη οι μαθητές βαπτίστηκαν. Λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ότι αυτό που λέει επλήρωσε τον οίκον εκεί που ήταν καθήμενοι, εκεί που στεκόντουσαν, επλήρωσε, γέμισε ολόκληρο τον οίκο, είναι σαν όλος ο οίκος να μετατράπει και να γίνει μια κορυμβήθρα. Όπως εμείς βαπτιζόμαστε μέσα στην κορυμβήθρα που είναι νερό, βάζουμε νερό μέσα στην κορυμβήθρα και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και αγιάζει το νερό, είναι αγιασμένο νερό και μπαίνουμε μέσα εμείς και παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα και δια του Αγίου Πνεύματος γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας. Έτσι εδώ αντί για νερό, το Άγιο Πνεύμα γέμισε ολόκληρο τον οίκο. Είναι μια μεγάλη κολυμβήθρα και έγιναν μέρη του σώματος του Χριστού. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το πώς ενεργεί η χάρις του Θεού. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος του Θεού, γιατί ενιαία είναι η χάρις και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, ότι η χάρις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ενεργούσε και η χάρις μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Μερίζεται, θα το δούμε και πιο κάτω, μερίζεται στους μαθητές. Μερίζεται αμερίστος, χωρίς να μερίζεται, εν μεριστής σε διαφορετικούς ανθρώπους και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Αυτό γίνεται με τη Θεία Χάρη. Εδώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε κάτι άλλο. Εδώ δεν είναι απλώς μόνο η χάρις που μερίζεται αμερίστος εμεριστής, αλλά και το σώμα του Χριστού μερίζεται αμερίστος εμεριστής. Γι' αυτό και εμείς όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, το οποίο μερίζεται χωρίς να μερίζεται. Δηλαδή παίρνουμε ένα μαργαρίτι, αλλά αυτός ο μαργαρίτης είναι ολόκληρο το σώμα, δεν είναι ένα κομμάτι του σώματος. Άρα μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Γιατί? Διότι εδώ μετά την Ανάσταση του Χριστού και μετά την Πεντηκοστή που το Άγιο Πνεύμα ήρθε στους μαθητές, τώρα τους κάνει μέρη του σώματος του Χριστού και το σώμα του Χριστού είναι η πηγή τώρα της ακτής του ενεργίας του Θεού. Άλλωστε τους είχε πει ο Χριστός, «Ημείς καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξ ύψους». Θα παραμείνετε εκεί λοιπόν έως ότου λάβετε τη δύναμη από τον ουρανό. Και έλαβαν τη δύναμη από τον ουρανό και ενδύθηκαν. Είδατε τι σου λέει, «Ημείς καθίσατε», παραλαμβάνω πάλι, «εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσαστε, θα ντυθείτε με δύναμη εξ ύψους». Αυτό σημαίνει βαπτίστηκαν. και ενώθηκαν με τον Χριστό και πήραν τον Χριστό και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού και ο Χριστός τους ενέδισε με τη χάρη του. Γι' αυτό και εμείς όταν βαπτιζόμαστε, μπαίνουμε στην κορυβήθρα, τότε επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Όσοι Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτίζεστε, ουσιαστικά ενδύεστε το Χριστό. Είναι περίπου, να χρησιμοποιήσω μια εικόνα την οποία λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, είναι όπως ένα σίδερο, σκέτο σίδερο, όταν βάλουμε τη φωτιά είναι πεπειρακτωμένο. Ένα σίδερο το οποίο το βάζουμε στη φωτιά μέσα και πειρακτώνεται. Ή όπως βάζουμε ένα κάρβουνο μέσα στη φωτιά και γίνεται πεπειρακτωμένο. Έτσι, ο άνθρωπος αν ένα κάρβουνο ήταν, σβηστό κάρβουνο με αμαρτίες και τα λοιπά, και έρχεται η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, το ενδύει αυτό το κάρβουνο και το κάνει να φλέγεται. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Το τρίτο σημείο ενδιαφέρον είναι ότι όπως διηγείται το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως Ήπειρος, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Φανερώθηκαν εκεί την ώρα, που μας είχαμε τη βιαία πνοή και στη συνέχεια από τη βιαία πνοή έχουμε και φως. Δηλαδή και τα αυτιά συμμετέχουν σε αυτήν την εμπειρία και τα μάτια, τα οποία όμως μετασκευάζονται, αγιάζονται και τα βλέπουν. Γίνεται υπερόρασιν και υπερόρασιν και ακοήν και υπερνόησιν. Λοιπόν, εδώ λέει όφθησαν αυτό γλώσσε, που ήταν πύρινες γλώσσες, σαν γλώσσες σαν πυρ, που κάθισε επάνω στα σκεφαλάστων. Εδώ τι δείχνει? Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, εδώ δείχνει πρώτα-πρώτα τη συμφυΐα του Αγίου Πνεύματος με το Λόγο. Συμφυΐα είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για να την αποδώσει στον Τριαδικό Θεό και λέει των τριών άπειρων συμφυΐαν. Είναι η συμφυΐα των τριών προσώπων που είναι άπειρων προσώπων και είναι άπειρος. Είναι η συμφυΐα, η ενότητα. Έχουν την ίδια ουσία, την ίδια ενέργεια. Οπότε εδώ παρουσιάζεται ως γλώσσα, γιατί θέλει να δείξει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει σύνδεσμο και συνδέεται με το Λόγο Χριστό, με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως υπάρχει ένα σύνδεσμο μεταξύ, θα λέγαμε, της γλώσσας και του Λόγου. Του Λόγου και της γλώσσας. Του Λόγου, του ενδιαθέτου Λόγου, εν την καρδία, και μετά υπάρχει της γλώσσας. Μετά δείχνει το πύρινο. Τι σημαίνει το πύρινο? Δείχνει το ομοούσιο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα φως. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως το Άγιο Πνεύμα. Μετά η πύρινη γλώσσα δείχνει τη διπλή ενέργεια της χάριτος του Θεού και του Άγιου Πνεύματος. Ποια είναι η διπλή ενέργεια? Είναι και φωτίζει και φλογίζει. Και φωτίζει τους ανθρώπους και τους φλογίζει. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τη διδασκαλία. Όταν διδάσκει κανείς το Λόγο του Θεού, αυτό και φωτίζει και καίει και φλογίζει. Και βέβαια διαμεριζόμενη, διαμερίστηκε στα σκεφαλάς των ανθρώπων, γιατί αυτό δείχνει ότι μοιράζεται, μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, και ότι έχουν και οι άνθρωποι τη χάρη του Θεού, δηλαδή η ενέργεια του Θεού που συνδέεται με τη φύση. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν μία φύση και μία ενέργεια, και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος που την έχουν κατά φύση, εμείς την έχουμε κατά χάρη, κατά ενέργεια. Δεν μετέχουμε τις ουσίες του Θεού, αλλά μετέχουμε τις ενεργείες του Θεού. Το τέταρτο σημείο θεολογικό είναι ότι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και ρίξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Δηλαδή γέμισαν από Άγιο Πνεύμα, γέμισε όλη η ύπαρξή τους. Δεν ήταν κάτι το εξωτερικό, μπήκε μέσα σε όλη την ύπαρξη, στην καρδιά τους, στο σώμα τους, στο DNA τους, στο μυαλό τους, όλη η ύπαρξή τους γέμισε από το Άγιο Πνεύμα, όπως ένα κάρβουνο, όταν το βάλουν στη φωτιά, γεμίζει από την ενέργεια της φωτιάς, γεμίζει όλο το κάρβουνο. Λοιπόν, και άρχισαν, λέει, να μιλάνε ξένες γλώσσες. Αυτό το λέει. Και μετά λέει κάτι άλλο. Και εξίστανται όλοι, όλοι οι παρόντες, και έλεγαν, μα αυτοί είναι Γαλιλαίοι, πώς μιλάνε. Και λέει, πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν. Έχει λοιπόν δύο χωρία. Το πρώτο χωρίο είναι ότι άρχισαν να μιλούν εταίρες γλώσσες, και το δεύτερο χωρίο ότι εμείς πώς ακούμε, έλεγαν οι άλλοι ακροάτες, πώς εμείς ακούμε στη δική μας γλώσσα, ενώ αυτοί είναι Γαλιλαίοι. Είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα, το οποίο δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ήταν, και παρέμεινε ένα διάστημα στην Εκκλησία και μετά εξέλιπε το χάρισμα αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ένα επίκτητο χάρισμα, δεν έμαθαν γλώσσες, όπως μαθαίνουμε εμείς μια γλώσσα, ξένη γλώσσα. Έδωσε το Άγιο Πνεύμα, και βεβαίως αυτό χάθηκε με αυτήν τη μορφή μέσα στην Εκκλησία, αλλά παρέμεινε με μια άλλη μορφή. Είναι η γλώσσα της αγάπης, είναι η γλώσσα της νοεράς προσευχής, όταν κανείς αρχίζει και προσεύχεται μέσα στην καρδιά του, όταν λαμβάνει μέσα το Άγιο Πνεύμα, τότε αρχίζει και προσεύχεται και λαλεί εσωτερικά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εσωτερικά λαλεί και λέει και ομιλεί με την νοερά καρδιακή προσευχή. Το πέμπτο σημείο που θέλω να παρουσιάσω είναι ένα χωρίο που, βλέποντας όλοι οι ακροατές και οι θεατές που ήταν και όλα αυτά τα οποία γίνονταν, άρχισαν, λέει, να χλεβάζουν, άρχισαν να κοροϊδεύουν, βλέποντας όλα αυτά, βλέποντας προφανώς τη χαρά των μαθητών. Δηλαδή εκείνη την ώρα έμαθαν κάτι άλλο, κάτι άγνωστο για αυτούς. Μέχρι τότε έβλεπαν τον Χριστό, άκουγαν τον Χριστό, τον έβλεπαν αναστάντα, βεβαίως και προηγουμένως που τον άκουγαν να ομιλεί και να κάνει τα θαύματα, και έβγαινε κάποια δύναμη, κάποια ενέργεια. Οι τρεις μαθητές ήταν πάνω στο όρο Σταυρό και είδαν τον Χριστό μες στη δόξα. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτούς. Μετά, όταν τον είδανε αναστάντα, αναστήθηκε μετά ο Χριστός, τον είδανε, τους έδωσε χαρά, τους έδωσε ειρήνη κτλ. Τώρα είναι κάτι καινούριο. Τώρα είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια άλλη εμπειρία, την οποία δεν τη δοκίμασα προηγουμένως. Δεν είχα γνώση αυτής της εμπειρίας. Δηλαδή ήρθε το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, τους γέμισε το Άγιο Πνεύμα, και αφού τους γέμισε, τους έδωσε πολλά χαρίσματα, και τώρα ενώθηκαν με τον Χριστό και αισθάνονταν ενωμένοι με τον Χριστό. Και αυτό το οποίο αργότερα θα πει ο Απόστολος Παύλος, και εκείνος το αισθάνθηκε, όχι, δεν ήταν εδώ παρόν, αλλά το είδε, ότι τα μέλη μας είναι μέλη του σώματος του Χριστού, και αν τα μέλη του Χριστού τα κάνουν αμαρτήσουν, αμαρτάνουν εις Χριστόν. Δηλαδή τα μέλη μας είναι μέλη του Χριστού, και αυτό θα το πει πάρα πολύ καλά αργότερα τον 10ο αιώνα ο Άγιος Σιμεώνος, ένας θεολόγος, και λέει, το χέρι μου είναι χέρι του Χριστού, το πόδι είναι πόδι του Χριστού. Δηλαδή αισθάνθηκαν εκείνη την ώρα να είναι ενωμένοι με τον Χριστό. Πρωτόγνωρη εμπειρία. Και αυτό τους έκανε πολύ χαρούμενους. Και τους έκανε να είναι τρελαμένοι. Και χαίρονταν από τη μεγάλη αυτή ευλογία την οποία είχαν. Φανταστείτε αυτή τη μεγάλη δωρεά την οποία έλαβαν, το τελειότερο τρόπο μετοχής του Αγίου Πνεύματος, όπως ακούσαμε προηγουμένως που το έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, έκαναν χαρούμενοι. Ήταν πολύ χαρούμενοι. Οπότε τι λέει? Χλεβάζοντος έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εισήν. Έλεγαν οι άλλοι, αυτοί είναι τρελοί, αυτοί είναι μεθυσμένοι. Δηλαδή έμοιαζαν σαν μεθυσμένοι. Και όντως είχαν μεθύσει. Αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης. Είναι νυφάλιος μέθη. Είναι μια μέθη που ο άνθρωπος κρατάει την νυφαλιότητά του. Δεν καταργείται η λογική του. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη χαρά χωρίς να καταργείται η λογική. Ο Άγιος Νικόδημος θα πει, θα γράψει, ότι υπάρχουν τρία είδη μέθης. Είναι πρώτον, λέει, η μέθη από τον υλικό ίνο. Πίνει κανείς το κρασί ή άλλο ποτό ίνο πνευματώδες και μεθάει. Αυτή είναι η μέθη του σώματος. Η μέθη η οποία προέρχεται από το κρασί. Η δεύτερη μέθη είναι η μέθη από τα πάθη. Δηλαδή, όταν καταλαμβάνεται κανείς από ένα πάθος μέσα του και θέλει να το πραγματοποιήσει, μοιάζει σαν να είναι μεθυσμένος. Όταν σκεφτεί να κάνει κάτι, ένα φόνο, σαν να μην τον κρατάει τίποτα. Όταν θέλει να χτυπήσει κάποιον, σαν να μην τον κρατάει κανείς. Σαν να είναι μεθυσμένος. Είναι η μέθη των παθών. Και υπάρχει, γι' αυτό και λέει ο Ισαΐας, ο προφήτης, «Ουέ οι μεθύοντες άνευ ίνου, αλίμονο αυτοί που μεθάνε χωρίς κρασί». Και είναι και τα ναρκωτικά εδώ. Μεθάει κανείς χωρίς κρασί, αλλά και το ναρκωτικό είναι ένα είδος αυτής που προκαλεί αυτή τη μέθη. Και τρίτον, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιώρητης, είναι η μέθη από το Άγιο Πνεύμα. Όταν μεθάει κανείς από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Και μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά να γεμίζετε από το Άγιο Πνεύμα, λαλούντε σε αυτής ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάνοντες ημών το Κύριο». Είναι αυτή η εσωτερική, νοερά, καρδιακή προσευχή. Αυτή είναι η μέθη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το μυστήριο της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία πια γίνεται σώμα Χριστού. Τι σημαίνει? Υπήρχε Εκκλησία και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό αν ανοίξετε την Παλαιά Διαθήκη θα το δείτε. Αν ανοίξετε ένα ταμείο της Παλαιάς Διαθήκης, κορκοντάτσια που λέγεται, και ψάξετε τη λέξη Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι υπάρχει πολλές φορές λέξη Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη. Εκκλησία οσίων, Εκκλησία κτλ. Αλλά ήταν Εκκλησία, είναι η συνάθρηση και η συνάντηση των Αγίων, των δικαίων. Εδώ τώρα έχουμε αλλαγή. Η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη γίνεται σώμα Χριστού. Δεν έχουμε την έναξη απλώς της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είχε αρχίσει από τον Παράδεισο, όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα. Αμάρτησαν, χάθηκε αυτή η Εκκλησία, μετά εξακολουθούσε να υπάρχει η Εκκλησία των προφητών, ήταν πνευματική κατάσταση. Τώρα πια έχουμε μια άλλη μορφή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία τώρα έγινε σώμα Χριστού. Οπότε την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την έναρξη της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια της Πεντηκοστής. Είναι αυτό που έλεγε ο Χριστός, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα στείλω το Άγιο Πνεύμα και θα σας αποκαλύψει την πάσα αλήθεια. Και ποια είναι αυτή η πάσα αλήθεια την οποία αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής? Είναι ότι λαμβάνουν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα και γίνονται μέρη του σώματος του Χριστού, και η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού, ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, και πέρα από αυτή την αλήθεια δεν υπάρχει καμία άλλη αλήθεια. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλοανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλοανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλοανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός. Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός?» Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό. Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις, όπως πάντα οι γονείς όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, αλλά μένοντας στον κόσμο αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαινε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει. Ήταν, έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπληρωτική που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιεσαι ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσω για μένα και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας το οποίο ήταν πολύ ζωντανό και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του μια εβδομάδα για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς και έκτοτε ο δέποτης συγκατατέθη στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον ηγούμενο, είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτόν τον λογισμό μου, άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Σιλανός λοιπόν μετά από αυτή τη βασική του απόφαση μένοντας στο μοναστήρι αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι και ήταν κουρασμένος και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε σηκώθηκε να κάνει προσευχή και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει υπάρχει η έννοια της ελπίδας της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού λέει ο γέροντας Σοφρόνιος ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσως ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους αλλά για δική του αδολισχία και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες τα εμπιστεύτηκε όταν γνώριζε τον πατέρα Σοφρόνιο τα διάβασε, έμενε κατάπληκτος και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη αυτός του είπε δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλουανός στην αρχή Άγιος Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία αλλά είναι και βιωματική πίστης που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλουανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από τον πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία, το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως, κυριευόμενοι από τη λογική, θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατηγορίες. Και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη. Επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί. Διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την επάνδρυση του μοναστηριού και όταν έγινε η επάνδρυση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω αλλά έμειναν και στην ευχαριστία και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση στα μέσα της πορείας της ζωής των αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζον όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνονται τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Σιλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατωνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίον μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας, και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατωνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Σιλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου. Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά όπως ήταν ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού, και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια γι' αυτό το θέμα του Αγίου Σιλωανού στα γραπτά του που άφησε, και αν μας δοθεί η ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του, του Αγίου Σιλωανού, και αυτό γράφεται «Ο θρήνος του Αδάμ», που σημαίνει «Εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθισε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο». Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσω του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός. Δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνομαι ελεύθερα. Δεν αμαρτάνομαι, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνομαι γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνομαι γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος. Που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλωανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι. Ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνως, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη να, το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος, και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοια αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στερείται την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό.

ο πατήρ Σοφρόνιος το γνωρίζει στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. Και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι των 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια, περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε, στα νιανικά του χρόνια ήταν απλός, ψηλός, μεγαλός όμως, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήταν, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι, ωραία. Έχει και εδώ μερτό, 3 καρέκλες. Ελάτε και εσείς, Κωστάκη, έλα από εδώ. Και εσείς ελάτε. Εδώ, Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζουν στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο 2 χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό
έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράφου.

0: γράμμα του ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάζεις, μπορείς να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις. Διότι και οι ακολουθίες είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει, μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουν πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεού. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σελωνό σοφό και οξυδερκή δούλο του Θεού. Η γνώση, η πνευματική, να έχετε υπόψη ότι έχει τρεις πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από την οποία ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και την διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Σελωνός συνέθετε και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό, είχε και την μελέτη την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα όπως όλοι οι εργάτοι μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φορκτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αλλά να δεχόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού. Διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό τους εν ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αριστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός, αλλά απόλυτος αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσος σωζόμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφοβος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη των άλλων. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχετος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος, που σημαίνει είναι ένα συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Ο καθένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστό στο λόγο του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και για αυτόν ακόμη προσευχόταν, για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν υπέρπεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα. Όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάποιος που τον γνώριζε, που τον επισκέπτεται από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε στις μέρες μας και τον γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Σιλωνός, δηλαδή την τιμή, την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσυξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους, ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Σιλωνός, δυνατά, και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης, δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορεί να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σ' ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη Θελήσιος και Ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσήνεια, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανθρωπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού. Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά, αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωνός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο, τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα, θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία ο Αγίος Σιλανού που θα σας διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκετές και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, και το λεπτό, ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιο αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστορικός Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπληστα τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει το ρωτά. Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στους ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στατώνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σουλανό, ρωτήστε αυτόν. Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σουλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατώνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σουλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανός, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά το Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, του Βουλγαρικού Μοναστηριού, τον γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρης Σιλενωνός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βενιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και το λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι τον γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλωανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν, γιατί πηγαίνεις, γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιόν σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολύ εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των Δανιελαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιελαίους, ας πούμε εγώ έμενα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλωανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν το μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλωανού. Όπως είπαμε, στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλωανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκοι και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατουνακιώτης Εφραίμ έλεγε και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει ποιος είναι υπεύθυνος, όλοι λέει είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χάβρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και δικό στην τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λεγότανε οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι, και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξεως οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση, βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά, δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις, αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ήταν και ο πατήρης Σελανός, ο Άγιος Σελανός, οικονόμος, στους εργάτες. Και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται οι συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε, δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι, συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός, με το όνομα Πι θα το πούμε, έτσι ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι με και πολλές πρωτοβουλίες του δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγινε σφοδρή κριτική. Βλέπετε εκ της πολυλογίας που εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Ιλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατές μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει: «Δεν μιλάς πάτερ Σουλανέ, άρα υποστηρίζεις τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανες στο μοναστήρι?» Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρης Ιωαννός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν απολογήθηκε, σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρης Ιωαννός του είπε: Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι? Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να το πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν? Όχι, δεν σ' άκουσα, απήντησε ο πάτερ. Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα πει? Ο πατήρ μη τα έχασε και απήντησε ο ντραπιασμένος. Συγχώρησέ με, ο Θεός να σε συγχωρήσει. Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί, αυτό που είπαμε ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο και εκείνος ζητήσει συγχώρηση και ο πατήρ Σολανός, ο Άγιος Σολανός, το συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός, τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού, διατήρησε την ειρήνη, διατήρησε την προσευχή, διατήρησε την αγάπη και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολλή προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχιεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε? Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάκη και παιδί ακόμη, πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν, εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Σιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Οι εργάτες το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμοι εργαζόταν, μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρόκτερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεσαι αίμα, έλεγε ο Άγιος Ουρανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Ουρανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάρην Ισεκίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον Εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολή Φονταρά. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα ιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ, στο όρο Σιών, τον λόφο στην νοτιοδυτική γωνιά της πόλης. Εκεί έγινε ο μυστικός δείπνος, εκεί κρύφτηκαν οι Απόστολοι μετά την Σταύρωση του Ιησού, εκεί εμφανιζόταν ο ασθημένος Χριστός και την ημέρα της Πεντηκοστής, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ξεκίνησαν το έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστης σε όλη την Οικουμένη. Από πολιτικής πλευράς, το 6 μετά Χριστόν η περιοχή της Ιουδαίας τέθηκε υπό την άμεση ρωμαϊκή διακυβέρνηση και συνδέθηκε με την επαρχία της Συρίας. Αυτή η ρωμαϊκή περίοδος ηγεμονίας μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο από το 6 έως το 41 μετά Χριστόν και το δεύτερο από το 44 έως το 66 μετά Χριστόν, εποχές κατά τις οποίες την Ιουδαία διοικούσαν οι προκουράτορες ή αλλιώς επίτροποι ή έπαρχοι. Οι επίτροποι που κυβέρνησαν από το 6 έως το 41 βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των διοικητών της Συρίας και σαν διοικητικό τους κέντρο είχαν την παραλιακή πόλη της Κεσάριας, στην οποία κατοικούσαν τόσο εκείνοι όσο και οι μεταγενέστεροι διαδοχοί τους. Το χρονικό διάστημα από το 41 έως το 44 μετά Χριστόν, την Ιουδαία κυβέρνησε σαν βασιλιάς ο Αγρίπας ο πρώτος, καταγόμενος από τον οίκο των Ηρωδιανών. Οι Ρωμαίοι άφησαν τους Ιουδαίους ελεύθερους να λατρεύουν τον Θεό στο ναό της Ιερουσαλήμ και να ακολουθούν τις θρησκευτικές τους πρακτικές. Δεν προσπάθησαν να επιβάλλουν τη λατινική γλώσσα ούτε τα ρωμαϊκά έθιμα. Η ρωμαϊκή παρουσία, ιδιαίτερα στην Ιερουσαλήμ, ήταν ελάχιστη. Ρωμαϊκά στρατεύματα υπήρχαν σε λίγες πόλεις της Ιουδαίας, γι' αυτό όταν το καλούσε η περίσταση, οι Ρωμαίοι θα έπρεπε να μεταφέρουν στρατό από τη Σαμάρια, την Κεσάρια ή τη Συρία. Έτσι, στην αρχή, τουλάχιστον το καθεστώς της Ρωμαϊκής Επιτροπίας δεν ήταν ιδιαίτερα καταπιεστικό για τους Ιουδαίους. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν πάρα πολλοί Ιουδαίοι που δεν έβλεπαν με άσχημο μάτι την κυριαρχία των Ρωμαίων. Η ειρήνη που είχαν εξασφαλίσει σε όλη τους σχεδόν την αυτοκρατορία επέτρεπτε στο εμπόριο να αναπτυχθεί. Η Pax Romana κάλυπτε τώρα σχεδόν το σύνολο της Ιουδαίας, εκτινόταν σε όλη την Παλαιστίνη και πολύ πιο πέραν από αυτή. Τόσο οι Φαρισαίοι όσο και οι Χριστιανοί αργότερα θα εκμεταλλεύονταν στο έπακρο την ασφάλεια που παρήχαν οι οδοί επικοινωνίας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επί παραδείγματι, ο Απόστολος Παύλος δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τα ταξίδια του αν οι επικοινωνίες δεν ήταν σχετικά ασφαλείς. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πολλοί ανάμεσα στους Ιουδαίους οι οποίοι επαναστατούσαν στη ρωμαϊκή κυδαιμονία και αν και αναμενόταν πως η ρωμαϊκή δίκηση θα κατόρθωνε να επαναφέρει την τάξη στα λαϊκά στρώματα, με την προσπάθεια απογραφής του πληθυσμού από τον πρώτο επίτροπο Κυρίνιο άρχισαν οι πρώτες διαμαρτυρίες, ειδικά για το σύστημα της φορολογίας. Κατά τα γεγονότα της ημέρας της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ, ο Απόστολος Πέτρος προέτρεψε όλους τους παρισταμένους. «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ημίν γαρεστήν η Επαγγελία και τη τέκνης ημών και πάση της εις μακράν, όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών». Και ήταν όλοι προσκαρτερούνται στη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Όλοι οι πιστεύσαντες ήταν μαζί, ενούντες των Θεών, είχαν τα πάντα κοινά και μοιράζονταν όσα είχαν ανάγκη. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης προσεύχονταν στο Ιερό, γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς τους ευλόγησε να αποστρέφουν τους αμαρτωλούς από τις πονηρίες τους και να θεραπεύουν αρρώστους. Ο
Όταν δε οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς τους απαγόρευαν να διαδίδουν την πίστη στον Αναστάντα Χριστό, εκείνοι πειθαρχώντας στον Θεό και όχι στους ανθρώπους, δεν σταμάτησαν να θεραπεύουν και να διδάσκουν ευαγγελιζόμενοι τον Ιησού Χριστό. Και για να μην εγκαταλείψουν το κήρυγμα, εξέλεξαν τους 7 διακόνους, οι οποίοι θα αναλάμβαναν την καθημερινή περίθαλψη των αδυνάτων και τη διανομή τροφών και ελεημοσυνών στους χριστιανούς. Αλλά περίπου το έτος 36 μετά Χριστόν, οι εξεθνών χριστιανοί ένιωσαν διακρίσεις εις βάρος τους. Ο διάκονος Στέφανος λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου, αφού εξόργησε τα μέλη του συνεδρίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας διωγμός κατά των χριστιανών και διασκορπίστηκαν σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και εκτός από τους Αποστόλους. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς τελικά εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ. Ο ιστορικός Ευσέβιος στην εκκλησιακή ιστορία του μαρτυρεί για το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων. «Τον δε ιερών του Σωτήρος ημών Αποστόλων τε και μαθητών εφάπασαν κατασπαρέντων την οικουμένην, Θωμάς την Παρθίαν ήλιχεν, Ανδρέας την Σκυθίαν, Ιωάννης την Ασίαν, Πέτρος εν Πόντο και Γαλετία και Βυθινία, Καπαδοκία τε και Ασία, και χειριχένε της εκδιασποράς Ιουδαίης έικεν, ως και επιτέλει εν Ρώμη γενόμενος, ανεσκολοπίστη κατά κεφαλής, ούτως αυτός αξιώσας παθήν. Τι δι περί Παύλου λέγειν, από Ιερουσαλήμ μέχρι του Ιλυρικού πεπληροκότος το Ευαγγέλιον του Χριστού και ύστερον εν τη Ρώμη επινέρωνος με μαρτυρικότος». Ο Απόστολος Φίλιππος αρχικά στη Σαμάρια βάφτισε τον Αιθίωπα και πολλούς άλλους και αργότερα στην Άζωτο, την Ασδόδ, και διερχόμενος ευυγγελίζεται τας πόλης πάσας έως του ελθύν αυτών εις Κεσάριαν. Η Σαμάρια εκτείνεται για περίπου 65 χιλιόμετρα από βορρά προς τον νότο και 56 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση. Οριοθετείται από τη Γαλιλαία στα βόρεια και από την Ιουδαία στα νότια, στα δυτικά της η Μεσόγειος θάλασσα και στα ανατολικά της ο Ιορδάνης ποταμός. Η αρχαία πόλη Σιχέμ, στο κέντρο της Σαμάριας, ήταν το σταυροδρόμι και το πολιτικό κέντρο της περιοχής. Η περιοχή της Σαμάριας ανατέθηκε στον οίκο του Ιωσήφ, δηλαδή στη φυλή του Εφραίμ και στο μισό της φυλής του Μανασί. Μετά τον θάνατο του βασιλιά Σολομώντα, οι βόρειες φυλές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Σαμάριας, αποχωρίστηκαν από τις νότιες και ίδρυσαν το ξεχωριστό βασίλειο του Ισραήλ. Αν και το βόρειο βασίλειο ήταν συχνά ισχυρότερο από τον Ιούδα στα νότια και απολάμβανε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, συντρίφτηκε από την Ασσυρία το 722 και μεγάλο μέρος του πληθυσμού του μεταφέρθηκε στην αιχμαλωσία. Στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, η Σαμάρια βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Ρωμαίων και ήταν σε κάποιο βαθμό κέντρο του ελληνιστικού πολιτισμού. Οι ελληνόφωνοι χριστιανοί δέχτηκαν το κήρυγμα των Αποστόλων, το οποίο σηματοδότησε την επέκταση της χριστιανικής εκκλησίας στον κόσμο των εθνικών. Η πόλη Άζωτος ή Ασδόδ, όπου κήρυξε ο Απόστολος Φίλιππος, ήταν πόλη της Νότιας Παλαιστίνης στα παράλια της Μεσογείου και το βασίλειό της ήταν ένα από τα 5 βασίλεια των Φιλιστέων. Μετά την διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναβί, η Ασδόδ μαζί με τις κομοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ιούδα. Στην πόλη είχαν τοποθετήσει την κυβωτό της Διαθήκης οι Φιλιστέοι όταν την απέσπασαν σε μάχη από τους Ισραηλίτες. Μετά όμως από τις πληγές που δέχθηκαν από το Θεό για την ιεροσιλία τους, την επέστρεψαν σε αυτούς. Οι εκκλησίες όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας είχον ειρήνην οικοδομούμενε και πορευόμενη το φόβο του Κυρίου
και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Ο Απόστολος Πέτρος βάφτισε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο στην Κεσάρια και οι εξεθνών χριστιανοί εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ και ίδρυσαν χριστιανικές εκκλησίες στην Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Ο Πέτρος μετακόμισε στη Γιάφα, μετά στην Αντιόχεια και τελικά στη Ρώμη. Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο μεγαλύτερος γιος του Ιωσήφ του Μνήστορος, άρα ετεροθαλής αδελφός του Ιησού νομικά και όχι βιολογικά, συνέχισε να ηγείται της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Δεν ήταν ένας από τους ακόλουθους του Ιησού, αλλά ήταν ένας από αυτούς στους οποίους εμφανίστηκε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του, όπως μαρτυρείται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή. Στον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο αποδίδεται η συγγραφή της Καθολικής Επιστολής, που συμπεριλαμβάνεται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και απευθύνεται στους χριστιανούς Ιουδαίους της Διασποράς. Αυτό μαρτυρεί ο ίδιος στο προήμιο της επιστολής. «Εγώ, ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού, Πατρός και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή σε όσους από τις 12 φυλές του Ισραήλ έχουν πιστέψει και είναι οι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Και τους εύχομαι να χαίρονται όταν πέσουν σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις και να θεωρούν το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς». Στα 5 κεφάλια της επιστολής του, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος ενισχύει την πίστη των χριστιανών. Μέσα από τις δοκιμασίες της πίστεως γεννιέται η υπομονή που πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να είναι κανείς τελειοποιημένος. Ο Θεός χορηγεί τη σοφία χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Τον φτωχό και άσημο ο Θεός θα εξυψώσει. Ο πλούσιος να είναι ταπεινός, γιατί θα μαραθεί σαν το λουλούδι. Και οι δοκιμασίες οδηγούν στο άνω βραβείο. Ο Θεός δεν βάζει σε πειρασμό κανέναν, αλλά πειραζόμαστε όλοι από τις δικές μας επιθυμίες. Η επιθυμία είναι που συλλαμβάνει το κακό και γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία όταν ολοκληρωθεί φέρνει τον θάνατο. Κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό μας Θεό. Εκείνος ως Πατέρας μας μας οδηγεί στην αλήθεια και εμείς πρέπει να εφαρμόζουμε το Θείο Νόμο, να αποφεύγουμε την προσωποληψία, να προσέχουμε τις πράξεις μας, να αγωνιζόμαστε κατά των παθών, να προσευχόμαστε και να πράττουμε έργα αγαθά, γιατί η πίστη χωρίς τα έργα αρετής είναι νεκρή. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, πρώτος ιεράρχης των Ιεροσολύμων, το έτος 62 μετά Χριστόν, καταδικάστηκε σε θάνατο από τον αρχιερέα για παραβίαση του νόμου και διάδοχος του επιλέχθηκε ο Σιμεών ο του Κλοπά. Στην κοινωνία της Παλαιστίνης, ζηλωτές, σικάριοι και ληστές επεδίωκαν την άρση της Ρωμαϊκής Επιτροπίας και ήταν οι υποκινητές της μεγάλης εξεγέρσεως του λαού που θα είχε ως επακόλουθο την καταστροφή της πόλεως της Ιερουσαλήμ και τη μετανάστευση των χριστιανών της σε πόλεις έξω από αυτήν. Ο Ιώσυπος κατακρίνει τους ζηλωτές και τους καταλογίζει ότι αυτοί ήταν που ξεκίνησαν να σπέρνουν τον σπόρο της Επανάστασης. Φαίνεται πως η ομάδα αυτή από την αρχή οθούσε διαρκώς το λαό σε επαναστατικές ενέργειες. Ύστερα από την πάταξη της μικρής εξέγερσης που επιχείρησε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, το κίνημα πέρασε στην αφάνεια, όχι όμως και στην ανυπαρξία. Όταν αργότερα ο Γύσιος Φλόρος προξένησε την έκρηξη του πρώτου μεγάλου Ιουδαϊκού πολέμου το 66 π.Χ., οι ζηλωτές εμφανίστηκαν ξαφνικά και έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θεωρούσαν πως προκειμένου να πραγματοποιηθεί στη γη το θέλημα του Θεού, οι άνθρωποι είχαν ιερή υποχρέωση να συνεργαστούν μαζί του για το σκοπό αυτό. Όπως και οι Φαρισαίοι, πίστευαν στην Ανάσταση των Ευσεβών. Αν και συμφωνούσαν με αυτούς, είχαν μια έντονη προσκόλληση στην ιδέα της ελευθερίας.
Σαν ηγέτη και βασιλιά τους αναγνώριζαν μόνο το Θεό. Ο Ιώσυπος στο έργο του «Ιουδαϊκός πόλεμος» αναφέρει πως με καρτερία υπέμεναν τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία τους επέβαλαν οι Ρωμαίοι για να μην αναγνωρίσουν κανέναν άνθρωπο σαν κύριό τους. Οι Σικάριοι ήταν μια άλλη ομάδα ληστών και παρανόμων, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με ένα μικρό ξύφος και δραστηριοποιήθηκαν κυρίως κατά την εποχή του Ρωμαίου κυβερνήτη Φίλικα, δηλαδή από το 52 έως το 60 μετά Χριστόν. Ένα μάλιστα από τα θύματα τους ήταν ο αρχιερέας Ιωνάθαν. Αυτή η ακραίων πεπιθήσεων τάση αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί όπου ο Ρωμαίος αξιωματικός υποθέτει πως ο Παύλος ήταν ένας από τους αρχηγούς τους, αφού το πλήθος προσπαθούσε να τον λιθοβολήσει. Αναφέρεται μάλιστα πως ίσως ήταν εκείνος που είχε οδηγήσει ένα τμήμα 4.000 σικαρίων στην έρημο. Παρ' όλα αυτά, όπως φαίνεται, ήταν ιδιαίτερα μισητή τόσο από τους Ρωμαίους όσο και από τους Ιουδαίους. Οι αριθμοί τους όμως αυξήθηκαν πολύ κατά τη Μεγάλη Επανάσταση του 66 έως 74 μετά Χριστόν. Η άλλη ομάδα στην οποία αναφέρεται ο Ιώσυπος, όσο και η Καινή Διαθήκη, ήταν οι καλούμενοι ληστές. Αυτοί δεν ήταν μόνο άνθρωποι παράνομοι που επιζητούσαν το δικό τους συμφέρον καταληστεύοντας πλούσιους και φτωχούς, αλλά μάλλον είχαν συγκεκριμένες πολιτικοθρησκευτικές πεπιθήσεις. Πιθανώς απότατος σκοπός τους ήταν η εκδίκηση σε βάρος τόσο των συμπατριωτών τους που συνεργάστηκαν με τους Ρωμαίους, όσο και των ιδίων των Ρωμαίων που είχαν επιβάλει την κυριαρχία τους στην Ιουδαία. Αφορμές για το ξέσπασμα της μεγάλης εξεγέρσεως του 66 μετά Χριστόν ήταν δύο. Από τη μία, η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στα ελληνίζοντα στοιχεία και τους πιο ευσεβείς κύκλους Ιουδαίων, και από την άλλη η σύλληση του ναού και η Εβραίων διαστάσεων λαϊλασία της χώρας από τον Ρωμαίο Επίτροπο Γήσιο Φλόρο. Αφού καταλήστευε πόλεις, στο τέλος έφτασε στο σημείο να οδηγήσει τους στρατιώτες στο ναό της Ιερουσαλήμ και ενώπιον όλων να αφαιρέσει από αυτόν τους θησαυρούς και τα πλούτη του. Διέταξε επίσης τη λαϊλασία της πόλεως και τη σταύρωση πολλών από τους πρεσβυτέρους πολίτες της. Το πλήθος όμως είχε την αριθμητική υπεροχή και κατόρθωσε να επιβληθεί. Τότε ο Ελεάζαρ, γιος του αρχιερέα Ανανία, μαζί με άλλους κατανίκησε τους Ρωμαίους και πήρε τον έλεγχο του όρους του ναού. Οι Ρωμαίοι στη συνέχεια όρισαν τον Τίτο Φλάβιο Βεσπασιανό, έναν έμπειρο στρατιωτικό, σαν υπεύθυνο της επιχείρησης καταστολής της εξέγερσης. Η Γαλιλαία υποτάχθηκε όλη μέχρι το τέλος του 67 μετά Χριστόν και ο Βεσπασιανός είχε κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος της Ιουδαίας, καταστρέφοντας και την κοινότητα των Εσσαίων. Σειρά τώρα είχαν η Περαία, η Ιδουμαία και στο τέλος η Ιουδαία. Έτσι όλες οι περιοχές έπεφταν σιγά σιγά στον έλεγχο των Ρωμαίων. Ο ναός επίσης καταλήφθηκε από αυτούς, οι οποίοι στην καταστροφική τους μανία έβαλαν φωτιά και έκαψαν τόσο τον ναό όσο και εκείνους που βρίσκονταν εντός του. Όπως το θέλει η Ιουδαϊκή παράδοση, η καταστροφή του έγινε το 70 μετά Χριστόν. Ύστερα από την καταστροφή, η Ιερουσαλήμ και ο ναός έπαψαν να αποτελούν το ιερό λατρευτικό κέντρο των Ιουδαίων. Τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων οδηγήθηκαν στην Πέλα, στην περιοχή της Υπεριορδανίας. Ο επίσκοπος της Ιερουσαλήμ, Σιμεών του Κλοπά, αργότερα επί αυτοκράτορος Τραϊανού, διαβλήθηκε από τους αιρετικούς στον ύπατο Αττικό για τον αποστολικό του ζήλο και οδηγήθηκε σε σταυρικό θάνατο το έτος 107 μετά Χριστόν. Η αρχαία πόλη της Δεκαπόλεως, Πέλα, βρίσκεται στην κοιλάδα του Ιορδάνη στη βορειοδυτική Ιορδανία, περίπου 90 χιλιόμετρα από το Αμάν. Οι πόλεις που αποτελούσαν το συνασπισμό των 10 αυτών πόλεων βρίσκονταν στη βόρεια Υπεριορδανία και τη νότια Συρία. Ήταν οικισμοί ελληνιστικού πολιτισμού σε σημειτικό περιβάλλον. Ο ελληνορωμαϊκός χαρακτήρας τους είναι εμφανής στη διάταξή τους. Μεγάλη κοινοστοιχία από βορρά προς νότο
και ο δρόμος Ανατολής-Δύσης με μνημιακό τετράπυλο στη διασταύρωσή τους. Σε αυτές υπήρχαν ρωμαϊκές εγκαταστάσεις, νυμφαίο, δημόσια λουτρά, υπόδρομος, γυμναστήριο. Κάθε μία είχε τουλάχιστον ένα μεγάλο θέατρο και ναό αφιερωμένο σε θεότητα του ελληνορωμαϊκού πάνθεων. Η κυρίαρχη γλώσσα ήταν η ελληνική, όπως μαρτυρείται σε σωζόμενα έγγραφα και επιγραφές. Τόσο ο Ευσέβιος όσο και ο Επιφάνιος μαρτυρούν ότι οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ μετανάστευσαν στην Πέλα, πόλη στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη. Μάλιστα,

της πόλεως και την άτης Περαίας πόλη νικήν και κελευσμένου, Πέλαν αυτήν ονομάζουσαν, τον εις Χριστόν που επιστευκόντων από της Ιερουσαλήμ με το κισμένον, όσαν παντελώς επιλυπώ των Αγίων Ανδρών αυτήν, την Ιουδαίων Βασιλικήν Μητρόπολην και σύμπασαν την Ιουδαίαν γην, η εκ Θεού δίκη λοιπόν αυτούς, το σάφτα εις των Χριστών και τους Αποστόλους αυτού πάρην ημοκότας μετή, τον ασεβών άρδιν την γενεάν αυτήν εκείνην εξ ανθρώπων αφανίζουσα. Από την πόλη της Πέλας καταγόταν ο γνωστός χριστιανός απολογητής του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, ο Αρίστον ο Πελαίος, που ίσως ανήκε σε οικογένεια Ιουδαίων, η οποία μετανάστευσε στην Πέλα από τα Ιεροσόλυμα μετά την καταστροφή της το 70 μετά Χριστό. Ο Αρίστον μαζί με τον φιλόσοφο και μάρτυρα Ιουστίνο ανήκε στην τάξη των πρώτων απολογητών, οι οποίοι όταν η αλήθεια του χριστιανισμού αφισβητήθηκε και διακομωδήθηκε από σφοδρούς επικριτές της νέας θρησκείας, ανέλαβαν αφενός μεν να απολογηθούν ενώπιον των αρμοδίων αρχών υπέρ των αδίκως διωκωμένων χριστιανών και αφετέρου να καταδείξουν το χριστιανισμό ως την μόνη αληθινή θρησκεία. Ο Αρίστον περί το 140 μετά Χριστόν έγραψε σύντομη απολογία με τίτλο «Αντιλογία η διάλεξη παπίσκου και η άσονος περί Χριστού». Έτσι από το υπόβαθρο της χριστιανικής κοινότητας της Πέλας έχουμε την πρώτη γνωστή γραπτή υπεράσπιση του χριστιανισμού κατά του Ιουδαϊσμού. Η χριστιανική εκκλησία στην Ιερουσαλήμ παρά την καταστροφή της πόλης συνέχισε να ακμάζει ακόμα και μέχρι το 135 μετά Χριστόν, όταν ο Αδριανός κατέστρεψε ξανά την πόλη αυτή. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν 15 επίσκοποι, όλοι με ιουδαϊκά ονόματα, όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος. Πρώτος στη Γαρούν, Ιάκωβος, ο του Κυρίου λεγόμενος αδελφός. Δεύτερος, Σιμεών. Τρίτος, Ιούστος. Τέταρτος, Ζακχαίος. Πέμπτος, Τοβίας. Έκτος, Βενιαμίν. Ιωάννης έβδομος, ο όγδος Ματθίας, ένατος Φίλιππος, δέκατος Σενέκας, ενδέκατος Ιούστος, Λεβής δωδέκατος, Εφρής τρεις και δέκατος, τέσσαρες και δέκατος Ιωσήφ, επί πάση πέντε και δέκατος Ιούδας. Μετά την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τον Αδριανό, οι Ρωμαίοι άλλαξαν το όνομά της σε Ελία Καπιτολίνα και όλοι οι Ιουδαίοι εκδιώχθηκαν συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών. Η χριστιανική εκκλησία επέζησε, αλλά από εκείνη την εποχή και μετά τα ονόματα των επισκόπων είναι ονόματα εθνικών και η εκκλησία στην Ελία Καπιτολίνα έγινε μια πανεθνική εκκλησία. Από το 135 μετά Χριστόν μέχρι την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου τον 4ο αιώνα η εκκλησία ήταν ασήμαντη. Ο επίσκοπος Κεσαρίας ήταν ο αρχιερέας της Παλαιστίνης. Αλλά οι χριστιανοί κράτησαν την πίστη ζωντανή, καθώς επισκέπτονταν τα διάφορα μέρη που θεωρούνταν ιερά λόγω της σύνδεσής τους με τον Ιησού. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που για μία ακόμα φορά ακούσατε την εκπομπή μας «Βιβλικά Πατήματα» και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας σας ευχόμαστε υγείαν κατάφο. Χαίρετε πάντοτε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό.

0: λογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
4: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Χάραλαμπο Βέντη, επίκορο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην φιλοσοφία της θρησκείας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βέντη, σχετικά με μια δήλωσή σας που είχα ακούσει σε μια ομιλία σας, ότι η πίστη μπορεί να είναι υπέρλογη, αλλά δεν είναι παράλογη. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί που είτε δεν είναι στους κύκλους των πιστών και της Εκκλησίας, είτε προέρχονται κυρίως από ένα επιστημονικό υπόβαθρο, που θεωρούν αρκετά σημεία της πίστης ως όχι απλά υπέρλογα, αλλά παράλογα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τη διαφορά μεταξύ του υπέρ και του παρά και πώς θα μπορούσε κάποιος να την εντοπίσει?
5: Ναι, όντως έτσι υπάρχει μεγάλη ανάγκη αποσαφήνισης αυτών των πραγμάτων, των προθεμάτων αυτών των δύο. Παράλογη είναι μια πίστη, θρησκευτική ή όποια άλλη, η οποία επιμένει να μας λέει σήμερα ότι η γη είναι επίπεδη ή ότι ο γεωκεντρισμός ισχύει ή ας πούμε ότι η εμφάνιση του ανθρώπου προέκυψε παρθενογενετικά.
4: Άρα κάτι που είναι επιστημονικά κάπως αποδεκτό και ίσως και πολλαπλώς παρατηρήσιμο, να πιστεύει κάποιος το ακριβώς αντίθετο.
5: Ακριβώς, ναι. Θα ήταν επίσης παράλογη μια οργανωμένη θρησκεία η οποία θα προέκρινε, ας πούμε, τον κανιβαλισμό ή ένα είδος απανθρωπίας στο πεδίο της ηθικής. Μια πίστη είναι υπέρλογη και όχι παράλογη όταν είναι βαθύτατα αντινομική, όταν δηλαδή περιέχει μέσα αντινομίες, οι οποίες, μάλλον προκείμενες, οι οποίες αντιβαίνουν στον κοινό νου. Κάτι που θεωρώ ότι είναι αρετή του χριστιανισμού, η τριαδολογία του. Δηλαδή εδώ, εν αντιθέσει με τις άλλες δύο μονοθεϊστικές θρησκείες, οι οποίες είναι μονοθεϊστικές, ο χριστιανισμός κάνει έναν ισχυρισμό ο οποίος είναι πρώτης όψεως εξωφρενικός. Λέει ότι η χριστιανική πίστη είναι μονοθεϊστική, ταυτόχρονα όμως προτάσει έναν Θεό ο οποίος είναι τρία πρόσωπα. Και το τρία πρόσωπα το εννοούμε κυριολεκτικά, όχι συμβολικά ή μεταφορικά. Δεν είναι τρεις μάσκες που φοράει ο Θεός κατά καιρούς, αλλά ότι υπάρχει μια κοινωνία προσώπων με όλη την ακεραιότητα, την οντολογική του προσώπου, στην καρδιά του Θεού. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί η ανθρώπινη λογική, γιατί η ανθρώπινη λογική κατά κανόνα αποστρέφεται τις αντινομίες και προσπαθεί να τις επιλύσει, γιατί τη βραχυκυκλώνουν. Όμως εδώ, μιλώντας για το Θεό και όχι για ένα κτιστών, άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί σοβαρά ότι πρόκειται η τριαδολογία είναι μια υπέρλογη προκείμενη, θεολογική, δογματική, η οποία όμως δεν είναι παράλογη. Κάποιος φυσικά ο οποίος απορρίπτει συνολικά όλες τις οργανωμένες θρησκείες ή ακόμα και ένας πιστός των άλλων δύο μονοθεστικών θρησκειών μπορεί να πει ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί μου φαίνεται, εξακολουθεί να μου φαίνεται παράλογο.
4: Σαν να λέμε ένα ίσον τρία.
5: Ναι. Αλλά νομίζω και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ως φυσικός ότι η ίδια η φυσική εξαναγκάζει τον άνθρωπο σήμερα να βλέπει ακόμα και πτυχές της υλικής πραγματικότητας αντινομικά, γιατί είναι αντινομικές.
4: Ίσως και αποφατικά. Έχει αποφατήσει αποφατισμό η φυσική.
5: Ακριβώς, αποφατισμό, και η κβαντομηχανική είναι μια, νομίζω, απίστευτα αντινομική επικράτεια της πραγματικότητας. Mm. Πολλό μάλλον αυτό ισχύει για την επικράτεια του ακτίστου, για τον άκτιστο Θεό, ο οποίος Θεός δεν μπορεί να χωρέσει στο επίπεδο της ανθρώπινης αντιληπτικότητας και λογικής. Αν το έκανε θα ήταν ένα είδωλο και όχι ο άκτιστος ο ζών Θεός.
4: Γιατί θα ήταν είδωλο?
5: Θα ήταν είδωλο γιατί θα ήταν απόλυτα καταληπτός από τον ανθρώπινο νου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ακατάληπτος, αλλά είναι εξίσου προβληματικό το να είναι ακατάληπτος όσο και να είναι απόλυτα κατανοήσιμος. Καταληπτός από τον ανθρώπινο νου.
4: Μάλιστα.
5: Πάντα κάτι περισσεύει.
4: Ενώ ο σκοπός της επιστήμης μάλλον είναι να τα καταλάβουμε και όσο γίνεται καλύτερα.
5: Ακριβώς.
4: Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει και όλα και τι σημαίνει το όλα για τον κόσμο μας. Υπάρχει ίσως ένα όριο, όπως λέτε, στη θεολογία όπου δεν θα υπάρχει τέλος.
5: Ναι. Ακριβώς.
4: Αυτό είναι η αλήθεια πολύ ενδιαφέρον και όπως είπατε και εσείς υπάρχει όντως αντίφαση και στη φυσική κυρίως τον τελευταίο αιώνα όπου το 1900 πάρα πολλοί φυσικοί θεωρούσαν ότι είχαμε βρει τα πάντα. Ναι. Είχε κλείσει η φυσική, υπήρχαν και πολύ γνωστοί φυσικοί που προτρέπανε φοιτητές και νέα παιδιά να μην σπουδάσουν φυσική καθώς ήταν θέμα ετών να λυθούν και τα τελευταία προβλήματα και θα μείνανε χωρίς δουλειά. Και έτσι. Μετά μέσα σε μερικές δεκαετίες, ίσως και λιγότερο, η κβαντομηχανική και η θεωρία της σχετικότητας έφερε τα πάνω κάτω. Μας χάλασε όλη τη σιγουριά που είχαμε για τη φυσική και ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλά πειράματα που δεν έχουμε καταφέρει να τα εξηγήσουμε. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτός ο αποφατισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τη θεολογία με αφορμή ότι βγαίνει στην πιο βαθιά μορφή της θετικής επιστήμης ή θα μπορούσε να ωφεληθεί η επιστήμη ανοίγοντας λίγο το πεδίο της από ένα καθαρά μηχανιστικό και κλειστό μοντέλο πλήρης γνώσης όπως θα λέγαμε και να μπει σε μια λογική απροσδιοριστίας όπως είναι και η αρχή της απροσδιοριστίας στην κβαντομηχανική και η αρχή της σχετικότητας αντίστοιχα στην θεωρία της σχετικότητας οπότε να μην υπάρχουν σταθερές. Να μην υπάρχει πλήρης γνώση του πεδίου και να υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μας είναι άγνωστα ό,τι και αν κάνουμε, άσχετα με τις δικές μας δυνατότητες. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα πεδίο εκεί να υπάρξει αλληλοέμπνευση από τα δύο επιστητά?
5: Ναι, το πιστεύω ακράβαντα. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να μιλήσω για το κομμάτι της επιστήμης, ούτε εκ μέρους της φυσικά, ενώντας κυρίως τη φυσική, την κοσμολογία, τη βιολογία, τη χημεία και όλα αυτά. Αλλά είναι αλήθεια ότι και οι φετικές επιστήμες έβαλαν πολύ νερό στο κρασί τους τον τελευταίο αιώνα, διότι τουλάχιστον στην επικράτεια του πολύ μικρού, του πολύ μεγάλου και των μεγάλων ταχυτήτων, η αιτιοκρατία έχει υπερβαθεί πλέον. Την έχουμε αφήσει πίσω μας, διότι είναι η ίδια φύση η οποία μας αναγκάζει να το κάνουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η νευτόνια φυσική καταργήθηκε, διαγράφηκε. Εξαιτίας της στείλαμε ανθρώπους στο φεγγάρι. Στο δικό μας το πεδίο της ύπαρξης, το μακροσκοπικό ισχύει στο ακέραιο, θα έλεγε κανείς. Αλλά το σημερινό επιστημονικό κοσμοείδωλο είναι πιθανοκρατικό, δεν είναι αιτιοκρατικό. Αυτό προσγείωσε την επιστήμη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι να προσγειωθεί και η θρησκεία, θυμούμενη τη δική της την αποφατικότητα. Να μην θεωρεί ότι μπορεί να ότι τα ξέρει όλα. Ξέρετε, το θανάσιμο έγκλημα των θρησκειών είναι το εξής, ότι έχουν μια ιδέα, μια πεποίθηση ότι τα έχουν πει όλα εκ προημίου. Όταν δεν αφήνεις χώρο για το αναπάντεχο και το απροσδόκητο, ακόμα και αν αυτό σου είναι δυσάρεστο,
4: πιθανόν να εκτεθείς.
5: Θα εκτεθείς, θα καταστείς ανυπόλογος και δεν θα σε πάρει κανείς πλέον στα σοβαρά. Χρειάζεται μια σεμνότητα. Αναφέρθηκα στο προηγούμενο επεισόδιο στην έννοια της εσχατολογίας. Η εσχατολογία είναι μια υπενθύμηση εκ των έσω για την πίστη ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο απροσδόκητο και το αναπάντεχο. Ότι για πολλά πράγματα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, διότι δεν ξέρουμε ποια στιγμή μια καινούργια ανακάλυψη θα διαψεύσει εσφαλμένες αντιλήψεις για το σύμπαν και τον άνθρωπο, που νομίζουμε ότι ήταν χριστιανικές, αλλά δεν ήταν απαραίτητα.
4: Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω και εγώ ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σωστή διάκριση, που είναι και η λέξη κλειδί και για τη θεολογία,
5: ναι,
4: για το τι θα κρατηθεί και τι θα αλλάξει, τι θα θεωρηθεί δόγμα και αδιαπραγμάτευτο και τι θα θεωρηθεί ότι μπορεί να συζητηθεί στο μέλλον και ότι θα μπορέσει να συμπλέψει πιθανόν και σε ένα άλλο δρόμο η θεολογία και η πίστη.
5: Είναι αλήθεια αυτό. Ξέρετε, θα βοηθούσε πάρα πολύ εάν απομονώνονταν και καταδικάζονταν κάποιες ακραίες φωνές μέσα στην Ορθοδοξία ή και στον Χριστιανισμό εν γέννη. Να καταδικάζονταν αυτές οι φωνές, να απομονώνονταν και ταυτόχρονα να ήταν πολύ προσεκτική η Εκκλησία στις αποφάνσεις της και θεολογικά ενημερωμένη. Αυτό δεν εξαντλείται στο να χρησιμοποιείς στελέχη τα οποία έχουν ένα πτυχίο θεολογίας ή ξέρω εγώ έχουν διαβάσει πέντε πράγματα. Εδώ χρειάζεται μεγάλη διάκριση των πνευμάτων, χρειάζεται διάκριση των σημείων των καιρών. Δηλαδή δεν μπορείς όταν δεν κατέχεις αποφοβικά σύνδρομα και θέλεις ουσιαστικά κοιτάς προς τα πίσω, δεν έχεις να συνεισφέρεις κάτι σε ένα διάλογο μεταξύ πίστης και επιστήμης και μάλιστα δυστυχώς όχι μόνο εκθέτεις την πίστη που υποτίθεται ότι εκπροσωπείς, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνεις και πολύ τοξικός για την ίδια την κοινωνία.
4: Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και την ιστορία και με τον πατέρων της Εκκλησίας που οι ίδιοι στην εποχή τους καινοτόμησαν με ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος τόλμησε και έγραψε απήγγειλε την Εξαήμερο.
5: Ακριβώς.
4: Που ουσιαστικά εκτέθηκε παίρνοντας την τότε γνωστή επιστήμη, καθώς πιθανόν ήταν και από τους τελευταίους πανεπιστήμονες, μιας και είχε βαθιά γνώση τουλάχιστον 4 με 5 επιστημών της εποχής, και τόλμησε να κάνει τη διήγηση της θεολογίας με φυσικό λεξιλόγιο, βάζοντάς την στην διήγηση της φυσικής, της τότε γνωστής φυσικής. Και προφανώς τώρα, μετά από πολλά χρόνια, μπορούμε να κοιτάξουμε την Εξαήμερο αυτή και να βρούμε λάθη. Πιθανόν έχει σχέση και με την ερμηνεία που δίνει ο καθένας η κάθε λέξη. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλει, όπως είπατε και εσείς, θάρρος και τόλμη και πιθανόν και την από πριν εκ προημίου αποδοχή ότι μπορεί να γίνει λάθος και ότι, όπως αν δεν κάνω λάθος, και η ίδια η θεολογία της Ορθοδοξίας λέει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο ούτε βιολογίας, ούτε κοσμολογίας, ούτε φυσικής.
5: Ακριβώς.
4: Είναι τις σχέσεις με τον Θεό, άρα αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και όχι να δούμε αν κάθε ερμηνεία της και κάθε αναφορά της στη φυσική, στη βιολογία ή στη κοσμολογία είναι ακριβής, σωστή, αδιαφυσβήτητη και θα πρέπει να μείνει ίδια πάση θυσία.
5: Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση εδώ. Καταρχάς, είναι ένα ευτύχημα ότι η Ορθοδοξία, όπως και ο Ρωμοκαθολικισμός, δεν φετιχοποίησαν ποτέ τη Βίβλο. Για τους Ορθοδόξους και τους Καθολικούς, επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με το Προτεσταντικό κομμάτι που για ιστορικούς λόγους οδηγήθηκαν στο Σόλα Σκριπτούρα, μόνο η Βίβλος.
4: Επειδή είχαν μόνο αυτό.
5: Ναι, ναι. Από το Προτεσταντικό κόσμο ξεκίνησε, από την ακραία του πτέρυγα, ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Για τους Ορθοδόξους, να θυμόμαστε πάντοτε ότι η Αποκάλυψη του Θεού δεν είναι ένα βιβλίο. Οσοδήποτε ιερό, είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι η μόνη αυθεντική εικόνα του Πατρός. Ο Θεάνθρωπος είναι η Αποκάλυψη για μας τους Ορθοδόξους. Η Βίβλος είναι η καταγραφή της επίγειας η Καινή Διαθήκη, εν πάση περιπτώσει, είναι η καταγραφή της επίγειας διακονίας και δράσης του Θεανθρώπου. Όπως και η Παλαιά Διαθήκη είναι η καταγραφή της συναλλαγής που είχε ο άσαρκος λόγος τότε με το ανθρώπινο γένος. Είναι άλλο πράγμα να θεωρείς ότι η Αποκάλυψή σου είναι ένα βιβλίο και ότι όλη η αλήθεια του κόσμου περιέχεται ανάμεσα στο εξώφυλλο και το πιστόφυλλο, και εντελώς άλλο πράγμα να θεωρείς ότι αυτό δεν είναι παρά η καταγραφή μιας πρωτογενούς αποκάλυψης που είναι πρόσωπο και όχι το βιβλίο.
4: Η οποία έχει πορεία και διάρκεια στην ιστορία.
5: Ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς, βέβαια. Και δεν την παίρνουμε πάντοτε και αναγκαστικά της μετρητής, τη βίβλο. Ο Άγιος Τωμάς ο Κινάτης είχε αποφανθεί πολύ ωραία όταν τον ρώτησαν, τελικά είναι γραμμένη από το Θεό ή από τους ανθρώπους η βίβλος. Και λέει, κοιτάξτε, είναι εξ ολοκλήρου γραμμένη από το Θεό, είναι εξ ολοκλήρου γραμμένη από τους ανθρώπους. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μάλιστα ο ίδιος είχε πει, και αυτό αντανακλάθηκε στο έργο των πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας, γιατί ήταν πολύ διαβασμένοι, ήταν οι πανεπιστήμονες της εποχής τους. Έλεγε ο Ακινάτης ότι να ξέρετε ότι λυπάμαι τους ανθρώπους του ενός βιβλίου και μόνο. Υπονοώντας βέβαια ότι ακόμα και αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή, την οποία ο ίδιος την ήξερε απ' έξω και ανακατοτά. Αλλά το πνεύμα του, το πνεύμα των σχολαστικών όπως και των Ελλήνων πατέρων ήταν το άνοιγμα στη γνώση. Δεν ήταν ο εγκλωβισμός στη βίβλο. Αν ήταν αυτό, δεν θα είχαν σπουδάσει στην Αθήνα οι Έλληνες πατέρες, που ήταν, η Αθήνα ήταν ό,τι είναι ας πούμε περίπου, ξέρω εγώ, η Βοστόνη σήμερα ή το Cambridge ή Οξφόρδη στην Αγγλία. Ούτε θα ήταν φίλοι με τον Λιβάνιο, ο οποίος Λιβάνιος ήταν ένας ονομαστός ρήτορας, πολυμαθής, πολέμιος του χριστιανισμού. Δεν τους εμπόδισε αυτό από το να είναι φίλοι του. Και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος έστελνε δικά του πνευματικά παιδιά στο Λιβάνιο να σπουδάσουν. Δεν έχει φοβικά σύνδρομα. Και συστατικές επιστολές του έστελνε, παρακαλώντας τον να δεχθεί τα πνευματικά του παιδιά για να σπουδάσουν μαζί του.
4: Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό έτσι όπως ακούγεται.
5: Μα ναι, αυτά πρέπει να λέγονται, να τα γνωρίζουμε. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βίβλο. Η βίβλος δεν προσφέρεται για φετιχοποίηση. Τα λάθη των πατέρων που βρίσκουμε σε πατερικά κείμενα είναι συγγνωστά, προκαλούν σκανδαλισμό μόνο σε εκείνους που έχουν μάθει να στέκονται στο γράμμα των πατέρων.
4: Και πιθανόν δίνουν και την έννοια του αλάθητου, επειδή έχουν αγιοποιηθεί από την Εκκλησία.
5: Ακριβώς.
4: Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι θα είπαν κάτι.
5: Ακριβώς.
4: Τουλάχιστον πολύ λαθασμένο.
5: Υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στους πατέρες. Δεν συμφωνούσαν σε μια σειρά από πράγματα. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι ο Μακαριστός, όταν είχε πει εκείνο που. Μια εμβληματική φράση που έγινε έτσι ένα φτηνό σύνθημα στην πορεία δυστυχώς πίσω στους πατέρες. Εννοούσε πίσω στο πνεύμα των πατέρων και όχι στο γράμμα.
4: Εδώ να συμπληρώσω, γιατί μου είχε μείνει και εμένα σαν ρίση που είχε πει ο Αναστάσιος Αλβανίας, ότι προτιμώ, είχε πει, από το πίσω στους πατέρες μπροστά με το πνεύμα των πατέρων. Και νομίζω ότι τουλάχιστον εμένα με βρίσκει πολύ σύμφωνο, γιατί έτσι δεν ξεχνάμε ούτε τις ρίζες μας, ούτε όλα αυτά που γίνανε στα βάθη των αιώνων, αλλά τα χρησιμοποιούμε για να πάμε και πιο πέρα και να ανταποκριθούμε εμείς στα σύγχρονα προβλήματα που φέρνει και η κοινωνία αλλά και η επιστήμη και τους.
5: Ακριβώς, τα είπε όλα εν προκειμένου ο Άγιος Αλβανίας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πατέρες τόλμησαν και καινοτόμησαν στην εποχή τους. Γι' αυτό και εισέπραταν τον ψόγο των αιρετικών, οι οποίοι, προσέξτε, ήταν οι συντηρητικοί της εποχής και τους έλεγαν εν πωλής, γιατί καινοτομείτε και δημιουργείτε καινούριους όρους, όπως το Μουσίο και τα λοιπά, τα οποία δεν υπάρχουν στη βίβλο.
4: Και το κτιστό και το άκτιστο.
5: Το κτιστό και το άκτιστο και ένα σωρό άλλα πράγματα, υπόσταση και τα λοιπά, ουσία. Αυτά οι αιρετικοί, οι συντηρητικοί της εποχής τα θεωρούσαν ύποπτα. Ό,τι δεν ήταν βγαλμένο απευθείας μέσα από την Αγία Γραφή το θεωρούσαν ύποπτο, ότι εισάγει κενά δαιμόνια. Αλλά οι πατέρες τότε της Εκκλησίας ήξεραν ότι δεν αρκεί η βίβλος για να αναμετρηθείς με τις προκλήσεις και τα προβλήματα του καιρού εκείνης της εποχής, όπως και σήμερα. Γι' αυτό έφτιαξαν μία θεολογία η οποία ήταν μεταβιβλική. Προσέξτε, χωρίς να είναι αντιβιβλική φυσικά. Και σήμερα έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, έχει αναθεματιστεί μία προσπάθεια να προκύψει μια μεταπατερική θεολογία, η οποία είναι μεταπατερική χωρίς να είναι αντιπατερική. Πολλοί ανακλαστικά νομίζουν ότι το μεταπατερική σημαίνει αντιπατερική.
4: Και κατάργηση της πατερικής θεολογίας.
5: Όπως και οι πατέρες, φτιάχνοντας, δημιουργώντας μία, καταθέτοντας ένα μεταβιβλικό έργο, είχαν κατηγορηθεί στην εποχή τους από τους αιρετικούς, τους συντηρητικούς, ότι ουσιαστικά είχαν έναν αντιβιβλικό προσανατολισμό. Το πνεύμα των πατέρων.
4: Μάλιστα, πολλοί είχαν διωχθεί κιόλας.
5: Ακριβώς, βέβαια. Ειδικά
4: από την ίδια την Εκκλησία.
5: Ειδικά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι κραυγαλαίο παράδειγμα. Το οποίο καταδεικνύει, γιατί ο άνθρωπος αυτός από τα βασανιστήρια του έκοψαν το χέρι
4: και τη γλώσσα
5: και, και πέθανε από τις κακουχίες στην εξορία. Μόλις πέθανε όμως, ενώ ήταν μια μειοψηφική φωνή στην Εκκλησία, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Ορθοδοξία σε μεγάλο βαθμό είναι.
4: Επηρεασμένο από.
5: Όχι επηρεασμένο, και δομημένο από τη σκέψη του. Το οποίο αντικρούει και αυτό το εύκολο, το νιτσαϊκό ψόγο κατά της, ας πούμε, του χριστιανισμού, ότι τελικά επιβλήθηκε με τη βία ο χριστιανισμός ως κοσμοθεωρία. Δεν ισχύει αυτό πάντοτε. Διότι στην εποχή του ο Άγιος Μάξιμος έδωσε μάχη, είχε απέναντί του και τον Βυζαντινό Πατριάρχη και τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως, και πλειοψηφικά το σύνολο των επισκόπων. Ήταν δηλαδή μια μειοψηφική φωνή, ένας μοναχικός άνθρωπος, ο οποίος ο μόνος υποστηρικτής που είχε ήταν ο επίσκοπος Ρώμης, ο τότε Πάπας. Και βασανίστηκε, πέθανε για τις ιδέες του, αλλά δικαιώθηκε στο τέλος. Δεν δικαιώθηκε ούτε ο Πατριάρχης τότε, ο Κωνσταντινούπολεως, ούτε η Εκκλησία στο σύνολό της. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η αλήθεια δεν είναι πάντοτε θέμα πλειοψηφίας.
4: Σωστά.
5: Σε όλα τα πεδία.
4: Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε αντίστοιχα.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Την ίδια πορεία. Έχει γίνει πολύ ενοχλητικός. Απείλησε συμφέροντα, ιδιοτέλειες, φιλοδοξίες, μικρόνιες και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι μετά θάνατον δικαιώνονται άνθρωποι που διώχθηκαν για τις ιδέες τους, αλλά που άνοιξαν καινούριους δρόμους.
4: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και να επανερχόμαστε σε αυτά και να τα αναμοχλεύουμε, γιατί υπάρχει λίγο η εικόνα, κυρίως στους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι κάτι αρκετά παρελθοντικό και ότι πιθανόν κλειστό, και ότι δεν έχει περάσει όλα αυτά που τελικά, όταν κάποιος εμβαθύνει στην ιστορία της θεολογίας και της Ορθοδοξίας μέσα στους αιώνες, την συνεχή δόμηση των δογμάτων, της θεολογικής θέσης, αλλαγές, διαμάχες, διώξεις, τελικά την εκτίμηση των ανθρώπων που διώχθηκαν από την ίδια την Εκκλησία και τελικά την αγιοποίησή τους. Και όπως είπατε πολύ σωστά, και εγώ αν δεν κάνω λάθος, ο Άγιος Μάξιμος είναι από τους πιο βαθείς θεολόγους της Ορθοδοξίας, αλλά αν δεν κάνω λάθος και ολόκληρου του χριστιανισμού. Είναι αποδεκτός από όλες τις ομολογίες και θεωρείται ότι είναι ένας θησαυρός που ακόμα δεν έχει πλήρως ανοιχθεί και κατανοηθεί σε αυτό που έχει να δώσει.
5: Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια δραστηριοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολλά γράμματα για να μπορέσει να διαβάσει και να καταλάβει τον Άγιο Μάξιμο, και πάλι σταδιακά. Δεν είναι γλωσσικό το ζήτημα. Είναι ότι τα νοήματα που έπλασε αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ βαθιά και είναι και πολύ σχηδοί, απλώνονται σε διάφορους τομείς. Πρέπει κανείς να έχει μια προπαίδεια αριστοτελική, πλατωνική. Βέβαια, ακόμα και για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά χρειάζεται κανείς να ξέρει πολύ καλά, να γνωρίζει τον Αριστοτέλη σε βάθος. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα προποθέτουν μια παιδεία η οποία είναι προνόμιο λίγων σήμερα, δυστυχώς.
4: Αυτά τα μεγέθη των πατέρων της Εκκλησίας, και αυτό είναι ένα κοινό θέμα και με την επιστήμη, υπάρχει πολύ έντονα σε αρκετούς και πιστούς αλλά και επιστήμονες ότι δεν θα ξανάρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Την αλλαγή, το πόσο ρηξικέλευ θα επηρεάσει την επιστήμη ο Νεύτωνας, ίσως αργότερα ο Αϊνστάιν, ο Μάξουελ, ο Πλάνκ, ξεκινήσανε ολόκληρους δρόμους μόνοι τους και συθέμελα αλλάξανε όλη την οπτική της τότε επιστήμης. Και μπορεί να είχε πει και ο Νεύτων ότι καθόμαστε στους ώμους γιγάντων, ναι, και θεωρούμε αντίστοιχα, αν έχω καταλάβει και σωστά και στη θεολογία, ότι οι γίγαντες της θεολογίας είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχει λίγο η αίσθηση ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν θα ξανάρθουν εύκολα. Πιθανόν δεν έχουν εύκολο πεδίο, πιθανόν δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες για τόσο μεγάλες και ρηξικέλευθες επιδράσεις και αλλαγές στα πεδία και της επιστήμης και της θεολογίας. Αντίστοιχα και στην επιστήμη, πολλοί συζητάνε ότι πιθανόν θα είναι δύσκολο να δοθεί ένα Νόμπελ το οποίο είναι ξεκάθαρο. Συνήθως πλέον δίνονται σε ομάδες, σε δύο ή τρία διαφορετικούς ερευνητές. Είτε επειδή το χρωστάνε γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια και πολύ γνωστοί και δεν μπορεί να μην δοθεί το βραβείο Νόμπελ, είτε γιατί δεν βρίσκουν κάτι συνταρακτικό και βρίσκουν τέλος πάντων το επόμενο πιο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και αντίστοιχη θέση και στην θεολογία και στην πίστη, ότι το μέγεθος των πατέρων της Εκκλησίας του παρελθόντος δύσκολα θα το ξαναβρούμε, δύσκολα θα βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τόσο καινοτόμες αλλαγές και που τελικά η Εκκλησία θα δεχθεί αυτές τις αλλαγές, ακόμα και αν τους διώξει στην πορεία της ζωής τους και όταν το κάνουν. Οπότε αυτό θα ήθελα να μου πείτε και λίγο τη δική σας εικόνα και μιλώντας για την δική σας πλευρά της θεολογίας, ίσως και η επιστήμη να δει το δικό της, τη δική της θέση και το δικό της πεδίο για το πώς θα μπορούσε πιθανόν κάτι να ξαναφέρει τόσο μεγάλα μυαλά με τόσο μεγάλη επίδραση στην ιστορία τους.
5: Να σας πω, εγώ θα πρότεινα να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι. Πιστεύω στο μέλλον. Μου αρέσει να ατενίζω το μέλλον με μια αισιοδοξία, όχι χαζοχαρούμενη ή απλοϊκή. Δεν θέλω να είμαι αφελής, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ρεαλισμού να αντικρίζουμε το μέλλον πιο αισιόδοξα. Γιατί το ανθρώπινο πνεύμα έχει δυνατότητες πολύ μεγάλες και θεολογικά, αν το δει κανείς, ουσιαστικά ο άνθρωπος, αν είναι όντως όπως πιστεύουμε ότι είναι η εικόνα του ζώντος Θεού, είναι πρικισμένος με δυνατότητες ανυπολόγιστες. Ο άνθρωπος φέρει το άπειρο μέσα του. Επομένως, πιστεύω ότι κάθε εποχή θα αναδείξει τους δικούς της λαμπρούς επιστήμονες που θα φέρουν αλλαγές παραδειγμάτων. Θα υπάρξει μια καινούργια φυσική του 21ου αιώνα, πιστεύω, του 22ου, του 23ου. Επίσης, για να μην υπολογίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο με ξυκεφαλαίο, στο χώρο της πίστης, το Άγιο Πνεύμα, εφόσον είναι ενεργό μέσα στην ιστορία και δρά, θα αναδείξει σε κάθε γενιά και σε κάθε εποχή τους δικούς της πατέρες και μητέρες, ανθρώπους, θεολόγους, γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι θα πάνε πολλά βήματα πιο μπροστά την οπτική του χριστιανισμού.
4: Πιθανόν και μία, συγγνώμη και για διακοπή, πιθανόν μία υποτίμηση της εποχής μας να είναι και υποτίμηση και του ίδιου του Θεού, ότι τελικά ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να αναδείξει,
5: ναι,
4: ανθρώπους, γιατί τελικά τουλάχιστον στη θεολογία πιστεύουμε ότι ο Θεός ανέδειξε αυτούς τους ανθρώπους. Στην επιστήμη προφανώς ο καθένας έχει μία δική του οπτική.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Παρ' όλα αυτά, πάλι από τους μεγαλύτερους επιστήμονες, κυρίως όπως ήταν ο Νεύτωνας, θεωρεί ότι ήταν θεϊκή έμπνευση όλα αυτά που έψαξε και βρήκε ψάχνοντας για τους νόμους λόγω της πίστης του σε νομοθέτη, και τελικά ξεκόλλησε όλη τη φυσική και την εισήγαγε στα μαθηματικά και στην νομοθεσία. Οπότε είναι νομίζω πολύ θετικό το μήνυμα ότι μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία και ότι όσο μεγάλη και αν ήταν η πατέρα της Εκκλησίας και πλούσια ιστορία του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, να έχουμε την αισιοδοξία και την ελπίδα ότι ο Θεός θα αναδείξει ανθρώπους και καταστάσεις ώστε να υπάρχει και πλέον νέα καινοτομία και διαχείριση των νέων.
5: Το πιστεύω ακράβαντα.
4: Ερωτημάτων και προβλημάτων.
5: Το πιστεύω ακράβαντα αυτό. Καταρχάς δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να βάλουμε πλαφόν και όρια στη δημιουργικότητα του Θεού, στη δημιουργική του πνοή. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός πάντοτε προηγείται της κοινωνίας και των ανθρώπων μέσα στην ιστορία. Πάντοτε προηγείται. Και πολλές φορές δεν μας ρωτά για τις αντοχές και την ετοιμότητά μας να τον ακολουθήσουμε μπροστά.
4: Σωστά.
5: Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ.
4: Σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα και ας ελπίσουμε να συμβεί και το ίδιο και στην επιστήμη, που αρκετοί θεωρούν ότι πλέον έχουν υποθεί τα πάντα. Ίσως είμαστε και σε μια ανάλογη φάση με τις αρχές του 1900 και πιθανόν να έρθει μια εντελώς νέα φυσική και ίσως γιατί όχι νέα πατερική θεολογία. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο επεισόδιο.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινά σχεδόν πάντοτε τούτη εβδομαδία ραδιοφωνική μας συμπόρευση. Εξ αρχής να δηλώνεται ο σκοπός της, που δεν είναι άλλος, από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ολόψυχα, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, έτσι να φωτίζει και να διώχνει μακριά κάθε σκοτάδι απελπισίας, απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο διαστρεβλωμένες και αγνοημένες τις μέρες μας εντολές του.

τις αναστάσιμες ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι οι βιωματικοί εκπρόσωποι της Αγίας μας πίστης, αδελφοί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Μας θέλουν με το βίωμά τους, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε τον εγκεφαλικό και πολλές φορές φιλελεύθερο τρόπο του θεολογίν. Η Αγία μας πίστη είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Αυτή είναι η μπροσταριδές μας λοιπόν, έναν μόνο δρόμο πορεύονται και αταλάντευτα και ανέκπτωτα συνεχώς βαδίζουν τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής μόνο βίωσης, της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Πολλές ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους εκείνους που συνεχώς μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά.

Δεν μπορεί κανείς και τίποτα να μας χωρίσει και από την αγάπη του Χριστού μας και από τη χαρά Του. Και είναι αυτές οι πανχαρμόσυνες Κυριακές, ιδίως μετά το πρώτο Χριστός Ανέστη. Αυτό το πανηγύρι για τις ψυχές μας. Διαβάζουμε από το βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ένα απόσπασμα από ένα παλιότερο κείμενο. Είναι Κυριακές μετά το θριαμβευτικό άνοιγμα του Παραδείσου, πανηγύρι, μετά την παντοτινή συντριβή του θανάτου, μια-μια έρχονται να μας προσκαλέσουν σε μια χαρμόσυνη ατελεύτητη γιορτή και μεγαλύνουν οι ψυχές μας των εξαναστάντα τριήμερων εκτάφου. Φωτίζει ο ζωοδότης Χριστός τις ψυχές με τη φλόγα την άσβεστη της αγάπης, αυτή που λιώνει στο σπινθύρισμά της την έχθρα και το μίσος της αμαρτίας. Καλεσμένοι όλοι μας εδώ και αιώνες αυτές τις Κυριακές, τις πανηγυρικές του Πεντηκοσταρίου. Στις εκκλησιές δεν πάβουν να διαβάζονται λόγια άφταστης ωραιότητας, γραμμένα για αυτές. Να ακούγονται ύμνοι που δεν θα σιγάσουν ποτέ τη δοξαστική φωνή που ανεβαίνει από τα μέσα κάθε δακρυσμένου σκυφτού ταπεινού που προσμένει τον ουράνιο λιμόνα με αγία υπομονή. Θα δακρύσουμε κι εμείς κάθε φορά που θα αισθανθούμε πόσες τέτοιες πέρασαν από μπροστά μας ως σήμερα, χωρίς όμως κι εμείς να τις σφιχταγκαλιάσουμε. Μα θα νιώσουμε και ευλογημένοι που ο Θεός μας χαρίζει ακόμα αναπνοή για να τις αγαπήσουμε αυτές τις ξεχωριστές Κυριακές. Να αισθανθούμε κι εμείς κάποτε μακάριοι, σαν τον δίδυμο μαθητή ψηλαφώντας την σκορπισμένη από τον άνεμο των παθών πίστη μας. Να λυτρωθούμε με την ενθουσιώδη χαρά των μυροφόρων, αυτή που τις κυρίευσε όταν κατάλαβαν μπρος στο αδιανό μνημείο ότι τέλεψε παντοτινά του θρήνου ο καιρός. Να γίνει της μοναξιάς μας το παράπονο, ακλόνητη πεποίθηση Χριστού παρουσίας, που να μην ξαναξεστομίσουμε εκείνο το άνθρωπο νου και έχω, μα με όλη τη δύναμη του είναι μας να φωνάξουμε «Κύριε, έχω εσένα βοηθό και ελπίδα και καταφυγή και σκέπη». Σε εκείνον που πάντα περιμένει να ξεδιψάσει την ανίδρυ ψυχή μας, να μας δώσει δωρεάν το είδωρ της ζωής και να ανακατευτεί αυτό με δάκρυα ευγνωμοσύνης για τις ατέλειωτες ευεργεσίες του, σαν τα ευλογημένα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του πρώην τυφλού όταν αντίκρισε φως και χρώμα θεϊκό για πρώτη του φορά. Ιχνηλατώντας το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο θυμόμαστε, μα κυρίως αισθανόμαστε κατάβαθα αυτό που λέει ο ένας από τους τρεις θεολόγους, ο Άγιος Γρηγόριος. «Χριστός δε εγερθείς εκ νεκρών όλην την ζωήν των ανθρώπων εορτήν απειργάσα του».

ιχνηλατώντας το τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και σε αυτή τη σειρά των τριών εκπομπών με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Σε αυτή τη σειρά έχουμε οδηγό την μεγάλη μας Αγία, την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Τη ζητάμε εκ βαθέων συγγνώμη που τόσους αιώνες διαστρεβλώνουμε την αλήθεια του θαυμαστού και θεαρέστου βίου της και κατασπαζόμαστε ξανά και ξανά το ζεστό της χέρι. Είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον που την κάλεσε να γίνει πρωτοκήρυκας του λυτρωτικού μηνύματος της Ανάστασής του και της Ανάστασής μας.

στο λιμανάκι της Αγίου Παύλου. Πάμε σε ένα παλαιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας με τίτλο «Μύρισε Παράδεισος». Πάνε 15 χρόνια σχεδόν από τότε. Περιμένοντας το καράβι που επέστρεφε από Καυσοκαλύβια για Δάφνη, απολαμβάναμε το ατέλειωτο γαλάζιο που τίποτα δεν όθευε εκείνο το πρωινό. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, λίγα μόλις μέτρα από εκεί που ήμασταν, ξεπρόβαλε μια φώκια. Ατάραχη απολάμβανε τα γαλινεμένα νερά, προσφέροντάς μας άλλη μια θαυμαστή απόδειξη της σοφής πλάσης. Πως το Άγιο Όρος βρίσκει όλο ένα τόπο να εκφραστεί και να σε φέρει ακόμα πιο κοντά στον Δημιουργό του παντός. Αφαιρεί με τη δύναμη της άφοβης αγάπης το αποθητικό ρο από το άγριο, μετατρέποντάς το σε άγιο. Στο καραβάκι δεχθήκαμε μια δελεαστική πρόταση να μην κατέβουμε στον Αρσανά της Σιμωνόπετρας, αλλά στη Δάφνη, όπου μια παρέα 4 προσκυνητών, κάπως μεγάλων σε ηλικία, είχαν κανονίσει να τους μεταφέρει λεωφοριάκιο στην πύλη της Σίμωνος. Αρνηθήκαμε ευγενικά, μιας και συγκεκριμένη κοπιαστική διαδρομή ήταν θέμα συζήτησης από μήνες. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτήν την δύσκολη ανάβαση και γι' αυτό δεν ακολουθήσαμε τον εύκολο τρόπο που πάντα θα σε προκαλεί να τον επιλέξεις. Κατεβήκαμε λοιπόν μαζί και με άλλους προσκυνητές και ξεκινήσαμε έναν από τους πιο ονομαστούς αγιορείτικους ανήφορους. Στοιχηματίσαμε δε πως θα τα καταφέρναμε να ανέβουμε ακόμη πιο γρήγορα από ότι θα έφτανε το λεωφορείο από τη Δάφνη. Ακούστηκε και ακούγεται εγωιστικό. Μα τότε καταλάβαμε πως με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εξαλείψουμε έστω και τους τελευταίους δισταγμούς που υπήρχαν για την τελική προτίμηση του κοπιόδους έναντι του ξεκούραστου. Και όντως, τα καταφέραμε. Με μικρές ελάχιστες τάσεις φτάσαμε κι εμείς, κατάκοποι, ιδρωμένοι, μα ανίποτα χαρούμενοι, λες και είχαμε καταφέρει έναν άθλο. Στο αρχονταρίκι της Σιμωνόπετρας ρίξαμε το ποτηράκι με το ρακί μέσα στο δροσερό νερό και το έπιαμε μονορούφι να πάρει τον υδρότα. Ένας νεαρός δόκιμος μοναχός μας τοποθέτησε στα δωμάτια και μας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Είχε ευγενική φυσιογνωμία και χαρά. Χαρά αναδιόταν σε οτιδήποτε κι αν έκανε. Φανταστήκαμε πως το όνειρο της ζωής του έπαιρνε μέρα με τη μέρα σάρκα και οστά. Κι εκείνος απολάμβανε την κάθε στιγμή σε αυτόν τον πανίερο τόπο. Λίγο αργότερα θα τον χαιρόμασταν να προεξάρχει του αριστερού χορού στον εσπερινό του Αγίου Ευσταθίου με μια μελωδικότατη φωνή ταιριαστή απόλυτα σε Σίμωνο Πετρίτη, μουσικολογιότατο μοναχό. Στο δωμάτιο θαυμάσαμε όλοι μας μια υπέροχη αεροφωτογραφία της Χερσονήσου του Άθο με τα 20 μοναστήρια και τα μέτρητα δακρύρωα λιμέρια ασκητικής της αγάπης. Ξεκουραστήκαμε για 2 ώρες και στις 4 το απόγευμα ανεβήκαμε στο Καθολικό για τον Εσπερινό. Αναζητούσαμε γνώριμες και αγαπημένες μορφές από προηγούμενες επισκέψεις μας. Τα στασίδια όλα γεμάτα και πολλοί προσκυνητές στέκονταν διακριτικά όρθιοι. Τα Εσπερινά προσώμια του Αγίου Ευσταθίου, το δοξαστικό του Δευτέρου Ιώβου, όπως συγκινητικά αναφέρεται ο Αδαμάντινος στην ψυχή μεγαλομάρτης του Χριστού, και το κενήν της εορτής του Σταυρού που ακόμα δεν είχε αποδοθεί, μας έκαναν να αισθανθούμε πως το απλό και το αυτιασίδωτο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μεγαλοπρεπές. Οι αγγελόφωνοι ξακουστοί χωρί της Σιμωνόπετρας είναι πάντα στη θέση τους να στο θυμίζουν. Ακολούθησε η προσκύνηση των τιμίων λειψάνων. Εκείνο το απόγευμα συναντηθήκαμε με τον Άγιο Σέργιο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Μεγάλο Άγιο της Συγχώρεσης, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Βαρβάρα, και αξιωθήκαμε να ξαναφιλήσουμε το χέρι που άγγιξε τον Κύριο, αυτό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της μεγάλης προστάτηδος και εφόρου της Σιμωνόπετρας, στο διάβα των αιώνων. Ναι, ήταν ζεστό. Μονολογήσαμε όταν με δυσκολία καταφέραμε να ξεκολλήσουμε τα άπιστα χείλη μας από πάνω του.

Και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τον βίο της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής από ένα ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλης στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ανάσταση η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και τις άλλες γυναίκες. Ύστερα από την ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στο υπερόρν και να προσεύχονται μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους μαθητές του Κυρίου. Όλοι αυτοί με μία ψυχή και με μία καρδιά, ομοθυμαδών. Ακούραστα προσεύχονταν και εδέοντος τον Θεό, μαζί και με άλλες ευσεβείς γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Κύριο, όπως επίσης μαζί με την Μαρία, την μητέρα του Ιησού και με αυτούς που ενομίζονται αδελφοί του, όπως διαβάζουμε στις πράξεις. Εκεί στα Ιεροσόλυμα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή επιδόθηκε σε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μαζί με την Θεοτόκο, μοιράζοντας τα πλούτη της στους φτωχούς. Ύστερα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς όπου τους κατήφθηνε το Άγιο Πνεύμα, και η Μακαρία, Μαρία όπως λέγει κάποια παράδοση, ξεκίνησε να φτάσει στη Ρώμη για να ζητήσει από τον Κέσαρα Τιβέριο να αποδώσει δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Ιησού Χριστού. Ακολουθώντας τον δρόμο και τη ζωή των Αποστόλων, αρχίζει την μακρινή οδηπορία καταφρονώντας κόπους, εμπόδια και δυσκολίες. Καθοδόν διδάσκει και κηρύττει, διηγείται και διακηρύττει την Ανάσταση του Κυρίου. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τις δυσκολίες που τις έτυχαν στην οδηπορία και πόσο πλήθος προσήλκυσε στην πίστη δια της Αγίνης του Ευαγγελίου. Αυτά τα γνωρίζουν καλώς όσοι μελετούν με σπουδή και επιμέλεια τα χρονικά της Ιταλίας, στα οποία σώζονται ιστορίες ότι πολύ εδοξάστη Μακαρία από τον Θεό. Γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Και συνεχίζει. Αλλά και προς αυτόν τον Γέσαρα Τιβέριον παρουσιάστηκε και καλά εξετέλεσε την αποστολή της. Δεν θα πίστευε ποτέ κανείς ότι θα είχαν καλύτερο τέλος. Όσα δηλαδή έπρεπε να πάθουν αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό. Ο Άννας, ο Καϊάφας και ο Πιλάτος. Καθώς ιστορούν άνθρωποι φιλαληθέστατοι. Αφού δικάστηκαν και τιμωρήθηκαν οι σταυρωτές του Κυρίου, η Μακαρία Μαρία η Μαγδαληνή κατήχησε τους πιστούς στη Ρώμη και τους στερέωσε στην πίστη, συνεχίζει ο ίδιος βιογράφος. Και αφού κήρυξε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλη την Ιταλία και Γαλλία και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα αφού πρώτα πέρασε από την Αίγυπτο, την Φινίκη, την Συρία και την Παμφιλία. Σε όλες αυτές τις χώρες εδίδασκε και εκήρυτε το Ευαγγέλιο και την πίστη στον Αναστάντα Ιησού. Στα Ιεροσόλυμα μικρό διάστημα παρέμεινε μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο ως την κοίμησή της. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή μετέβη κατόπιν στην Έφεσο, όπου ζούσε και δίδασκε ο ηγαπημένος μαθητής, ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Στην Έφεσο συναντήθηκε με τον μαθητή, συμμετείχε στο κήρυγμά του και έγινε βοηθός του και συμπαραστάτης του, στις δοκιμασίες και στις θλίψεις του, στη φυλάκισή του και σε όλα του τα δεινά. Στην Έφεσο η Αγία οδήγησε πολλούς στην πίστη και στην επίγνωση της αλήθειας. Ο λαός της Εφέσου την ετίμησε και την ευλαβήθηκε δεόντος. Μετά τον θάνατό της, το πάντιμο και πάνσεπτο σώμα της ενταφιάστηκε ως ιωπρεπός από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη σε ένα σπήλαιο κοντά στην Έφεσο, σαν πολύτιμος θησαυρός. Κατά την ώρα της ταφής επιτελέστηκαν πολλά θαύματα, καθώς και τους μετέπειτα χρόνους μέχρι τις σήμερον η Αγία δεν σταμάτησε να θαυματουργεί. Το έτος 890 ο βασιλεύς Λέων ο έκτος ο σοφός
έκανε ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου της και το μετέφερε από την Έφεσο στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον αδελφό του, Αλέξανδρο, το έλαβε επάνω στους ώμους του και το απέθεσε με ευλάβεια στο ναό που αυτός έκτισε επωνόματι του Αγίου και Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη. Το Άγιο Λείψανο τοποθετήθηκε μάλιστα στο αριστερό μέρος του Ιερού Βήματος, μέσα σε ασημένια θήκη. Τελείται δε αυτόν η σύναξη στην 4η Μαΐου. Εν τη ευαγεστάτη μονήτη παρά του αυτού βασιλέως επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάσει. Εκ του κοινού αυτού εορτασμού της ανακομιδής των Λειψάνων της Αγίας μετά του Αγίου Λαζάρου, στη μονή του οποίου εναπετέθησαν υπό του βασιλέως λέοντος, πολλοί ετάφτισαν την Αγία Μαρία Μαγδαληνή λανθασμένα με την Αγία Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, η οποία είναι διαφορετικό πρόσωπο. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της στις 22 Ιουλίου. Επίσης την συνεορτάζει μαζί με τις άλλες μυροφόρες Άγιες Γυναίκες την τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων. Η ανακομιδή των Λειψάνων της εορτάζεται στις 4 Μαΐου. Και αναφέρομαι επίσης ότι της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής η Ιερά Χύρ βρίσκεται στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή της Ημονόπετρας στο Αγιόν Ημων Όρος του Άθο. Θαύματα βρίουσα και χάριτα σιαμάτων πηγάζουσα ως ποταμός αέναος.

αλλιευμένο στο διαδίκτυο το παρακάτω. Ξανά στα μέρη της Σιμωνόπετρας, απόγευμα στο αρχονταρίκι της, ο αρχοντάρης διηγείται περί του Αγίου Λιψάνου της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σε ομάδα προσκυνητών, το χέρι είναι άφθαρτο με όλο του το δέρμα και τους στένοντες, διατηρείται σε φυσική θερμοκρασία ζωντανού σώματος και ευωδιάζει. Πάλι στα εξαιτίας των θαυμάτων της, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή θεωρείται και δεύτερος κτήτορας της Σιμωνόπετρας. Λένε πάτερ πως όσοι το ασπάζονται διαπιστώνουν ότι είναι θερμό. Ναι, είναι αλήθεια. Όσοι το ασπάζονται με ευλάβεια και πίστη, διαπιστώνουν τη φυσική θερμότητα ζωντανού σώματος. Χαμογελούμε λίγο αμήχανοι. Και τι γίνεται πάτερ αν το ασπαστείς και δεν είναι

ανισότητα και ευωδία να εξέρχεται του Λιψάνου, ευχαριστούσε δε μεταδακρύων, μεταδακρύων. Ποια λέτε να ήταν η αιτία, πάτερ? Τι να σας πω. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ξέρετε, αποθείται από τις σαρκικές αμαρτίες. Σαρκικοί άνθρωποι με πορνίες, μοιχείες και τα τέτοια αναδίδουν πνευματική δυσοδεία που η Αγία την αποστρέφεται. Ίσως ήθελε να δείξει τη δυσαρέσκειά της και την αποστροφή της. Πω, πάτερ, να σε αποστρέφεται ακόμα και το Λείψανο για τις σαρκικές σου αμαρτίες, λέει κάποιος. Αύριο που θα προσκυνήσετε μετά τη Θεία Λειτουργία, παρατηρήστε μια μικρή πληγή στην πάνω πλευρά του χεριού, σαν να λείπει ένα μικρό κομμάτι. Η Ρώση μοναχή στις αρχές του 20ου αιώνα, που είχε πολλούς τότε, το Άγιον Όρος, το είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Κάποιοι από αυτούς όπως το ασπάζονταν, το δάγκωναν κρυφά και έκοβαν ένα μικρό κομματάκι, μια ακίδα για ευλογία, το έκρυβαν στο στόμα τους. Μέχρι να τους πάρουν είδηση οι μοναχοί τότε της μονής, είχε γίνει μια μικρή πληγή. Την άλλη μέρα το πρωί τα ιερά Λείψανα της μονής εκτίθενται και πάλι προς προσκύνηση. Ο φίλος μου που συνταξιδεύουμε είναι πρώτος. Το ασπάζεται και τεινάζεται. Έρχομαι δεύτερος. Προσκυνώ. Ο φίλος μου με κοιτάζει με μεγάλα, εκστατικά, λαμπερά μάτια. Πω, τι κάψιμο ήταν αυτό. Μέκαψε τα χείλη. Το νιώσες. Καίει τα χείλη. Το νιώσες. Μου λέει με έξαψη.

ξανανοίγουμε και φέτος ένα αγαπημένο θεοφώτιστο βιβλίο του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου, «Η ζωή του Χριστού», από τις εκδόσεις Ριγοπούλου. «Στερέωση της πίστεως», ένα απόσπασμα από ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. «Εάν ο Κύριος ανέστη εκ νεκρών», είπαμε και παραπάνω ότι η πίστης εδραιώνεται επί ακλονή του βράχου, αλλά ανέστη, εάν δεν ανέστη, οι Απόστολοι θα μας υπάτησαν ή θα υπατήθησαν. Αποδείξεις ότι δεν μας υπάτησαν ούτε υπατήθησαν οι μάρτυρες της Αναστάσεως έχομεν πλουσίας και εκ του ιερού τούτου κειμένου. Είπαμε ότι κάποιος απατάται όταν μαρτυρεί μια ιδέα, που τον λόγο έχουν ο νους και το συναίσθημα. Δεν απατάται δε όταν ομολογεί γεγονός για το οποίο τον λόγο έχουν η οφθαλμή, τα χέρια, η ακοή. Εντάφθα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ενώ είχε πλημμύρα αγάπης προς τον Χριστό, είχε πλήρη απιστία εις την Ανάστασή Του. Επομένως ουδεμία ιδέα περί της Αναστάσεώς Του έχει. Και πράγματι, μεταβαίνει στο μνήμα από αγάπη προς Αυτόν, αλλά και απιστία στην Ανάστασή Του. Από αγάπη μεν, διότι θέλει να ειδεί τον τάφο και να αλείψει τον Ιησού με μοίρα. Από απιστία δε, διότι μεταβαίνει προς Αυτόν ως προς νεκρόν και ουχή ως προς Αναστάντα. Όταν τρέχει προς τους Αποστόλους και λέγει προς αυτούς ότι ήραν τον Κύριόν της, με την ταχύτητά της δεικνύει την αγάπη της προς τον Χριστό, με την βεβαίωση όμως ότι κάποιος πήρε τον Κύριο και όχι ότι αναστήθηκε. Και έτσι δείχνει την απιστία της στην Ανάσταση. Όταν κλαίει έξω από το μνήμα, δείχνει απιστία και αγάπη. Δείχνει απιστία διότι κλαίει.

αυτόν ως νεκρόν κλαπέντα. Δείχνει αγάπη διότι εξ αγάπης κλαίει δια την διπλή αυτή απώλεια. Θάνατου και κλοπή του ηγαπημένου της. Όταν υπό του Κυπουρού ερωτάται και απαντά πού έχει μετατοπίσει τον Ιησού, είναι και πάλι πλήρης αγάπης και πλήρης απιστίας. Και είναι πλήρης απιστίας διότι δεν ομιλεί περί Αναστάσεως του Χριστού αλλά περί μετατοπίσεώς του υπό του Κυπουρού. Είναι δε πλήρης αγάπης διότι εκ της πολλής της αγάπης δεν έχει συνέστηση των σωματικών της δυνάμεων και νομίζει ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει το ψυχικό της περιεχόμενο. Και βλέπει τέλος αυτόν τον Ιησού. Η Μαρία τόσο ολίγο επερίμενε την Ανάστασή του, ώστε θεωρεί τον Ιησού εστώτα και ουκίδι ότι ο Ιησούς εστί. Όχι μόνο θεωρεί τον Ιησού όρθιον ενώπιόν της και δεν τον γνωρίζει, αλλά ο Κύριος ομιλεί «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς» και η Μαρία δεν τον γνωρίζει. Επομένως ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε εις την Ανάστασή του. Ενώ ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε στην Ανάστασή του, ώστε να πούμε ότι απατήθηκε, βλέπει και μαρτυρεί γεγονότα τελείως διάφορα από ό,τι επίστευε μέσα της. Βλέπει και μαρτυρεί τάφο κενό από το σώμα του Κυρίου, ενώ ο πόθος της ήταν να ειδεί εκεί μέσα τον Χριστό νεκρό. Αντί του Χριστού βλέπει τους δύο αγγέλους, αντί τάφου εσφραγισμένου, βλέπει τάφο ανοιχτό. Αντί να ειδεί τον Χριστό νεκρό στο μνημείο, τον βρίσκει ζωντανό, όρθιο ενώπιόν της, τα οποία ουδέποτε περίμενε. Έπρεπε να ομιλήσει ο Ιησούς δια του ιδιαιτέρου τόνου, το όνομά της, Μαρία, για να τον αναγνωρίσει. Εξ όλων αυτών φαίνεται φαϊνότατα ότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι αληθής, διότι είναι γεγονός μαρτυρούμενον υπό των αυτιών και ματιών της Μαγδαληνής, δια το οποίο ουδε μίαν πίστη, ουδε μία ψυχική διάθεση είχε αυτή, αν και είχε τόση αγάπη στον Χριστό. Πόσο θαυμάσια συνηφαίνει και πλέκει ο Θεός την πλήρη απιστία της με την πλημμύρα της αγάπης της, ώστε να αποδειχθεί δια τούτου ότι ουδε μίαν ιδέαν είχε περί της Αναστάσεως του Χριστού και ουδε μία ψυχολογική επομένως προδιάθεση και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να απατηθεί. Αλλά και η καρδιά μας πλουτίζεται. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε τόση αγάπη στο Χριστό, αν και δεν επίστευε στην Ανάστασή Του. Εσύ, ο οποίος πιστεύεις στον Αναστάντα Χριστό, θα πρέπει να έχεις περισσότερα αγάπη προς Εκείνον. Εκείνη πήρε μοίρα για να λείψει το νεκρό σώμα του Κυρίου της. Εσύ θα αγαπήσεις τον Χριστό αν αλείψεις δια της τροφής τις κοιλιές των πτωχών, διότι οι σχέσεις Θεού και ανθρώπων είναι τέτοια ώστε πολύ ευστόχως να λέγουν οι πατέρες «Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον των Θεών σου». Η Μαγδαληνή Μαρία δεν είχε αγάπη στο Χριστό μόνο συναισθηματική, αλλά υποβλήθηκε σε κόπο και έξοδα. Και η δική σου αγάπη δεν πρέπει να είναι συναισθηματική μόνο. Πρέπει να μεταφράζεται σε κόπους και έξοδα. Αν δεν δώσεις μέρος από τα υλικά σου αγαθά δια της ελεημοσύνης και μέρος εκ της ψυχής σου δια των κόπων σου, δεν αγαπάς πραγματικώς. Η Μαρία η Μαγδαληνή αναγνώρισε τον Χριστό όχι από τη μορφή του, αλλά από τη φωνή του, η οποία προέφερε το όνομά της. Και για εμάς, οι οποίοι ζούμε 2000 έτη από του θανάτου του, δεν υπάρχει η μορφή του Κυρίου, αλλά η φωνή του. Είναι δε αυτή ο λόγος του Ευαγγελίου του. Μας ομιλεί μέσα από το Ευαγγέλιό του. Τόση είναι η δύναμη αυτή της φωνής του, ώστε φτάνει μέχρι σήμερα και είναι ανωτέρα της μορφής του.
Είναι η φωνή αυτή ανωτέρα των μορφών και των εκνεκρών ανισταμένων, όπως μας το λέγει ο Κύριος στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Η φωνή αυτή δεν είναι μόνο πολύ ισχυρή, αλλά και πολύ τρυφερή, διότι είναι η μόνη φωνή η οποία χτυπά την καρδιά μας, γυναικεία η ανδρική, χωρίς να την πληγώνει. «Ακούς και εσύ», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος, «ακούς και εσύ την φωνή αυτή, αναγνώστα μου, λαμβάνων και μελετών το Ευαγγέλιο». Η Μαρία άκουσε το όνομά της, μια μόνο λέξη, και ανελήθη από χαρά εις δάκρυα, προφέρουσα το όνομα του Κυρίου της, και φροντίζοντας να τον κρατήσει, ή να μην αποχωριστεί πλέον αυτού. Δοκιμάζεις κι εσύ την πλημμύρα της χαράς, προφέροντας το όνομά του με τον βαθύ αναστεναγμό, να μην χωριστείς από αυτόν. Ας μιμηθούμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή στην αγάπη.

Ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στη Σκόπελο της Μυτιλίνης» του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευστρατίου Χάντζη Στυλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας. Το 1964, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διηγείται η Ευδοξία Χαντζηγιάννη, κάτοικος Σκοπέλου Γέρας. Κάποιος συμπατριώτης της, ο Κοσμάς, είχε μεγάλη ευλάβεια και κατέβαινε συχνά και άναβε ένα κεράκι κάτω στην κατακόμβη, στα λαγούμια, όπως συνηθίζουν να λένε. Παρουσιάστηκε μπροστά του η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Πήρε το κεράκι από το χέρι του, το άναψε και του είπε «Να πεις τον Γιάννη, τον τακτικό, αυτό που σκέφτεται, αυτό που σκέφτεται να το κάνει». Είπε αυτά και εξαφανίστηκε. Ο Κοσμάς πήγε αμέσως και μετέδωσε τα λόγια της Αγίας Μαγδαληνής και εκείνος του απάντησε ότι «Πράγματι σκέπτομαι στα εγγένεια της Εκκλησίας, με πρωτοβουλία δική μου, να φροντίσω να φέρω για πρώτη φορά το χέρι της Αγίας από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους». Στις 16 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, το έφεραν και με ενθουσιασμό μου έλεγε ότι πλήθος κόσμου και όλοι οι ιερείς από όλη τη γέρα είχαν έλθει και με τα εξαπτέρυγα κατέβηκαν κάτω στην αρχή του χωριού και με μεγάλη ευλάβεια το συνόδεψαν και με ψαλμωδίες έφτασαν στην εκκλησία και το έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρου σε προσκύνημα. Στις 17 Μαΐου έγιναν τα εγγένεια. Παρέμεινε μέχρι τις 20 του μηνός και χιλιάδες κόσμος το προσκύνησε. Όταν ήλθε η ώρα να το πάρουν, οι Άγιοι Πατέρες και πάλι με τα εξαπτέρυγα το κατέβασαν. Η λύπη μας ήταν βαθιά και τα δάκρυά μας έτρεχαν, γιατί νιώθαμε ότι χάναμε το μεγαλύτερο θησαυρό. Λες και ήταν ζωντανό το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ήταν ζεστό και ευωδίαζε, και αυτό το επαναλάμβαναν όλοι. Ο διακαής μου πόθος ήταν όχι μόνο να κτίσω την εκκλησία της, αλλά και να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με την υπέροχη πολιτεία της, που κρύβει θείο μεγαλείο. Οι αναμνήσεις μου παραμένουν ζωντανές και η πνευματική γλυκύτητα που ένιωθα μέσα στην εκκλησία της ήταν αφάνταστα μεγάλη. Κάθε Δευτέρα είχα καθιερώσει να πηγαίνω από το Πλωμάρι στη Γέρα, γιατί μιλούσα στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής και στη βιβλιοθήκη στην εκκλησία των Ταξιαρχών Παπάδου, και έτσι άκουγα πάντα να μιλούν για τα θαύματα της Αγίας. Άλλωστε γνώριζα και η ίδια πολύ καλά την θαυματουργική της δύναμη. Μου διηγήθηκε λοιπόν ο Ευάγγελος Χατζηγιάννης ότι το 1974 είδε ένα όραμα, πως κατέβηκε στα λαγούμια και είδε σε ένα ορισμένο σημείο της κατακόμβης να είναι ανοιχτό και να ξανοίγεται η θάλασσα. Ήταν αμέτρητα καράβια και άκουσε να του λέει «Η ίδια η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, έτσι όπως είναι τα καράβια αυτά, θα πήξει ο κόσμος». Δηλαδή, έτσι εξηγούσε στον ύπνο του ότι θα έλθει πολλής κόσμος να προσκυνήσει την Αγία Μαγδαληνή. Του είπε ακόμα «Ημέρα Παρασκευή και ώρα έκτη». Τότε ήταν που κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κύπρο. Επίσης, η Μαρία Πάλα μου διηγήθηκε τα εξής. Το 1942 είχε κάνει ένα στεφάνι στη χάρη της από λουλούδια και το έβαλαν στην ωραία πύλη. Τη βοήθησε ο Επίτροπος Ευστράτιος Χατζηλενούδας. Ήταν τότε 23 ετών. Είχε πάει στον ταξιάρχη Μανταμάδου να προσκυνήσει και στην επιστροφή της έλεγαν ότι έγινε θαύμα και πως το στεφάνι της Αγίας Μαγδαληνής που ήταν ξερό άνθησε και έβγαλε λουλούδια. Παρόλο που είχε πάει πεζή και επέστρεψε πάλι με τα πόδια, ξέχασε την κούρασή της και έτρεξε να το διαπιστώσει. Όλη την είδε η κυρά Ελένη, η νεοκόρος της εκκλησίας, της ανακοίνωσε τα συμβάντα
ότι σύστηκε το τέμπλο της εκκλησίας, πήγαινε και ερχότανε εκείνο το βράδυ και οι γυναίκες που δεκαπέντιζαν μέσα προσεύχονταν με μεγάλο δέος βλέποντας το θαύμα, ενώ δεν είχε γίνει σεισμός διόλου απ' έξω. Το πρωί είδαν ανθισμένο το στεφάνι με λουλούδια, ενώ ήταν κατάξερο. Αμέσως πήγε στο σπίτι και είπε στους γονείς της ότι θα μείνει 3 βράδια στην Αγία Μαγδαληνή. Μα δεν μπορούσε να φύγει και έμεινε 3 χρόνια. Η κυρά Ελένη, η γριούλα που έμενε μαζί της, είδε μια μέρα την Αγία Μαγδαληνή και της είπε: «Μετά από ένα μεγάλο πόλεμο, ο κόλπος της γέρας θα γεμίσει από ξένα καράβια. Πάντοτε μου έλεγαν ότι θα έλθει μέρα που θα έρχεται πολλής κόσμος να προσκυνά τη χάρη της Αγίας Μαγδαληνής. Εκείνη φωτισμένη γερόντισσα προέβλεψε τον θάνατό της. Η μέρα Παρασκευή».

του μακαριστού καθηγητή Στέργιου Σάκου το θαύμα των κόκκινων αυγών της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και είναι ένα γεγονός που μαρτυρείται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Χτίστηκε το 1885 από τον Ρώσο αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και τους αδελφούς του εις μνήμην της μητέρας του αυτοκράτηρας Μαρίας και το οποίο βρίσκεται στη Γεθσημανή. Η θαραλέα Αγία δεν φοβήθηκε τίποτε και έχοντας όπλον την αλήθεια, το δίκαιο και την πίστη πήγε μαζί με την Μαρία του Κλοπά στη Ρώμη, στον ίδιο τον αυτοκράτορα Τιβέριου, για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των Πιλάτου, Άννα και Καϊάφα εναντίον του Χριστού. Και πραγματικά καταφέρνει να ιστορήσει στον Γέσαρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα και την άδικη καταδίκη του αθώου. Όταν δε φτάνει στο σημείο που αναφέρει την Ανάσταση του Χριστού, λέγεται πως ο Τιβέριος αντέδρασε και είπε «Όλα τα πιστεύω για αυτόν τον Ιησού». Αλλά για Ανάσταση πώς να πιστέψω. Εκείνη την ώρα περνούσε μια υπηρέτρια με ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά και ο Κέσαρας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει «Να, εάν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα τότε, τότε και εγώ θα πιστέψω πως ο Χριστός αναστήθηκε». Αμέσως τότε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή πλησίασε την σκλάβα και άγγιξε τα αυγά που αστραπιαία και θαυματουργικά έγιναν όλα κόκκινα. Πήρε τότε ένα και το έδειξε στον έκθαμβο Τιβέριο λέγοντας «Χριστός ανέστη». Τότε συγκλονισμένος ο καλοπροαίρετος Τιβέριος ομολογεί «Αληθώς ανέστη». Και δίνει άμεσα εντολή να φέρουν το γρηγορότερο μπροστά του στη Ρώμη από τα Ιεροσόλυμα των Πιλάτου, τον Άννα και τον Καϊάφα. Από εδώ έχουμε το έθιμο του κόκκινου αυγού, διότι αληθώς ανέστη ο Κύριος και τα αυγά πρέπει να βάφονται κόκκινα και μόνο κόκκινα. Έτσι λοιπόν, χάρη στο θάρρος και την απερίγραπτη πίστη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πιάνονται στα Ιεροσόλυμα οι προτέτοιοι της άδικης θανάτωσης του Ιησού και με συνοδεία στρατιωτών ρίχνονται σε πλοίο που ξεκινά για τη Ρώμη. Μέσα τους οι καρδιές τους τρέμουν, ξέρουν τι τους περιμένει. Απορούν όμως πώς το έμαθε και από ποιον ο ίδιος αυτοκράτορας. Εν πλώο και ενώ το πλοίο βρίσκεται πλάι στην Κρήτη, ο Καϊάφας πεθαίνει από φρικτούς πόνους, οπότε αναγκάζονται να τον θάψουν στο ελληνικό νησί. Οι άλλοι δύο ένοχοι φτάνουν τελικά στη Ρώμη για να παρουσιαστούν μπροστά στο αποφασιστικό βλέμμα του Κέσαρα, ο οποίος διατάζει αμέσως να γδάρουν ένα βουβάλι και με τον οπό του δέρμα να τυλίξουν τον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα, και να τον αφήσουν στον ήλιο. Έτσι έσφιξε το δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό και οδυνηρό τον Άννα. Ο Κέσαρας προστάζει τότε να φέρουν μπροστά του τον Πιλάτο. Η Αγία Μαγδαληνή λέει τότε πως ο Πιλάτος είχε πάρει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, που είχε υφάνει η Παναγία μας και πως τον φορά. Πράγματι ο αυτοκράτορας διατάζει να βγάλει τη στολή του ο καταντροπιασμένος Πιλάτος και όντως φανερώνεται ο άραφος χιτώνας του Χριστού που τον είχε πάρει από τους στρατιώτες. Ο Κέσαρας γίνεται έξαλλος. Πώς τόλμησες να κάνεις τέτοιον άδικο φόνο στον Ιησού που έπραξε τόσα ένδοξα και θαυμάσια. Και ο Πιλάτος απάντησε με τρόμο ως για το φόβο σου Κέσαρα. Αφού το πλήθος φώναζε να τον σταυρώσω. Μα αφού άθλιε, είχες εξουσία να τον απολύσεις, γιατί δεν τον απέλυσες. Τον ρώτησε ο Κέσαρας και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσταξε να τον κλείσουν σε μια φυλακή έξω από την πόλη μέχρι να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα τον σκότωνε. Έτσι βασανιζόταν για καιρό ο Πιλάτος θυμόμενος τα λόγια της γυναίκας του, της Αγίας Ποπλίας. Να μην καταδικάσει τον Χριστό, θυμούμενος ότι ομολόγησε δημόσια πως ήταν αθώος ο Χριστός, θυμωμένος γιατί υπέκυψε στους αδίκους και δεν τον ελευθέρωσε. Και ενώ μια μέρα βγήκε ο αυτοκράτορας για κυνήγι κοντά στον πύργο της εξωτερικής φυλακής και τόξευσε ένα θύραμα, το βέλος πήγε κατά θεία δίκη και καρφώθηκε μέσα από το παραθύρι της φυλακής, επάνω στον Πιλάτο.
υπό του μακαριστού καθηγητή Στεριουσάκου, τα γεγονότα όπως μαρτυρούνται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στα Ιεροσόλυμα.

πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε, τα ίχνη απ' τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ, το χέρι σου, Ζέουσας πίστης, πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς. Σαν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου, μεγάλου διδασκάλου μισθαγωγούμενη, μέσα από την μυρή πνευστή καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου, σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Με τη χάρη του Θεού έφτασε στο τέλος της και αυτή η τρίτη εκπομπή, η τελευταία αυτής της σειράς με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Είναι αυτός ο συγκλονισμός που νιώθει ο καθένας στα κατάβαθά του, σαν να σπάζεται αυτό το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνά την αγιότητα αυτής της μεγάλης Αγίας, της ανδριωμένης και αφοσιωμένης μυροφόρου, της Αποστόλου των Αποστόλων, της εις Αποστόλου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, σαν το ασπαζόμαστε, είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Αυτό πράξαμε, αδελφοί μου, νοερός σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, ζητώντας από τον Κύριό μας να μη φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμισα χείλη μας και τις ταλέπορες ψυχές μας.

Και όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, στον επίλογο, έζησε ζωή εις άγγελοι και έγινε σεβαστή και σε αυτούς τους αγγέλους και υπερτέρησε όλων των Αγίων ως τότε γυναικών που ευηρέστησαν τον Θεό, αλλά και όλων των μεταγενεστέρων Αγίων Μαρτύρων γυναικών και ασκητριών, επειδή είδε και εγνώρισε και υπηρέτησε τον ίδιο τον Χριστό, τον αληθινό νυμφίο των ψυχών τους. Και ό,τι είναι οι Απόστολοι μεταξύ όλων των Αγίων, τούτο είναι η Μαγδαληνή μεταξύ όλων των Αγίων γυναικών, όσες δια της πολιτείας των ευηρέστησαν τον Θεό, διότι της μεν εμιμήθη στον ζήλο, από τις άλλες φάνηκε ανώτερη, και σε όλες έγινε παράδειγμα θεαρέστου πολιτείας, γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Έτσι από τα πολλά που αξίζουν να σου πούμε, λίγα μπορέσαμε να σου αποδώσουμε. Μαρία θαυμαστή και υπέρτιμε, σύ δέτας αθανάτους νυν οικούσα σκηνάς και συναγγέλης, περί των θρόνων χορεύουσα των δεσποτικών και τας υπέρ του κόσμου ποιουμένη λιτάς. Έτησε, δοθήνε ημίν, πτεσμάτων άφεσιν και το μέγα έλειο.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Πρώτο μέλος της σημερινής μας εκπομπής, το δοξαστικό των ένων της συνάξεως Ιωάννου του Προδρόμου, Άγγελος Εξτηρωτικών Οδύνων. Ήχο συνοπλάγιος του Δευτέρου και τον Διακοδιονύση Φυρφυρή, Ισοκρατούν Παναγιώτης Μάθος και Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος, σε ηχογράφηση που έλαβε χώρα στο Sigma Sound Studio από το Γιάννη Σκιαδά τον Ιανουάριο του 1988.

Ακολουθεί το δοξαστικό της λυτής της ερωτήσης του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, «Όσιε πάτερ της φωνής σε ήχο πλάγιο του πρώτου». Οι Σοκράτες στον Διακοδιονύση Φιλφυρί είναι η Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Sigma Sound τον Ιανουάριο του 1988 από το Γιάννη Σκιαδά.

Πρώτο από τα δοξαστικά της εορτής του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου θα είναι αυτό του Εσπερινού. Σε ήχο τρίτο, αφιερωθεί στο Θεό. Τον Διακοδιονύση Φερφυρίου κρατούν και εδώ οι Παναγιώτης Μάθος και Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος σε ηχογράφηση από το Γιάννης Κιαδά στο Sigma Sound τον Ιανουάριο του 1988.

Ακολουθεί το δοξαστικό της λιτής της εορτής του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, έλαμψαν τα καλά σε ήχο τέταρτο στη χειραρικό με βάση τον Πα. Ισοκρατούν ή Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης Κιαδάς, Σίγμα Sound, Ιανουάριος 1988.

Το ξαστικό των Ένων για την ίδια εορτή του Ευθύμιου του Μεγάλου είναι το γνωστό των μοναστών τα πλήθη, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Ισοκρατούν και πάλι οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης Κιαδάς στο Sigma Sound τον Ιανουάριο του 1988.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής του Μεγαλομάρτυρος Νεοφύτου. Δεύτε φιλεόρτον το σύστημα σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Το ερμηνεύει και αυτό ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής, Ισοκρατούν, η Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος σε μια ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Γιάννης Κιαδάς στο Sigma Sound τον Φεβρουάριο του 1988.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Είμαστε ακόμη στην αρχή της μοναχικής σας πορείας στο Άγιον Όρος ως υποτακτικός, ως πρώτος υποτακτικός με τον Γέροντα Ιωσήφ και έτσι αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Ναι, είμαστε στον Ιανουάριο του 1977. Ο Γέροντας Ιωσήφ βρίσκεται στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Εκεί τον βλέπω εγώ, το αποκαλύπτω με ποιος ήμουν και με αυτήν την τρίχρονη σχέση διαλληλογραφίας που είχαμε και βάζω μετάνοια στον Γέροντα και παραδίδω τον εαυτό μου στα δικά του χέρια. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μια άλλη υποχρέωση. Έπρεπε να είμαι στο Πανεπιστήμιο, διότι ήμουν χειροτονημένος διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Πρώτο, που ήταν τότε Μητροπολίτης Πάφου, και ο Γέροντας είπε να μην διακόψω τις σπουδές μου. Δεν ήθελε να διακόψω σπουδές, απλώς μου είπε να πηγαίνω κατά καιρούς έξω να παρακολουθώ κάποια μαθήματα και να βρίσκομαι τον παραπάνω καιρό στο Άγιον Όρος. Έτσι και έγινε. Στη Θεσσαλονίκη κατοίκησα στην Ιερά Μονή της Αγίας Θεοδόρας, εκεί όπου ήταν ένα μοναστήρι μέσα στην πόλη βέβαια, και είχα τη μεγάλη ευλογία εκεί να κατοικήσω δίπλα από το δωμάτιο του οσιωτάτου αημνήστου μοναχού Αρσενίου Χλιάπα. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ ενάρετος μοναχός, πολύ ενάρετος, Άγιος άνθρωπος κατ' εμένα, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Παπαχαράλαμπου, του αδελφού του γέροντά μας, και ήταν καθηγητής στην Αθωνιάδα ένα διάστημα και μετά έξω στη Θεσσαλονίκη στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πηλαίας. Ήταν γεωπόνος. Ο πατήρ Αρσένιος είχε μια ωραία έτσι ιστορία στο Άγιον Όρος. Γνώρισε την εκκλησία στο Άγιον Όρος που πήγε ως επισκέπτης. Μπήκε στην εκκλησία και μετά έγινε μοναχός σε ηλικία περίπου 38 χρόνων, κάπου εκεί. Προσκολήθηκε στον Άγιο Γέροντα Χαράλαμπο του Μποραζερίου και εκεί έγινε και μοναχός, έλαβε την ρασοευχή και ονομάστηκε Αρσένιος. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ αγωνιστής άνθρωπος, πάρα πολύ αγωνιστής. Και εγώ όταν πήγα στη Μονή της Αγίας Θεοδόρας από τον Γέροντα Σταλμένος, με παρέλαβε αμέσως ο πατήρ Αρσένιος και με συμβούλευε και με νουθετούσε πώς έπρεπε να διάγω τον χρόνο που ήμουν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έτσι καθημερινά αυτός ο Γέροντας είχε ένα τυπικό καθημερινά να κοινωνά, καθημέρα. Πηγαίναμε μαζί στις διάφορες λειτουργίες που είχαν οι ναοί της Θεσσαλονίκης, που είχαν την καλή συνήθεια να λειτουργούν πολύ τακτικά και είχε κάθε μέρα θεία λειτουργία σε τακτικούς ναούς. Κοινωνούσαμε καθημερινά και το βράδυ αγρυπνούσε με την ευχή. Μάλιστα ο ίδιος ήταν τόσο αγωνιστής στην προσευχή που δεν κοιμόταν στο κρεβάτι αλλά σε μια αναπαυτική καρέκλα. Και εκεί προσευχόταν όλη νύχτα αδιαλείπτος. Πάρα πολύ προσευχή. Και άσκηση βέβαια, δεν έτρωγε κρέας καθόλου. Νίστευε πάρα πολύ και ήταν τελείως αφοσιωμένος στην προσευχή και στη Θεία Μετάληψη. Αυτά ήταν δύο βασικά του έργα. Προσευχή αδιάλειπτος και καθημερινή Θεία Κοινωνία. Αυτό μου το εμπέδωσε και εμένα με την δική του παρουσία και είχα την ευλογία από τον Γέροντα να είμαι κοντά στον πατέρα Αρσένιο και να τον παρακολουθώ και να τον συμβουλεύομαι στα καθημερινά μου θέματα. Ταυτόχρονα συνδέθηκα με τον πατέρα Σημειών τον Κραδιόπουλο, τον οποίο είχα πνευματικό στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, ο οποίος ήταν ένας πολύ σοφός και άγιος πνευματικός που είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά στη Θεσσαλονίκη και πράγματι παρακολουθούσα τις ομιλίες του και τις αγρυπνίες που έκανε και όλα όσα μπορούσα να τον παρακολουθήσω από κοντά, με βοήθησε πάρα πολύ ο πατήρ Σημειών. Ταυτόχρονα πήγαινα και λειτουργούσα στον ναό της Αχυροποίητου που ήταν ο πατήρ Γεννάδιος Διακάκης, ένας άλλος ενάρετος και φημισμένος πνευματικός της Θεσσαλονίκης και είχαμε πολύ στενή επικοινωνία με τον γέροντα αυτό και συνδέθηκα και με το μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου εκεί κατέβαινε ο γέροντας Παΐσιος και οι αδερφές της Χαστηρίου. Είχαμε μια πολύ στενή επικοινωνία από τότε που ήμουν πρωτοετής φοιτητής της θεολογίας. Αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία του Θεού στη διάρκεια των σπουδών μου, να έχω από κοντά αυτούς τους μεγάλους πατέρες δίπλα μου και με βοηθούσαν πολύ στη μεγάλη απόφαση που είχα λάβει να μείνω στο Άγιον Όρος. Ταυτόχρονα μπορώ να μνημονεύσω με πολύ έτσι ευγνωμοσύνη το να ήμουν στον καθηγητή μας πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο οποίος πολύ μας εβοήθησε όλα τα παιδιά που τον ακολουθούσαμε και τον ακούγαμε στο να αποφασίσουμε να γίνουμε μοναχοί, να πάμε στο Άγιον Όρος, να αγαπήσουμε την ωραία προσευχή και όλα τα ασκητικά εκείνα παλέσματα των Αγίων Πατέρων. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν επίσης τότε πάρα πολλοί μικρασιάτες, κάποιες γιαγιάδες μικρασιάτισες και παππούδες. Βέβαια για μένα ήταν παππούδες και γιαγιάδες, τώρα δηλαδή ήταν στην ηλικία μου και μικρότερα από μένα. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι. Όπως ο Γεροθεοφύλακτος που ήταν διακονητής των Αγιορητών Πατέρων και ψώνιζε ως πατέρες και τους διακονούσε, η οικογένειά του και κάποιες άλλες αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν πραγματικά πολύ χαριτωμένες. Έτσι σε αυτήν την Αγία ατμόσφαιρα μπόρεσα κι εγώ να διαφυλαχθώ και να παραμείνω αμετακίνητο στην απόφασή μου να μείνω κοντά στο γέροντα, ο οποίος όταν ερχόταν εκτός Αγίου Όρους ήμουν συνεχώς μαζί του και φρόντιζα κι εγώ να πηγαίνω στο Άγιον Όρος συχνά πυκνά, να μένω κοντά του στη Μονή Κοτουλμουσίου και στον Μποραζέρι και στο γέροντα Παΐσιο. Έτσι επέρασε ο πρώτος χρόνος των σπουδών. Μετά στον Μποραζέρι απέκτησα πάρα πολύ καλή έτσι αγάπη και σύνδεσμο με τους πατέρες εκεί και εκτός από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ο γέροντας της Συνοδείας, εκεί ήταν και ο γέροντας Αρσένιος, ο συνασκητής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο παππούς όπως τον λέγαμε, που ήταν συνεχώς στη διάθεσή μας και πήγαινα και καθόμουν ώρες μαζί του και μου διηγόταν διάφορα πράγματα από τη ζωή του γέροντα Ιωσήφ. Και επίσης ο πατήρ Ιωαννίκιος. Ο πατήρ Ιωαννίκιος για μένα είναι ένας Άγιος σύγχρονος, στο πρόσωπο του οποίου είδα τον αληθή μοναχό. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μου ενέπνευσε την εικόνα του αληθινού μοναχού. Όταν θέλω να σκεφτώ πώς είναι ο αληθής μοναχός, φαίνω στο νου μου τον πατέρα Ιωαννίκιο. Αυτός ήταν πραγματικά νεκρός στον κόσμο. Ήταν σαν άσαρκος, ζούσε εκεί σε μεγάλη άσκηση. Τα μάτια του από την αγρυπνία είχαν γίνει ολόμαυρα γύρω-γύρω και ήταν βαθουλωμένα. Ήταν σκελετός, λιπόσαρκος, ασκητικότατος άνθρωπος. Μέσα στη συνοδεία στον Μποραζέρι ήταν επιφορτισμένος με τις πιο δύσκολες διακονίες, αλλά ήταν σε μια συνεχή ειρήνη και σε μια συνεχή κατάσταση προσευχής. Συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του, με πολύ αγάπη με στήριξε και με βοήθησε και η παρουσία του γενικά ήταν για μένα ένα μεγάλο παράδειγμα. Τον εθυμούμε να στέκει στις ακολουθίες στον Μποραζέρι με τα μεσονύχτιες εκείνες λειτουργίες καθημερινές με κλειστά τα μάτια και να προσεύχεται αδιαλείπτος, να είναι όλος μετάρσιος και εξαϊλωμένος από την προσευχή και την άσκηση, να είναι δίπλα από τον γέρο Αρσένιο και να τον υπηρετεί σε οτιδήποτε ήθελε και μετά με έβαλε εμένα να υπηρετώ τον γέροντα και ήταν μια μεγάλη ευλογία η παρουσία του στη δική μου ζωή. Αλλά και όλοι οι πατέρες εκεί στον Μποραζέρι, πολλοί από αυτούς ζουν μέχρι σήμερα, πραγματικά ήταν μια θηβαίδα, ήταν αυτή η κοιτίδα του μοναχισμού, ο οποίος είχε την ακρότατη μορφή της ησυχίας, αλλά και τη μεγάλη παρηγορία που από τον γέροντα Χαράλαμπο και τον πατέρα Αρσένιο τον γέροντα και όλους τους αδερφούς εκεί. Εκεί ερχόταν συχνά και ο γέροντας Ιωσήφ, επειδή ήταν αδερφή με τον παπά Χαράλαμπο, και με την άδεια του γέροντα Ιωσήφ και εγώ έβλεπα τον παπά Χαράλαμπο και εξομολογόμουν κοντά του, αφού ο γέροντάς μας ήταν απλός μοναχός. Εκεί έμεινα μέχρι που ο Χαράλαμπος πήγε στη Μονή Διονυσίου, δηλαδή μερικά χρόνια. Δεν έμενα συνεχώς, αλλά πήγαινα πάρα πολύ συχνά και έμενα αρκετές μέρες. Ταυτόχρονα όμως, ο σύνδεσμος με τον Άγιο Παΐσιο είχε δυναμώσει πάρα πολύ και ο γέροντας με κρατούσε και κοντά του στο καλυβάκι του, πράγμα που δεν το έκανε πολύ σπάνια και ελάχιστοι έμεναν μαζί του, αλλά εμένα επειδή ήμουν αδύνατος και έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματική, με κρατούσε κοντά του για να με δυναμώσει με τη δική του παρουσία. Αυτά περίπου είναι αυτά που διεξήχθησαν τον πρώτο χρόνο της φοιτητικής ζωής με την επαφή μου με το Άγιον Όρος, με τη Μονή Κουτουλμουσίου, η οποία, όπως σας είπα, είχε επανδρωθεί από την υποτυπώδη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ που είχε στην Νέα Σκήτη. Εκεί ανέλαβα να τακτοποιώ το καθολικό και τα παρεκκλήσια, να τα φτιάξουμε τα καλύματα, τα απαραίτητα για τη Θεία Λατρεία, γιατί ήταν εγκαταλελειμμένο το μοναστήρι σχεδόν. Και ο γέροντας είχε ανάγκη από την βοήθεια σε αυτά τα λειτουργικά θέματα, αφού και ο ίδιος ήταν απλός μοναχός. Έτσι είχα επιφορτιστεί με το διακόνημα της ευπρέπειας του καθολικού και των παρεκκλησίων. Ταυτόχρονα εκεί, ακόμα ο γέροντας Χριστόδουλος ο αείμνηστος δεν είχε έρθει. Ήταν ένας πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος ήταν πολύ καλός ιερομόναχος, αλλά έμενε στην Καλλιάγρα, εκτός μονής, ερχόταν το Σαββατοκυριάκα στο μοναστήρι και εκεί ήταν τα γεροντάκια, τα πολύ καλά και ευλογημένα, αλλά χαριτωμένα και αγιορείτικα, με όλη την αγιορείτικη απλότητα. Εκεί τότε διέπρεπε ένας γέροντας δαμασκηνός, κριτικός, ο οποίος ήταν μεγάλος ασκητής αυτός και είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ και στη συνέχεια μετά πήγαινα και του λειτουργούσα στο καλυβάκι του που πήρε στην σκήνη του Κουτουλμουσίου. Ασκητής άνθρωπος, αγρυπνιστής, δεν κοιμόταν καθόλου όλη νύχτα. Αγρυπνούσε συνεχώς και νύστευε αντιαλείπτος και ήταν στο μοναστήρι ο γέροντας Γεράσιμος, ο οποίος ήταν, φρόντιζε την εκκλησία και αυτός κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα και καθόταν στην εκκλησία και προσευχόταν εκεί για όλον τον κόσμο. Ήταν ένας γέροντας μακάριος, ο οποίος δεν είχε βγει ποτέ από το Άγιον Όρος, παρά μόνο μία φορά που βγήκε ασθενής στα 90 χρόνια που έζησε σχεδόν εκεί στο Άγιον Όρος, γιατί είχε μικρό παιδί και έζησε για πάρα πολλά χρόνια εκεί στο Άγιον Όρος, και κάποια άλλα γεροντάκια, και επίσης απολαμβάναμε στις αγρυπνίες τις ψαλμωδίες των καρεωτών πατέρων. Ερχόντουσαν στο μοναστήρι εκεί ο Ιεροδιονύσιος ο Φυρφυρής με τη συνοδεία του, ο Διακογιάννης, ο περιβόητος ψάρτης, ο Διακοευθύμιος, ο γέροντας Ιωάσαφ από τους Ιωσαφαίους και πολλοί άλλοι καριώτες πατέρες, οι οποίοι έψαλαν πάρα πολύ ωραία, με την ωραία εκείνη αγιορείτικη φωνή τους και με το ύφος το καριώτικο, και έτσι απολαμβάναμε όλες εκείνες τις ατέλειωτες νύχτες των αγρυπνιών μέσα σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους.
0: Κύριε, όλο αυτό είναι ο πρώτος χρόνος και ήδη βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες με αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους. Πριν προχωρήσετε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, με όλους αυτούς που, για τους οποίους μας μιλήσατε, που ήταν άνθρωποι της προσευχής, ήταν ασκητές κτλ, είχατε κάποιες ιδιαίτερες συνομιλίες μαζί σου, σας είπανε πράγματα τα οποία σας έχουν μείνει μέχρι σήμερα, ενώ από τους πατέρες της Θεσσαλονίκης μέχρι τους Μπουραζέλδες κτλ?
1: Εκεί με τους πατέρες αυτούς οι συνομιλίες μας ήταν μόνο πνευματικές. Δεν είχαν άλλα ενδιαφέροντα και οι πατέρες, αλλά και εγώ δεν ενδιαφερόμουν για τίποτα άλλο. Οι συνομιλίες μαζί τους ήταν καθαρώς πνευματικές, περί προσευχής, περί υπακοής, περί ασκήσεως και περί προσοχής. Ήμουν νέο παιδί, όλοι με συμβούλευαν να προσέχω πάρα πολύ τις αναστροφές μου, τις παρέες μου, την εξωστρέφεια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, είπατε ότι ήταν μεγάλοι αγρυπνιστές και τα λοιπά, ο καθένας έβλεπε με διαφορετικό τρόπο το πώς βίωνε.
1: Ο κάθε ένας είχε το δικό του τρόπο, αλλά όλοι κατέληγαν στο ίδιο στόχο, στην αγάπη του Χριστού. Ο γέροντας Αρσένιος, παραδείγματος χάρη, ο Χλιάπας, ήταν άνθρωπος της αδιαλείπτου προσευχής. Αυτός περπατούσε στον δρόμο και έλεγε την ευχή. ο νους του ήταν στην αδιάλειπτη προσευχή και στη Θεία Μετάληψη, αφού δεν μπορούσε να ζει χωρίς να κοινωνήσει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ακόμα είχε ευλογία από τον γέροντά του και τον κοινωνούσε ο ιερέας από τον Άγιον Άρθρο. Ήταν αδιανόητο να ζήσει μια μέρα χωρίς να κοινωνήσει. Ήταν αδιανόητο να ζήσει χωρίς να προσεύχεται. Γι' αυτό και κοιμόταν πάνω στην αναπαυτική εκείνη καρέκλα και προσευχόταν αδιαλείπτως. Και εμένα όταν με έβλεπε καμιά φορά και πιάνα την κουβέντα και μιλούσα με τους άλλους φοιτητές εκεί του διαδρόμου που είμαστε όλοι παιδιά στην ηλικία μου και μιλούσαμε αυτά, μου έλεγε «Διάκο, άφησε την πνευματολογία, την ευχή να λες». Αμέσως με διόρθωνε και με τακτοποιούσε πνευματικά. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο εμένα, αλλά και όλα τα παιδιά που ήταν στην Αγία Θεοδώρα. Ο γέροντας Σημεών, βέβαια, ο Κραγιόπουλος, με την πνευματική του παρουσία και με το φωτεινό του παράδειγμα, μας συνέπνεε την ιεροπρέπεια και την προσοχή μας στα Άγια Μυστήρια, γιατί λειτουργούσα πολύ συχνά μαζί του όταν είχε λειτουργίες και λειτουργούσε και ο ίδιος. Πήγαινα και στις αγρυπνίες του και λειτουργούσαμε μαζί. Αλλά όλοι οι πατέρες είχαν ο καθένας το δικό του άρωμα. Όπως ένας κήπος γεμάτος με όμορφα λουλούδια, και το κάθε ένα έχει το δικό του άρωμα και τη δική του χάρη, αλλά όλα είναι λουλούδια του κήπου εκείνου του βοδιαστού. Έτσι και οι πατέρες αυτοί ήταν πραγματικά άνθη του παραδείσου, που ο Θεός τα έφερε στον δρόμο το δικό μου για να μπορέσω κι εγώ να τακτοποιηθώ και να δυναμώσω και να μην χαθώ μέσα στην τύρυπη εκείνη των κοσμικών πραγμάτων και προκλήσεων. Υπήρχαν βέβαια και δύσκολες περιστάσεις και πολλές προκλήσεις και πειρασμοί και αντιθέσεις, αλλά αυτά ήταν μεταμινά μπροστά στον ενθουσιασμό που είχα απέναντι στους πατέρες αυτούς. Και ο γέροντας μας, ο Ιωσήφ, με την αγάπη του, με την προσευχή του, με το παράδειγμά του και με την συμπαράσταση τη συνεχή την οποία μου έδειχνε, με στήριξε πάρα πολύ στον δρόμο αυτό.
0: Σας έκανε εντύπωση, γέροντα, και δείστε ακόμη νέος, πρώτος χρόνος στο Άγιον Όρος, και όλοι αυτοί πέσανε πάνω σας, σας βοήθησαν κτλ. Αλλά βλέπατε αγιότητα πραγματική. Σας έκανε εντύπωση, δεν θέλω να πω να σας τρόμαξε, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνω, είχαν καταργήσει τις φυσικές ιδιότητες.
1: Δεν με τρόμαζε η άσκησή τους. Το θεωρούσα φυσιολογικό.
0: Λέγατε εσείς δηλαδή, μα θα μπορέσω εγώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα, τελικά έτσι είναι.
1: Δεν σκεφτόμουν έτσι. Σκεφτόμουν ότι ήταν μεγάλη ευλογία και χαρά για μένα να είμαι κοντά τους. Σίγουρα εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτά που κάνανε ήδη. Δεν είχα την κατάσταση τη δική τους. Αλλά και αυτοί ήταν τόσο ταπεινοί άνθρωποι που δεν σε θάμπωναν με το ύψος των κατοχθωμάτων τους, αλλά συνέπνεα μια παρηγοριά και ένα θάρρος να κάνεις και εσύ ό,τι μπορείς. Και ανάλογα με αυτό που μπορείς, με τις ευχές τους, μπορούσε να προχωρήσεις και κάτι περισσότερο.
0: Και πώς το νιώθατε αυτό ότι το κάνουν, μιλάω τώρα για τους Θεσσαλονικείς, ναι, μέσα στον κόσμο. Εντάξει, ήταν στο Άγιον Όρος πριν, αλλά όλα αυτά τα κάνανε μέσα στον κόσμο όμως.
1: Ήταν στον κόσμο, αλλά ήταν εκτός του κόσμου. Δεν ήταν μέσα στο κοσμικό φρόνημα. Και μπορώ να πω ότι και η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια πόλη έντονα επηρεασμένη από το Άγιον Όρος. Έτσι μου φαινόταν εμένα, δεν ξέρω. Αλλά παντού είχε αγίους ανθρώπους, εναρέτους κληρικούς και λαϊκούς και νεοκόρους αγίους. Είχαμε μια αγία νεοκόρο, πολύ ενάρετη γιαγιά, μητέρα μας ήταν, η Θεία Βάγια όπως τη λέγαμε, και στην Αγία Θεοδώρα. Αυτή είχε την κόρη της στο μοναστήρι της Σουρωτής και συνδέονταν πάρα πολύ με τον γέροντα Παΐσιο, και ο γέροντας της έστελνε διάφορα πράγματα και αυτή έστελνε πραγματάκια στον γέροντα και αναλάμβανα εγώ και έκανα τον ταχυδρόμο μεταφέροντας τις επιστολές της και τα πράγματα που έστελνε στον γέροντα. Και ο γέροντας Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ και η Θεία Βάγια ήταν η μητέρα μας. Αυτή μας φρόντιζε για τα πάντα. Οτιδήποτε ανάγκη είχαμε κατευθυνόμαστε σε αυτή. Ήταν νεοκόρος στην Αγία Θεοδώρα και ήταν μια συνεχής παρουσία προσευχής και αγάπης και μητρικής στοργής για μας όλους που είμαστε νέα παιδιά εκεί στην Μονή της Αγίας Θεοδώρα.
0: Ήταν πρώτη φορά που είδατε με την Θεία Βάγια, ας το πούμε, την αγιότητα σε ένα κοσμικό άνθρωπο?
1: Ναι, πρώτη φορά είδα αυτή την αγωνιστικότητα και την ευλάβεια σε αυτή τη μορφή. Στην Κύπρο δεν είχα αυτή την εμπειρία, διότι δεν ήξερα κιόλας πολλά πράγματα. αλλά ήταν και η περίοδος των πολέμων, των πραξικοπηματιών, της μεγάλης αναταραχής του κόσμου. Δεν μπορούσα να δω, ήμουν και μικρότερος βέβαια. Δεν είχα και την εμπειρία. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι ενάρετοι και γύρω μας και στην Κύπρο. Αλλά έπρεπε να έχεις τα μάτια εκεί να τους δεις. Εγώ δεν τα διέθετα τότε τα μάτια αυτά. Ήμουν και μαθητής στο σχολείο, το μυαλό μου ήταν στα μαθήματα, ήμουν στη Μητρόπολη, δεν έβλεπα κάτι περισσότερο από εκείνα που ήταν μπροστά μου.
0: Και αυτές που είπατε, οι μικρασιάτισες?
1: Αυτές ήταν μια οικογένεια με αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στο να διακονούν τους αγιορείτες πατέρες που κατέβαιναν από το Άγιον Όρος. Φιλοξενούσαν στο σπίτι τους. Είχαν δύο διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούσαν τους μοναχούς του Άγιον Όρους. Μαγείρευαν. Όλη νύχτα γρυπνούσαν στα νοσοκομεία. Αν είχε κάποιο μοναχό ή κάποια μοναχή, ξαγρυπνούσαν μαζί τους στα νοσοκομεία της βοηθού. Ήταν φύλακες άγγελοι των μοναχών. Και όσα χρήματα είχαν, τα έκαναν ελεημοσύνη.
0: Τώρα να πω, παίρνετε και θάρρος βλέποντας και αυτά τα παραδείγματα των κοσμικών ανθρώπων, έτσι? Δηλαδή τη Θεία Βάγια, αυτές τις κυρίες από τη Μικρά Ασία.
1: Πολύ με βοήθησε ο Θεοφύλακτος, ο μετέπειτα μοναχός Θεόφιλος. Ήταν μαθητής του Αγίου Γέροντος Σημειών του Κραγιόπουλου και μετά έγινε μοναχός στο μοναστήρι επάνω. Αυτός ο άνθρωπος έμοιαζε πάρα πολύ με τον Άγιο Παΐσιο. Ασκητικότατος, Καπαδόκης βέβαια και αυτός Μικρασιάτης, και με πολύ και άκραν υπομονή και πολύ αγάπη διακονούσε τους μοναχούς που ερχόντουσαν από το Άγιον Όρος σε οτιδήποτε χρειάζονταν. Του έδινε έναν κατάλογο με ψώνια και αυτός έτρεχε να τα κουβαλά φορτωμένος πάνω στην πλάτη σακούλες με ρύζι, με πατάτες, με πράγματα που χρειάζονταν οι πατέρες. Και μερικοί από εμάς ήταν και λίγο ιδιότροποι και τον στέλναμε πίσω, αυτό δεν είναι καλό, φέρε άλλο. Γιατί το πήρε τόσο ακριβά, δεν το θέλω, πάρ' το πίσω και δεν το χρειάζομαι. Και αυτός με μεγάλη ειρήνη ψυχής και μεγάλη ταπείνωση έτρεχε συνεχώς στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φορτωμένος για την αγάπη των μοναχών. Διακονούσε αδιαλείπτως τους μοναχούς.
0: Είπατε ότι είδατε και ζήσατε και δοκιμασίες και πειρασμούς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που συναναστραφήκατε και στη Θεσσαλονίκη και στον Μπουραζέρι, μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα, βλέπατε να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες, για να παίρνετε εσείς μάθημα από αυτούς?
1: Οι πατέρες αυτοί όλοι δεν μου σχολίαζαν τους πειρασμούς και τα υπόλοιπα. Απλώς η παρουσία τους ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μου, που μπροστά τους έσβηναν οι πειρασμοί και μειώνονταν, ας πούμε, οι προκλήσεις. Δεν με ενδιέφεραν οι προκλήσεις και οι πειρασμοί. Και δεν ήταν μόνο πειρασμοί κοσμικοί και σαρκικοί και τα λοιπά, αλλά ήταν και πειρασμοί από εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Υπήρχαν και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι είχαν μια ζωή κάπως πιο ελαφριά, κάπως πιο απρόσεχτη. Αλλά αυτά δεν με ενδιέφεραν εμένα. Εμένα ήταν στραμμένος στους πατέρες, στους γέροντες, στο Άγιον Όρος. Αυτοί ήταν μπροστά μου τα εντάλματα της ζωής μου. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία τους μέσα μου, που δεν με απασχολούσε τι έκαναν οι υπόλοιποι άλλοι.
0: Αυτό ήταν αυτό που βλέπατε, τις δικαιομασίες και οι πειρασμοί, όποιοι πειρασμοί, ως προς εσάς, ενώ με αυτούς που είχατε σχέση. Αυτοί οι ίδιοι οι αγιασμένοι άνθρωποι, πώς αντιμετωπίζαν τις δικαιομασίες και τις δυσκολίες? Γιατί ακόμη στον πρώτο χρόνο, και φαντάζομαι τα αυτιά σας και τα μάτια σας και όλα ήταν ανοιχτά για να δείτε πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα.
1: Αυτοί πρόσεχαν να μην μου βάζουν κακούς λογισμούς για τους άλλους. Ιδίως ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ προσεκτικός και πάντοτε με έναν τρόπο καλό μου διόρθωνε τους λογισμούς μου. Διότι εγώ ήμουν μικρός και άπειρος και εύκολα κατέκρινα και σχολίαζα τους άλλους ανθρώπους. Ο Γέροντας είχε ένα κατσαβίδι, όπως το έλεγε ο ίδιος, και διόρθωνε λογισμούς. Και με έβαζε καλούς λογισμούς, πολύ καλούς λογισμούς. Και δεν με άφηνε να κατακρίνω και να σχολιάζω τα δύσκολα και αρνητικά πράγματα τα οποία έβλεπα όταν ήμουν εκτός του Αγίου Όρους κυρίως, αλλά και εντός Αγίου Όρους. Δεν έλειπαν και εκεί κάποιοι πειρασμοί και κάποιες απογοητεύσεις από αδερφούς που ήταν εκεί και ζούσαν με τον δικό τους τρόπο.
0: Και πώς συνεχίζεται η πορεία μετά αυτόν τον πρώτο χρόνο?
1: Μετά τον πρώτο χρόνο, όταν τελείωσε η φοιτητική χρονιά, εγώ πήγα στο Άγιον Όρος, στο Γέροντα, και άρχισα να του διηγούμε για την Κύπρο. Έλεγα στον Γέροντα ότι η Κύπρος χρειάζεται τον μοναχισμό, χρειάζεται την παρουσία κάποιου αγιορείτου μοναχού. Το Σταυροβούνι ήταν ένας ιδανικός τόπος, αλλά ήταν ήδη σε παρακμή ανθρώπινη. Και οι γέροντες εκεί ήταν άγιοι άνθρωποι, όπως είπαμε, αλλά δεν είχαν την επαφή με τον κόσμο που εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να έχουν για να βοηθήσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία τους περιφρονούσε κάπως, η επίσημη Εκκλησία, τους γέροντες αυτούς, και είχαν ένα κύκλο ανθρώπων που εξομολογούνταν κοντά τους, αλλά πέραν τούτου καμία άλλη επίδραση στη ζωή της Εκκλησίας. Έλεγα στον Γέροντα συνεχώς ότι με απασχολεί το θέμα της Κύπρου.

0: έφερε τον πατέρα Χριστόδουλο και τον κάναμε ηγούμενο του Μονίκου του Μουσείου, και ο γέροντας το θεώρησε αυτό μια ευκαιρία να επιστρέψει στην πολυφίλη των του ησυχία, διότι ήθελε πάντοτε να ζήσει σε ησυχία, δεν ήθελε τη μέρημνα και τη φασαρία του κοινοβίου. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει: «Διάκο, θέλεις να πάμε κάπου μόνοι μας?» Λέω: «Πού να πάμε, γέροντα?» Μου λέει: «Να πάρουμε ένα κελί εδώ έξω κοντά στο μοναστήρι, όταν μας χρειάζονται τους βοηθούμε, αλλά να μην είμαστε μέσα στο μοναστήρι, για να μπορέσουν και αυτοί να αναπτυχθούν και να οργανωθούν σαν μια αδελφότητα γύρω από τον νέο ηγούμενο». Αφού ο γέροντας παρέδωσε το μοναστήρι στον πατέρα Χριστόδουλο, ήταν πλέον ελεύθερος, δεν είχε μεγάλες ευθύνες. Έτσι και έγινε, και σκεφτόταν και με έναν τρόπο ήσυχο και απερίσπαστο. Επισκεπτόμαστε διάφορα κελιά εκεί γύρω στην περιοχή των Καριών, ήσυχα και ερημικά, για να κατοικήσουμε εκεί. Τότε μπήκε στο γέροντα αυτή η επιθυμία της ησυχίας, αλλά εγώ το εκμεταλλεύτηκα αυτό κάπως έτσι ανθρώπινα και του είπα: «Γέροντα, δεν πάμε και στην Κύπρο να δούμε τι γίνεται εκεί και αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο τα πράγματα εκεί?» Δεν το πήρε σοβαρά υπόψη, αλλά σκέφτηκε ότι ας πάω για τελευταία φορά στην Κύπρο να δω την πατρίδα μου και να έρθουμε πίσω να μείνουμε για παντός στο Άγιον Όρος. Και έτσι στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου πήγαμε στην Κύπρο, ήρθαμε στην Κύπρο για μια επίσκεψη, ολιγοήμερη.
1: Είναι κομβικό το σημείο. Να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ό,τι καλόν. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Εγώ είμαι από τους ευτυχείς ανθρώπους. Θα σας πω γιατί. Το πρώτο είναι ότι δεν δούλεψα ποτέ στη ζωή μου. Να το πω διαφορετικά, κατάφερα να κερδίζω τον επιούσιο με πράγματα που μου άρεσαν. Και κατά μίαν έννοια, δούλος δεν υπήρξε. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αισθανότανε ότι κάθε μέρα κάτι δημιουργεί, κάτι ελάχιστο, χωρίς την έννοια της επιβίωσης. Το δεύτερο είναι ότι η εφηβική και η φοιτητική μου ζωή παρατάθηκαν αρκετά, μέχρι και την τρίτη, μέχρι και την τέταρτη δεκαετία της ζωής μου. Μέσα σε αυτή τη ροή, που πολλοί πιστεύουν ότι τίποτα δεν θα τους ξανασυμβεί από όσα συνέβησαν στο παρελθόν, σε επίπεδο τέχνης, σε επίπεδο χαράς, σε επίπεδο παρέας, σε επίπεδο κοινωνικότητας, εμένα η ζωή μου επιφύλαξε εκπλήξεις. Βέβαια, ήταν μια έκπληξη που δεν την περίμενα ότι θα βρισκόμουν εγώ, ένα παιδί του κέντρου της Αθήνας, να τον φέρει ο γάμος του να μείνει Πειραιά. Και όμως, και αυτό συνέβη, αλλά και στην περιοχή αυτή την ευρύτερη, με περίμενε μια απίστευτη έκπληξη. Ήρθαν έτσι οι συγκυρίες, ώστε να βρεθώ σε μια περιοχή, το Κερατσίνι, που δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα λόγο να πάω. Και όμως ήρθαν έτσι τα πράγματα και μέσω της γνωριμίας μου με έναν εκλεκτό και μακαριστό πλέον άνθρωπο, τον μαέστρο τον Δημήτρη Κανάρη, έφτασα πρώτα να συνεχίσω να τραγουδάω, όπως έκανα φοιτητής και λίγο αργότερα, ξανά τραγούδισα σε μια χοροδία, αλλά και έμαθα και είδα και ζεστάθηκα. Αυτές ήταν οι μνήμες που υπήρξαν αφορμή για να φέρω σήμερα εδώ στο στούντιο της διαδικτυακής τηλεοράσεως της Πεμπτουσίας να φέρω την κυρία Χρυσούλα Τσιμούρη, την καλλιτεχνική διευθύντρια των μουσικών συνόλων Επτά Χορδιλίρα.

0: που κινείται στην ενορία του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου. Και μέσα από κάποια πράγματα που θα μας καταθέσει, κάποια καλά πράγματα που συνεχίζονται εκεί να πραγματοποιούνται, να γυρίσω κι εγώ λίγο πίσω το χρόνο και να ξαναυπάρξω βέβαιος, αν και είμαι, ότι οι εκπλήξεις σε όλους μας πάντοτε καραδοκούν. Φτάνει να έχουμε λιγάκι το μάτι μας ανοιχτό. Κυρία Τσιμούρη, τις έκανα τις συστάσεις, τις ιδιότητές σας έχουμε και στο παρελθόν ξανασυζητήσει. Είναι η καλλιτεχνική δημιουργία σας, είναι η συνθετική σας δραστηριότητα, είστε μαέστρος, είστε μουσικός. Κάποιες στιγμές πιστεύω και νομίζω και υποψιάζομαι ότι δεν έχουν τέλος οι δυνάμεις σας. Εντάξει, πάντα να είμαστε όλοι καλά. Δεν είναι θέμα σωματικών δυνάμεων η ζωή, είναι θέμα ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων. Όποιος έχει πράγματα να κάνει και τα νιώθει, το σώμα βοηθάει. Ισχύει και το αντίστροφο. Ας μιλήσουμε όμως λιγάκι για αυτή την Κυψέλη, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος τι καλά πράγματα συμβαίνουν σε μια περιοχή αντικειμενικά, δεν θα έλεγα υποβαθμισμένη, αλλά συγκεκριμένων ανθρώπων με τον αγώνα τους, την επιβίωσή τους, πάντα έτσι ήτανε. Περιοχές που, επιτρέψτε μου να το πω, αφού έχω εικόνα πλέον και βορείων προαστίων λόγω σχολείου, αλλά και νοτίων προαστίων λόγω διαμονής, ότι οι περιοχές αυτές έβγαλαν διαμάντια ανθρώπους και συνεχίζουν να βγάζουν διαμάντια ανθρώπους. Για το ένα διαμάντι μίλησα, το καλλιτεχνικό. Ας δούμε όμως λίγο από το παρελθόν, πολύ από το παρόν και ακόμα περισσότερο για το μέλλον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Πραγματικά για μένα είναι κάτι πάρα πολύ αγαπημένο στη ζωή μου. Το ότι έχω αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση των χοροδιακών συνόλων της Επτάχορδης Λύρας, του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου. Για όσους δεν γνωρίζουν, παρότι κάποια περίοδο ήταν γνωστή η χοροδία αυτή για μεγάλη περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τα χοροδιακά σύνολα ξεκίνησαν το 1966. Ιδρύθηκαν από τον αείμνηστο τον μαέστρο τον Δημήτρη τον Κανάρη. Έναν άνθρωπο τόσο πλούσιο σε μουσικές, σε αγάπη, σε έτσι συναισθήματα, πολύ
0: πίστη.
1: Πάρα πολύ πίστη, εννοείται. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ξεκίνησε, έφτιαξε για πρώτη φορά χοροδία αγοριών. Με πάρα πολλά παιδιά, 100-150 παιδιά είχε. Συμμετείχαν και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ήταν πάρα πολύ ιστορικές και σημαντικές στιγμές αυτό που είχε καταφέρει για πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολλά βραβεία, με διαγωνισμούς, με συμμετοχές σε μεγάλες εκδηλώσεις. Ήταν όλη η Ελλάδα τότε, επί 30 χρόνια και γνώριζε τη χοροδία, την Επτάχορδη Λύρα του Αγίου Ευθυμίου. Κάποια στιγμή το 1982 έγινε και χοροδία κοριτσιών. Αργότερα η χοροδία των χωριών των κοριτσιών έγινε μεικτή. Υπήρχαν λοιπόν όλα αυτά τα στάδια. Ακούραστος πάλεψε περισσότερο για να βιώσουν τα παιδιά υπέροχες στιγμές μέσα από την τέχνη και τη μουσική. Αυτό τον διέφερε βασικά. Όχι το να βραβευτεί. Τα βραβεία ήρθανε λόγω της ποιότητας και της δουλειάς του. Εγώ βρέθηκα εκεί στα πρώτα χρόνια μου ως μαέστρος. Με κάλεσε και με παρακάλεσε να αναλάβω ένα τμήμα. Ήμουν εκπαιδεύτρια σε ένα τμήμα. Μου λέει, έχω δει τη δουλειά σου, μου αρέσει πολύ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με σε αυτό. Πραγματικά λοιπόν, με επιφυλάξει στην αρχή, πήγα και εντάξει, είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εκεί, γιατί αγάπησα το χώρο, αγάπησα αυτό το οποίο, δεν ξέρω, αυτό που ζήσαμε το απίστευτο με τον Δημήτρη τον Κανάρη. Έτσι λοιπόν, προχωρώντας εγώ τις σπουδές μου και στο εξωτερικό και εδώ, κάποια στιγμή έφυγα μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, αναγκάστηκα να φύγω από τη χοροδία, με πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις όμως. Το έργο του Δημήτρη του Κανάρη το συνέχισε. Η Πέρσα η Λαζάρου για αρκετά χρόνια με πολύ καλό επίπεδο. Κάποια στιγμή λοιπόν μου ήρθε η πρόταση να το αναλάβω. Ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και παρότι την περίοδο εκείνη ήμουνα, δεν υπήρχε στο πρόγραμμά μου ούτε λεπτό ελεύθερο, δεν ούτε καν σκέφτηκα ότι δεν θα το κάνω. Ναι. Ήθελα να το κάνω. Ήταν όλα αυτά που είχαμε ζήσει. Πραγματικά λοιπόν, ξεκίνησα με τη χοροδία, με πάρα πολύ έτσι, αγάπη στους ανθρώπους αυτούς. Βέβαια, πρόεδρος χοροδίας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ο Αρχιμανδρίτης, ο Ιωάννης ο Μαρής, ο οποίος είναι η ψυχή όλου αυτού του έργου. Ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, αλλά που βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Αγαπάει πολύ αυτή τη δραστηριότητα και βρίσκεται δίπλα μας και μας βοηθάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα μέλη της χοροδίας, από τα μικρότερα του Δημοτικού Σχολείου μέχρι και τους ενήλικες, τους μεγάλους, τη μεικτή χοροδία. Εγώ ακολουθώ ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα διδασκαλίας, δηλαδή αυτό μου αρέσει, αυτό με εκφράζει. Μέσω διαδραστικής παρτιτούρας, μέσω βιντεοπροβολέα βέβαια, τα πάντα, μέσω βίντεο, μέσω χοροδιακών εργαστηρίων, κάνουμε χοροδιακά εργαστήρια και επίσης μέσω μουσικοθεατρικής έκφρασης και κίνησης. Το κάθε τραγούδι γίνεται κίνηση, γίνεται χορός, κατά καιρούς έχουμε συνεργαστεί με πολλούς χορογράφους και τα τελευταία χρόνια, επίσης, κάνουμε κάτι αρκετά πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Mm-hmm. Η χοροδία, εκτός από όλα τα άλλα είδη του ρεπερτορίου, ασχολείται και με το πολυφωνικό παραδοσιακό τραγούδι. Το πολυφωνικό, λοιπόν, αυτό πώς το παρουσιάζουμε. Με χορογραφίες. Με παραδοσιακές στολές και με χορογραφίες. Mm-hmm.

0: Είναι, λοιπόν... είναι μια τάση διεθνής αυτή, δηλαδή είναι κάτι που
1: ναι,
0: είναι...
1: Ναι, γίνεται πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Απλά τώρα, σιγά-σιγά...
0: Μα είναι και η συμμετοχή σας σε πολλά που χρειάστηκε
1: γίνεται,
0: να το αφομοιώσετε.
1: Ναι, γίνεται και στην Ελλάδα. Αυτή η κατηγορία, ας πούμε, λέγεται σκηνικό φολκλόρ. Αυτό λοιπόν το υιοθετήσαμε τα τελευταία χρόνια, μας βοήθησε πάρα πολύ στην δημιουργία αυτών των πρώτων τραγουδιών, ο Γιώργος Οκολέμης, ο χοροδάσκαλος, εξαιρετικός, όπου πραγματικά έδωσε πνοή σε αυτό το οποίο εγώ ήθελα, στο όραμά μου, στο να μπορέσουν να μάθουν να κινούνται και να τραγουδούν άψογα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και πραγματικά έδωσε αποτελέσματα και βραβεία αυτό, αυτή η συνεργασία και αυτό το στυλ. Επίσης και στα σύγχρονα τραγούδια, γιατί εγώ δεν ήθελα η χοροδία να τραγουδάει μόνο κλασικό ρεπερτόριο, ήθελα να τραγουδάει και σύγχρονα χοροδιακά τραγούδια. Στα σύγχρονα χοροδιακά τραγούδια λοιπόν, με συνεργασία σύγχρονων χορογράφων, μοντέρνων χορογράφων, τραγουδούσαν και κινούντος το χώρο. Κρατώντας κεριά, κρατώντας μαντήλια και μόνο με τις κινήσεις τους. Φτιάχνοντας λοιπόν ένα θέαμα πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο φανταζόμαστε όταν ακούμε χοροδία. Το στατικό, το έτσι με το ντοσιέ, εγώ πραγματικά δεν μπορώ το ντοσιέ, πρέπει να τα γνωρίζουν τόσο καλά τα τραγούδια από μνήμης, τόσο καλά, και να έχουν γίνει ένα με το σώμα τους, ώστε να μπορούν να τα εκφράσουν. Όταν κρατάς ένα ντοσιέ και είσαι ακίνητος, καταρχήν εντάξει και το ντοσιέ δεν βοηθάει γενικά και σαν αναπνοήση, αλλά πέρα από αυτό, κάτσα και βλέπεις μέσα. Δεν μπορείς να εκφράσεις. Ναι, ναι. Και από τη στιγμή που δεν μπορείς να το δώσεις στο κοινό σου, τότε έχεις αποτύχει. Το ενσωματώνεις λοιπόν όλο αυτό και μετά το δίνεις στο κοινό.
0: Μα αυτό έχει απαιτήσεις. Εδώ έχει homework η υπόθεση.
1: Έχει πάρα
0: έχει
1: πολύ
0: διάβασμα.
1: Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ διάβασμα. Πάρα πολλά ξενύχτια. Επειδή ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ πιεσμένος.
0: Και τον μελών όμως.
1: Και τον μελών. Έχω ετοιμάσει μια ομάδα στο Facebook όπου μπαίνουν τα μέλη της χοροδίας και εκεί κάνουν την online, θα έλεγα, εξάσκησή τους μέσα στην εβδομάδα. Εκεί ανεβάζω βίντεο. Ακριβώς όπως θέλω η κάθε φωνή να αποδώσει το κάθε τραγούδι, και οδηγίες, έτσι ώστε να μελετήσουν, να μην κάθει στο πιάνο να παίξει τη φωνή τους, δεν το θέλω αυτό. Θέλω ακριβώς έτσι όπως το πρέπει να αποδώσει το κομμάτι, να το μελετήσει κάθε φωνή. Έτσι λοιπόν έρχονται έτοιμοι. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ταχύρυθμο, διότι την πρώτη φορά τους παρουσιάζω το κάθε κομμάτι και μετά το μελετούν όπως πρέπει και την επόμενη φορά έρχονται και το φτιάχνουμε όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε πραγματικά πολύ καλή μουσική από τη μία, από την άλλη όμως δραστηριότητες που αρέσουν πάρα πολύ στους χοροδούς και που γουστάρουν να έρθουν. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί μαέστροι έχουν αυτό το παράπονο.
0: Ναι.
1: Ότι ξεκινάω με 50 μέλη και μετά από 2 μήνες έχω 10. Παίρνουν τις παρτιτούρες, κάθονται σπίτι, τις διαβάζουν και έρχονται. Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η συναυλία. Αυτός ο σκοπός είναι η μέρα της πρόβας. Να τη χαρούν, να κάνουμε πράγματα, δραστηριότητες. Εμείς, ας πούμε, η πρόβα μας μπορεί να διαρκέσει και 5 ώρες. Έχοντας εναλλαγές, έχοντας εργαστήρια, έχοντας διάφορους τομείς. Αυτό το πράγμα όμως πρέπει να το χαίρονται για να μπορεί ο άλλος να δώσει στη χοροδία τόσο μεγάλο χρόνο, πολύτιμο χρόνο, πρέπει να είναι κάτι που του αρέσει. Έτσι λοιπόν στοχεύουμε καταρχήν στην ευχαρίστηση.
0: Μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω του κόπου που ακούω ότι προϋποθέτει η συμμετοχή στη χοροδία, ήθελα να ακούσω το αντίδωρον.
1: Αυτό είναι.
0: Τι κερδίζει κανείς από εκεί? Αυτή η ευχαρίστηση αλλά και η εμπειρία, θα ήθελα λιγάκι να την προσεγγίσουμε. Τη χαρά αλλά και αυτό που δίνει η συμμετοχή της χοροδίας σε τόσες και τόσες διοργανώσεις.
1: Εννοείται. Καταρχήν προσπαθώ να υπάρχει η χαρά της πρόβας, η χαρά των ωραίων τραγουδιών,
0: ναι,
1: η χαρά της εναλλαγής, να μην είναι όλα στο ίδιο στυλ, να μπορούμε να έχουμε πολλές εναλλαγές. Επίσης, η χαρά της χορογραφίας, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η κίνηση.
1: Να εκφράζονται τα κομμάτια τους με κίνηση. Και να, δηλαδή, εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις παιδικές και τις νεανικές χοροδίες. Αν όχι όλο το ρεπερτόριο. Ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου, ειδικά τα σύγχρονα κομμάτια, να εκφράζονται με αυτό τον τρόπο. Βέβαια, με ειδικούς στον τομέα τους. Πολλές φορές, ας πούμε, κάποιοι μαέστροι προσπαθούν να κάνουν πράγματα τα οποία κάποιες φορές μπορεί να βγαίνουν και γελία. Πρέπει να βρεις έναν χορογράφο, να βρεις έναν άνθρωπο που γνωρίζει, να είναι δίπλα σου και να κατευθύνει την κίνηση πιο επιστημονικά, πιο καλλιτεχνικά.

0: Το δεύτερο είναι η χαρά των συναυλιών και των διαγωνισμών, που τώρα τελευταία η χοροδία...
1: Να υπάρχει πάντα στόχος χειροπιαστός.
0: Να υπάρχουν στόχοι. Όμως, οι συναυλίες, για μένα πολύ σημαντικό, οι συναυλίες και οι διαγωνισμοί δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εάν οι χοροδίες που έχουν κάνει όλο αυτό το πράγμα ως αυτός ο σκοπό, έχουν αποτύχει. Διότι αν κάτι δεν πάει καλά, η χοροδία διαλύεται, στεναχωριώνται. Όταν έχουν φτάσει με πάρα πολύ αγώνα μέχρι εκεί και κάτι... Ενώ στην ουσία ο σκοπός είναι η παρέα, η κοινή εμπειρία και κάτι μπορεί να μην πάει καλά, ας πούμε, και να μην πάρουμε το χρυσό και να μην τρελαθούμε. Αυτό είναι το θέμα. Να πούμε ότι ζήσαμε όμορφα. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Έτσι λοιπόν, η χοροδία αυτά τα τελευταία χρόνια που έχω εγώ την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναυλίες. Με ενδιαφέρει αυτό για να, εγώ τους είπα, για να γεμίσετε το άλμπουμ της ζωής σας με ωραία πράγματα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν, με πολύ αγώνα δικό μου πολλές φορές, γιατί καταλαβαίνετε τον αγώνα για να προετοιμαστεί η χοροδία για μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, για όπερες, για ορατόρια, για συναυλίες πολύ, ας πούμε, δύσκολες. Τυχαίνει, ας πούμε, μια χρονιά να έχουμε 6 κορυφαίες συναυλίες και να πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύουν όλα αυτά τα έργα. Καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολο είναι. Όμως, εγώ παλεύω πάρα πολύ για να καταφέρω να κάνω εύκολη τη δουλειά τους, να την κάνω όμορφη τη δουλειά τους, πολλές φορές να τους προστατεύσω, συμμετέχουν, ας πούμε, σε μία όπερα. Εγώ θέλω να αγκαλιάσω τη χοροδία μου, να μην τη στεναχωρήσει κανείς. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για το μαέστρο και πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν θα έρθει σε επαφή με άλλες χοροδίες, με άλλους σολίστες και τα λοιπά,
1: σκηνοθέτες,
0: πρέπει εσύ να είσαι μπροστά για να προφυλάξεις ανθρώπους σου. Αυτό το πράγμα, κάποιοι μαέστροι είναι πιο, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θέλω να αισθάνομαι ότι είναι παιδιά μου. Ακόμη και μεγάλη σε ηλικία, θέλω να είναι παιδιά μου που θέλουν προστασία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις, κορυφαίες στιγμές, ήταν η συμμετοχή μας και η βράβευσή μας με χρυσό και αργυρό μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό της Ιντερκουλτούρ το 17 στην Καλαμάτα. Ήταν τα πρώτα μεγάλα μας, η πρώτη συμμετοχή μάλλον και τα μεγάλα βραβεία που πήραμε, διεθνή βραβεία ανάμεσα σε πάρα πολλές χοροδίες, ήταν 70 χοροδίες από όλο τον κόσμο. Επίσης, δεύτερη πολύ σημαντική στιγμή, πέρυσι στην Περούτζια της Ιταλίας, επίσης σε διεθνή διαγωνισμό της Ιντερκουλτούρ, που βραβευθήκαμε με 2 αργυρά μετάλλια, με πολύ ψηλή βαθμολογία. Και μετά από αυτά, επειδή ζήσαμε πολύ έντονα την εμπειρία των διαγωνισμών και επειδή είχαμε πάρει χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία του folklore, προκριθήκαμε στην κατηγορία Champion, στην Ολυμπιάδα των Χοροδιών. Έχει προγραμματιστεί πρώτα ο Θεός για τον Ιούλιο του 2021, όπου εκεί πέρα θα συμμετέχει η χοροδία στην κατηγορία του σκηνικού folklore. Έχουμε ενώσει 9 τραγούδια από 9 περιοχές της Ελλάδας με ειδική χορογραφία. Mm-hmm. Θα φοράμε παραδοσιακές στολές. Πιστεύω το πρόγραμμα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε σε χοροδίες, 400 χοροδίες από όλο τον κόσμο, να παρουσιάσουμε κάτι στοιχεία της ελληνικής παράδοσης. Mm-hmm. Οι χοροδοί είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το γεγονός. Και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε, καταρχήν θα ζήσουμε μια υπέροχη εμπειρία και θα καταφέρουμε και κάποιο μετάλλιο, έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Πάντως αυτό το γεγονός έρχεται σαν μια συνέχεια με πολύ λαμπρών εκδηλώσεων του παρελθόντος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, να πούμε λίγο, ποιες νομίζεις ότι έτσι εξ αφορμής του τώρα, του σχεδίου του υπέροχου αυτού, πού πρέπει να στραφεί λίγο η μνήμη σας, έτσι, να πάρετε δυνάμεις από το παρελθόν, όπως κάνουμε τις επαιτίες.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εκτός από τους 2 μεγάλους διαγωνισμούς που προανέφερα της Ιντερκουλτούρ, η όπερα El Greco του Γιώργου Χατζηνάσιου ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Η όπερα Εμιλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήταν δική μου σύνθεση. Το αφιέρωμα στο χριστιανικό τραγούδι, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επίσης στη συναυλία Όλη η Ελλάδα για το Μίκη, στο Καλλιμάρμαρο. Απίστευτες εμπειρίες. Επίσης το ορατόριο Παναγία Μητέρα του Φωτός του Γιώργου Θεοφάνους της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Καταπληκτικές στιγμές. Έχουμε συμμετάσχει σε πολλές εκπομπές στην υγειά μας και αυτό είναι κάτι διαφορετικό για τους χορόδους. Μια διαφορετική εμπειρία σε πολλές δισκογραφικές παραγωγές. Έχουμε τόσα πολλά, δεν είπα κάποια άλλα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, να μείνει κάποιος χοροδία γιατί αισθάνεται ότι δεν ξέρει κάθε χρόνο τι ωραίο τον περιμένει.
0: Ακριβώς, έτσι. Αυτό είναι.

0: γίνεται αυτή τη στιγμή από πλευράς επιλογής ανθρώπων. Απροϋπόθετα κάποιος μπορεί να έρθει στη χοροδία. Πώς λειτουργεί το θέμα της επιλογής, όχι τίποτα άλλο, να ακούσουν και συνάδελφοι, να το πω έτσι, που είναι πάντα το αγκάθι, ποιον ναι. παίρνω, ποιον αφήνω.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάτε, εμείς αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο τμήματα, δύο μεγάλα τμήματα. Το ένα είναι η μεικτή χοροδία, όπου οι απαιτήσεις είναι λίγο λιγότερες, θα έλεγα. Μπορούν να έρθουν και εφηβοί, ας πούμε, μαθητές λυκείου και νέοι μέχρι 45 χρονών, κάπου εκεί πέρα μπορούν να έρθουν. Είναι και λίγο διαφορετικό το ρεπερτόριο, λίγο πιο εύκολο, λιγότερες απαιτήσεις. Υπάρχει όμως και το Νεανικό Φωνητικό Σύνολο, όπου εκεί πέρα ξεκινάμε από πρώτη γυμνασίου και φτάνουμε περίπου μέχρι 30 χρονών, όπου πρέπει να είναι μουσικοί. Και πρέπει να έχουν πάρα πολύ ωραία φωνή. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε, κάθε Σάββατο, όλη τη χρονιά, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλη τη χρονιά μπορεί να έρθει κάποιος να περάσει ακρόαση. Επιλέγουμε τους καλύτερους, περνάνε από μια δοκιμαστική περίοδο μαζί με τους υπόλοιπους χορόδους και σιγά σιγά μπαίνει μέσα κανονικά στα τμήματα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά το να έρχονται άνθρωποι από όλη την Αττική, απομακρυσμένα σημεία και να βρισκόμαστε όλοι μαζί, πάρα πολλά άτομα, να βρισκόμαστε μαζί την ίδια στιγμή στον Άγιο Ευθύμιο Κερατσινίου, μέσα στην αίθουσα συναυλιών και να κάνουμε τις πρόβες μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και τώρα ευτυχώς, επειδή η αίθουσά μας είναι πολύ μεγάλη και μπορούμε να τηρήσουμε και τις αποστάσεις ασφαλείας, αναγκαστικά φοράμε και τις προσωπίδες μας, έτσι όπως ορίζει και το Υπουργείο.
0: Πρωτόκολλο.
1: Και, ναι, ακριβώς. Και η πρόβα γίνεται με την ίδια θέρμη, με την ίδια τρέλα. Υπάρχει κάτι το μοναδικό σε αυτή τη χοροδία που έχει ξεκινήσει από παλιά και πριν από μένα. Ναι, και εγώ το συνεχίζω. Το ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ παθιασμένοι με αυτό το πράγμα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πετυχαίνουμε όσα πετυχαίνουμε και χαιρόμαστε όλοι αυτή την εμπειρία. Ναι. Καλούμε λοιπόν όποιον θέλει στα δύο μεγάλα τμήματα, γιατί υπάρχει και ένα μικρό τμήμα παιδικής νεανικής χοροδίας, αλλά στην ουσία στα δύο μεγάλα τμήματα όποιος επιθυμεί να έρθει, κάθε Σάββατο είμαστε από τις 11.30 ναι. εκεί και τον περιμένουμε για να χαρεί μαζί μας αυτή την καταπληκτική εμπειρία.
0: Να είναι όμως και έτοιμος, γιατί να τα λέμε αυτά, είναι το μεγάλο πρόβλημα των μαέστρων, αλλά και το μεγάλο ζητούμενο των χορδών. Να είναι έτοιμος για θυσίες και συνέπεια, οι οποίες βέβαια έχουν αναλυφθεί εθελοντικά, αλλά από τη στιγμή που θα πεις ναι, ο μαέστρος πρέπει να βασιστεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Γιατί αυτό νομίζω είναι πέραν από καλλιτεχνικό εργαστήριο χοροδία, είναι σχολείο αυτοδέσμευσης και πειθαρχίας. Εγώ τουλάχιστον το λέω στα παιδιά, είναι πολλαπλή η προσφορά του μουσικού συνόλου, είτε ορχήστρα είτε χοροδία, στη διαμόρφωση προσωπικότητων.
1: Εγώ σε αυτό που είπες, εγώ θεωρώ ότι για να είναι κάποιος εκεί, να μην το κάνει από υποχρέωση. Να το κάνει επειδή του αρέσει. Εγώ δεν θέλω κανένα χοροδό να έρχεται γιατί έχει δεσμευτεί. Δεν θέλω. Ναι. Εγώ θέλω αυτόν που έχει τρελαθεί με αυτό. Που το θέλει πάρα πολύ. Ναι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αγωνίζομαι. Να έχω ανθρώπους που το παλεύουν. Δεν μπορώ να τους δεσμεύω. Δηλαδή δεν έχω δεσμεύσεις. Δεν δουλεύεις μαζί του.
0: Ναι. Γι' αυτό μίλησα για αυτοδέσμευση. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά του μαέστρου, για να προσπαθεί έναν ξεχωριστά να του υπενθυμίζει αυτό που επέλεξε ο ίδιος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι τρομερή απώλεια, δεν θα τα λέγα απώλεια, κέρασμα δυνάμεων. Είναι κέρασμα δυνάμεων. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Τέτοια πράγματα δεν βγαίνουν με μια επιπολαιότητα.
1: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι η χοροδία του Αγίου Ευθυμίου προσφέρει τα πάντα, εργαστήρια, πρόβες, τα πάντα δωρεάν. Γιατί υπάρχουν πολλές χοροδίες όπου βέβαια δικαίως πρέπει να καταβάλεις κάποιο αντίτιμο. Γίνεται μεγάλος αγώνας και από τον πρόεδρο της χοροδίας, τον αρχιμανδρίτη τον Ιωάννη Τομαρή, αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να βρίσκουν πόρους και να παρέχουν τα πάντα δωρεάν. Δηλαδή το μόνο μέλημα του χοροδού θα είναι να διαβάσει και να είναι έτοιμος. Ναι. Αυτό.

Αν αναρωτιέστε τι καλό συμβαίνει γύρω σας, τι καλό συμβαίνει γύρω μας, να πούμε ότι όσοι άνθρωποι ασχολούνται σοβαρά με τα καλά πράγματα, δεν έχουν χρόνο για δημοσιότητα, δεν έχουν χρόνο για δημόσιες σχέσεις, δεν έχουν χρόνο για πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά δεν έχουν χρόνο να προβάλλουν τον εαυτό τους, γιατί έχουν επιλέξει να κάνουν ουσιαστικά πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές μονοπολούν την προσοχή μας, τη μονοπολούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σαν βασική απασχόληση την προβολή. Με άλλα λόγια, αν θέλετε κάτι καλό, αναζητήστε το. Πιθανό να είναι δίπλα σας, πιθανό να σας περιμένει. Το μόνο σίγουρο είναι, όπως καταλάβατε και από την εκπομπή αυτή, ότι η χοροδία του Αγίου Ευθυμίου σίγουρα σας περιμένει. Μάθατε πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή, είτε ως μέλη, είτε ως ακροατές. Πάντα βρίσκει κανείς τρόπο αν θέλει να σχετιστεί με κάτι. Και αυτή θα είναι και η ευχή μας. Πάντως, αν βρίσκονται στη δική σας καθοδήγηση νέοι άνθρωποι, οθήστε τους προς τέτοιες δράσεις. Κάποτε θα σας ευγνωμονούν, όπως το κάνω εγώ για κάποιους περασμένους, και ελπίζω, και ελπίζουμε και οι δύο σήμερα εδώ, κάποιοι σε 30 χρόνια, 40 χρόνια από σήμερα, να έχουν κάτι και κάποιους ανθρώπους να θυμούνται ως ευεργέτες τους. Αλυσίδα είναι τα πράγματα πολιτισμού και πνευματικότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Σύντομα θα βρεθούμε πάλι μαζί.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρήν και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε οικείεσαι τες ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρήν και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον

0: και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα όπιτα τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, θα υποθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλά σου του Κυρίου. Καρδία μου και σάρξ μου γαλιάσαν το επιθεό ζώντα. Και γάστρο θείον έβρνε αυτό οικίαν και τριγώνο σιάνε αυτή. Ουθείς ήταν ο σιέ αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκου σου, εις τους αιώνας των αιώνων, έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου, στον τόπον ανέθετο, και γάρι ευλογίας δώσουν ομοθετών, πορεύσουν την δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ τους ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία της αυλές σου περχιλιάδας. Σε λεξάμι παρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, εκείν με σκηνόμαστε να αμαρτωλών. Ότι ένεως και ανήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης είναι κακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκες τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αθυμών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιατενείς την οργή σου που γενάσεις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψει ζώσεις ημάς και ο λαός αφρανθήσεται επί σύ. Δείξουν ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δόης ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτηλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Δίνον Κύριε το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησό μου Κύριε ότι προσέχει κράξου μόνη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλος ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάσα της επικαλουμένης σε. Ενώδησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της θεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου, που καίστη νομιώση εν θεής Κύριε και θέστητα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σου επί ίσας, σήκουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθεί την καρδία μου, τη φοβήσει το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ο τέλειο σου με έγραφε με και ρίσω την ψυχή μου εξάλλου κατά του. Ο Θεός παράνομη πονέστη συνεπε με και συναγωγή κρατεώνε ζήτησε την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, κτήρμο και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλειος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, έδωσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δέντωσον οι μισούντες με και συνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοηθησάς με και παρακαλεσάς με.
1: Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέντωσον οι μισούντες με και συνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοηθησάς με και παρακαλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγχον εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος στον κόσμο το Μέγα Έλεος και νυν και αήκης του αιώνας των αιώνων αμήν ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος την υπομείνας αγαθέ θανάτου το θάνατος κυλεύσας και Αγία συνδείξεως Θεός μη παρήδης ως έπουσες τη χειρή σου δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξε τεκούσες σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσου σωτήρι μου όλων απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας στέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το λαιό σου αθημών. Δι Αβραάμ τον ηγαπημένον υπό σου και δι Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστηκτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα συνομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και είσαι της ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Πίστη ελθούσανε το φρέα τη, αμαρίτησε θεάσατο, το τη σοφία είδωσε, ο ποτιστή αδαψηλό, βασιλεία την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίω η αίδημο. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Που εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε πρόσδεξε, και ημών εν τη ώρα ταύτης εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα συχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης τη λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, εν την παρεμβολή αυτών φρούμενη και οδηγούμενη, κατανήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιατέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο στον λόγο θεκούσα, την όντω Θεοτόκον σου μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησου Μητέρ.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν η επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμεν και ούκεσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιφον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς εις τον δικημένο χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είνα των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, των νέων αντισώμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνω τον ουρανόν ως ιδέρινο στεγάζουν εν είδεση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνευε την ασφάλειαν αυτή, σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνω συνόρυτη καταβαίνωση παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνε γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρυ του λιβάνα σε φύτευσας, εκ εις τρουθή ένος εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή

Ελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας.

η θάλασσα μεγάλη και εύρη χορός, εκεί ερπετά ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με

υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριε ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το άλλος αυτού, της λαλήστε τας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήστε πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες Χριστέ και ποιούντες δικαιοσύνη εν παντή καιρό, μνήστε τιμούν Κύριε την ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, το ειδύνατη Χριστότητη των εκλεπτών σου, το εφρανθύνετη εφρουσίνη του έθνου σου, το επενίσθηματι της κληρονομίας σου, η μάρτωμα το των πατέρων ημών η νομίσα μεν δικήσαμε, οι πατέρες ημών εν Αιγύπτος ενίκαν τα θαυμάσια σου, και ο καμνίστησαν το πλήθος του ελαίου σου, και παραπίκραν να βαίνοντας εν τη ρυθρά θαλάσσι, και έσωσαν αυτούς ένεκεν το όνομα τους αυτού, το γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επιτίμησε τη ρυθρά θαλάσσι και εξεράνθη, και οδήγησαν αυτούς εν ερπείς ως εν ερήμου, και έσωσαν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και λυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών, εκάλυψαν είδωρ τους λίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ επελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την έννησαν αυτού, ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επιθύμησαν επιθυμίαν εταιρή μου, και επήρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμόν είναι στας ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήν εν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν και εκάλυψαν επί την συναγωγή ναυρών. Και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχαν εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό. Και λάξατο την δόξαν αυτούν ομοιώματι μόσχα εστίοντας χόρτων. Και επελάθωτο του Θεού του σώζοντος αυτούς, το ποιήσαν τους μεγάλην Αιγύπτο, θαυμάσαν γη χάμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε το ξολοθρέψε αυτούς, ημί Μωυσής ο εκλεπτός αυτό έστεν τη θράψη ενώπιον αυτού, το αποστρέψε τον θυμόν αυτού, το μη εξολοθρέψε αυτούς, και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και εγώκησαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου, και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, το καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο, και το καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν τις χώρες. Και τελέστησαν το Βελφεγόρ και άφαγον θυσίας νεκρών, και απαρόξαναν αυτόν εν της επιδεύμασιν αυτόν, και πληθύνθιαν αυτής οι πτώσεις, και έστειφιν έσχε ξυλάστατο και κόπασθεν οι θράψεις, και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνη, εις γενεάν και γενεάν έως αιώνος, και απαρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και κακόθυμο εις δι' αυτούς, ότι παραπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστειλαν εν της χείλες εν αυτού, που καξελόθρωσαν τα έθνια επί Κύριος αυτής, και μίγησαν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών, και γεννήθη αυτής σε σκάνδαλον, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχαινε αυτών,

0: και επόρνευσανε τις επιτιδεύμασεν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί το λόγον αυτού και ευδελίξω του την κληρονομίαν αυτού και παρέβηκεν αυτούς εις χειρές εθνών και κηρύψαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έφληξαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πλεονάκησε ρίσω το αυτούς, αυτοί δε παραπήκρουν αυτόν εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και ήδη Κύριος εν το θλίβεστα αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών και εμνήστε της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού και έδεκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριο Θεός ημών, και επισυνάγω και ημάς εκ των εθνών. Το εξομολογήσεστε το ονοματίσω το Αγίο, το εγκαυχάστην και ενέσαι σου, ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, από το αιώνος και ως το αιώνος, και ρη πάσο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

Σον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λελιτρωμένοι υπό Κυρίου, ους ελυτρώστε το εχειρός εχθρού, εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς, από νοτελών και δυσμών και βορά και θαλάσσης. Επλανήθησαν τη ερήμων για νύδρου, οδόν Παόλους κατοικητηρίου Χεύρων, πεινώντας και διψώντας η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε, και κέτραξαν προς Κύριον τα θλίβεστα αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερίστατο αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείων, το παρευθύνες πόλην κατοικητηρίου, εξομολογησάσουσαν το Κύριο τα ελαή αυτού, και τα θαυμάσια αυτού της Θεής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν καινή και ψυχήν ποινώσαν ενέπλησαν αγαθών, καθημένους ασχώθηκες και άφανά του, με παιδημένους εμπτωχία και σιδήρου, ότι παραπίκραν τα λόγια του Θεού και τη βολή του υψής το παρόξενον, και ταπεινώθεν κόπηση καρδία αυτών, εισθένεσαν του κοινού βοηθών, και κέκραξαν προς Κύριον τα θλίβεστα αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάστανά του και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Εξομολογησάσουσαν το Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού.

ονομίας αυτών εταπεινώθησαν, Πάνε Βρώμα, ευδελίξω το ευσυχή αυτών και οικίσαν έως των πυλών του θανάτου και κέκραξαν προς Κύριον το φλίβεστα αυτούς και εκ των ενεγών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσα το αυτούς και ρίστα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογιστάσσουσαν το Κυρίο το ελέη αυτού και τα θαμάστη αυτού της θείης των ανθρώπων και της άτουσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγειλάτων

0: ήχασαν, καθήγησαν αυτούς επιλημμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάσουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της θεής των ανθρώπων. Υψωστάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεστάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμό εις έρημον και οι διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γίνει καρποφόρον εις άλμη, από κακίας το κατοικούνταν εν αυτοί. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίναν υδρούν εις διεξόδους υδάτων. Και κατόπισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικησίας και έσπεραν αγρούς και φύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνια αυτών ουκαισμίκρινε και ολιγόθησαν και κακόθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεκήθη εξουδένωσες επάρχοντας αυτών και πλάνησαν αυτούς εν αβάτο και ουχοδό. Και βοήθησε πένιτε η πτωχία και έθετος πρόβατα πατρίας, όψαν τα ευθύς και φρανθίσονται και πάσα ανομία φράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσε τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσον και ψελώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με ορθρού. Εξομολογήσω με εις τον λέεις Κύριε, ψελώ συνέθνε στην, ότι μέγα επάνω των ουρανών το ελαιό σου και ως τον εφελών η αληθιά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Από σαν Χριστός εν η αγαπητή σου, σώσαν τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησαν το οικείο αυτού, υψωθήσουμε και διαμεριώσικημα και την κοιλά των σκηνών διαμετρήσου. Εμός αυτή γαλάδια, εμός αυτή μοναστής και φρέμα αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλές μου, μα ο βλέπεις της ελπίδος μου, επί την εδουμένη επιβαλώ το υποδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησαν. Τι απάξαμε εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσαμε εως της οδουμέας, και ουχίσε ο Θεός από σάμενος ημάς, και ουκ εξελέσει ο Θεός εν της δυνάμεις την ημών. Δώσε μην βοήθεν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό πείσω με δύναμη, και Αυτός εξουδενώσε τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την εναστήν μου μη παρασωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολή επεμένει ηχθή. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσα δολία και λογισμοί σου συγκύκλωσαν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί το αγαπάν με διαβολούν με εγώ δε προσευχόμη και έθετο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπής ως μου. Κατάστασαν επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτο εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεσθε αυτόν εξέλθε καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστε εις αμαρτίαν. Γεννηθήτουσαν η μέρα αυτού λίγη και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτουσαν οι αυτού ορφανοί και η γενή αυτού χείραν. Ψαλευόμενοι μεταναστήτουσαν οι αυτού και επαιτησάτουσαν. Εκβληθήτουσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτουσαν ολόθροι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτόν τη λήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρημο της ορφανής αυτού, γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρεση, εις εν γενεάμια εξελευθεί το όνομα αυτού, ανεμνηστεί ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξελιχθεί, γεννηθεί τους εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί εκ γης των μνημόσυνων αυτών, ανθών ο καμινίστη ποιήσε έλεος, και κατεδίωξαν άνθρωπον πέντε και πτωχών και κατανενιγμένον την καρδία του θανατώσε και ηγάπησε κατάραν και ήξε αυτό και ουκ εθέλησαν ευλογία και μακρυνθήσετε από αυτού και ενεδίστε το κατάραν.

Ρίσε μου ότι φτωχός και πένιση μη εγώ και η καρδία μου τεθάρευθε εντός μου. Όσες και αν το εκλείνε αυτήν αντανηρέθην έξε την άφθινος οι ακρίδες. Τα γονατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου λιώθη διαλών. Καγώ εκινήθηνον ειδός αυτής, ειδός αν μεσόλουσαν κεφαλάς αυτού.

Εσύ ευλογήσεις η επανεστάμενη με σχενθή του ψώνη. Ο δε δούλος ευφρανθίσεται εν δυσάσους εν διαβάλλοντες με τροπή και παρεβαλέστοσαν ως διπλοίδα εσχήνιν αυτών. Εξομολογήσουμε το Κύριος φόδρε το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών ότι παρέστη εκ δεξιών πέννητος το σώσε εκ των καταδιακότων την ψυχή μου. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς διό κόσμο.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των

σωτηρία, ως διαφύλαξον εν παντή καιρό και το, κατ' την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλουανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλουανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος», είπε, «δεν υπάρχει Θεός». Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε, αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό. Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις. Όπως πάντα οι γονείς, όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί, έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, αλλά μένοντας στον κόσμο, αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαιρνε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει. Ήταν, έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει, δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε, δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, να, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα, και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας, το οποίο ήταν πολύ ζωντανό, και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή, τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του, μια εβδομάδα, για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του, για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό. Και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό, ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του, ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας, και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς, και έκτοτε ο δέποτε συγκατατέθη στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο, και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτόν τον λογισμό μου. Άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις, και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του, είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν, μετά από αυτή τη βασική του απόφαση, μένοντας στο μοναστήρι, αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα, και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι, και ήταν κουρασμένος, και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια, γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό, δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού, και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του. Και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε, σηκώθηκε να κάνει προσευχή, και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα, και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι. Και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω, και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει, υπάρχει η έννοια της ελπίδας, της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσου ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε, διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό, όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους, αλλά για δική του αδολισχία. Και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες, τα εμπιστεύτηκε, και όταν γνώριζε τον πατέρα Σοφρόνιο, τα διάβασε, έμενε κατάπληκτος, και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη, αυτός του είπε δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλουανός στην αρχή, Άγιος Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία αλλά είναι και βιωματική πίστης που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλουανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από τον πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Τον ίδιο και το ίδιο και η πορεία το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μεν μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως κυριευόμενοι από τη λογική θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατηγορίας και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη. Επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί. Διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την επάνδρωση του μοναστηριού και όταν έγινε η επάνδρωση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω αλλά έμειναν και στην ευχαριστία και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδονηρή αυτή άσκηση στα μέσα της πορείας της ζωής του αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά Σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνουν τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Σιλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατωνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίον μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατωνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Σιλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. «Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου». Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά όπως ήταν ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Σιλανού στα γραπτά του που άφησε και αν μας δοθεί ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του, του Αγίου Σιλοανού, και αυτό γράφεται ο θρήνος του Αδάμ, που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθισε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσιο του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός, δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνουμε ελεύθερα. Δεν αμαρτάνουμε, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνουμε γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνουμε γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος. Που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλωανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι. Ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνος, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη να, το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στερείται την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλωανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, ρακένδετον κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλό άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτό είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι τη 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο γέροντας Σοφρόνιος που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε, στα νεανικά του χρόνια ήταν απλός, ψηλός, μεγαλός όμως, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήτανε, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι ωραία. Έχει και εδώ με το 3 καρέκλες. Ελάτε και εσείς, Κωστάκη, έλα από εδώ. Και εσείς ελάτε. Εδώ Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα

αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο δύο χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματο ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάσεις, μπορείς να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθίες είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει, μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουν πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σελωνό σοφό και οξυδερκή δούλο του Θεού. Η γνώση, η πνευματική, να έχετε υπόψη ότι έχει τρεις πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και τη διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Σολανός συνέθεται και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτοι μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φορκτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αλλά να δεχόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού, διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό τους ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αρεστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει.
Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης.

0: Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός, αλλά απόλυτος αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσος ο ζώμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφοβος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυτος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος, που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Ο καθένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε, και γι' αυτόν ακόμη προσευχόταν για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν υπέρπεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα, όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάποιος που το γνώριζε, που τον επισκέπτη του, από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε τις μέρες μας και το γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Σιλωνός, δηλαδή την τιμή, την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσυξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους, ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και η ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Ιουλανός, δυνατά. Και δεν μιλούσε διφορούμενα. Και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία. Και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης, δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σ' ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη Θελήσιος και Ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Από βία και ανδρεία, την πραότητα, την προσήνεια, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανδροπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού». Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά. Αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιουλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Ιουλανός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο, τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα, θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία ο Αγίος Ιουλανού που θα σας διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκετές και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, το λεπτό, ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιο αυτό να ασκητεί. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. στο τέλος ανοίγει με έκπληστε τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει, το ρωτά: «Πάτε Στατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει?» «Τι να πω στις ερωτήσεις σας», απαντά ο πατήρ Στατόνικος. «Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σουλανό, ρωτήστε αυτόν». Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σουλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πως ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σουλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανός, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά το Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Βουλγαρικού Μοναστηριού, το γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρ Σιλενονός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βινιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλουανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και το λέει: «Εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι», το γέροντα απήντησε ο Άγιος Σιλουανός. «Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία». «Τότε λοιπόν γιατί πηγαίνεις? Γιατί έρχεσαι μαζί μου?» «Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ». «Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς?» «Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα». Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει: «Εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους». Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολύ εκεί. Και μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των Δανιελαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιελαίους, ας πούμε, εγώ έμεινα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει: «Έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία». Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν. Βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση. Βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλουανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν το μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Ιλανού. Όπως είπαμε, στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλωανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατουνακιώτης Εφραίμ έλεγε και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει ποιος είναι υπεύθυνος, όλοι λέει είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χαύρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώ στην τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λιγότανε οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση. Βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις. Αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι. Με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ήταν και ο πατήρης Σιλωανός, ο Άγιος Σιλωανός, οικονόμος, στους εργάτες. Και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε, δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός με το όνομα Πι, θα το πούμε, έτσι, ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι, με και πολλές πρωτοβουλίες του, δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους, και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε, εκ της πολυλογίας που εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Σιλωανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατές μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει: «Δεν μιλάς, πάτε Σιλωανέ. Άρα υποστηρίζεις τον πάτερ, τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανες στο μοναστήρι?» Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρ Σιλωανός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν απολογήθηκε. Σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Που, ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρης Αρνός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να το πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν? Όχι, δεν σ' άκουσα, απήντησε ο πάτερ. Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα πει? Ο πατήρ μη τα έχασε και απήντησε ο ντραπιασμένος. Συγχώρησέ με, ο Θεός να σε συγχωρήσει. Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί, αυτό που είπαμε ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο και εκείνος ζητήσε συγχώρηση και ο πατήρης Σολανός, ο Άγιος Σολανός, το συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός, τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού, διατήρησε την ειρήνη, διατήρησε την προσευχή, διατήρησε την αγάπη και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολλή προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχιεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάη και παιδί ακόμη, πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν, εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Σιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων, μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Εργάτης το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμα εργαζόταν. Μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλωνός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρόκτερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, έλεγε ο Άγιος Σιλωνός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Σιλωνός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάριν Ιζεκίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλακνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον Εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το διπορικό μας ταξίδι στα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα των μυστηρίων της Εκκλησίας και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή καλούμαστε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, θεολογικά, σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας τα αποστολικά και ευαγγελικά εκείνα αναγνώσματα που οι πατέρες έθεσαν να αναγινώσκονται στο μυστήριο του Ευχελαίου. Και είχαμε μείνει στο τρίτο ζεύγος των αναγνωσμάτων του μυστηρίου του Ευχελαίου και είδαμε ιδιαίτερα την αποστολική περικόπη που προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι στο ζεύγος αυτό των αναγνωσμάτων, το τρίτο ζεύγος στη σειρά, τίθεται γενικά το θέμα των διαφόρων χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ των οποίων και το χάρισμα των σωματικών ιάσεων, του οποίου η σχέση με το μυστήριο του Ευχελαίου είναι προφανής. Και είδαμε στην αποστολική περικοπή τον Απόστολο Παύλο να ρυθμίζει σχετικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εκκλησία της Κορίνθου και προβαίνει σε μία ιεράρχηση των χαρισμάτων αυτών με βάση τον ξεχωριστό ρόλο που έχει ο φορέας κάθε χαρίσματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και προέκρινε ιδιαίτερα ως ύψιστο χάρισμα την θεραπευτική της αγάπης της οποίας και έπλεξε και πλέκει τον ύμνο, καθώς μας μίλησε για την αγάπη η οποία μακροθυμεί, χρηστεύεται, ου ζηλεί, ου ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Ωστόσο, το ειδικό χάρισμα των σωματικών ιάσεων είναι και το κεντρικό θέμα της τρίτης ευαγγελικής περικοπής, που προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και συγκεκριμένα από το 10ο κεφάλαιο. Εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρεται στην κλίση των Αποστόλων και στο έργο το οποίο ανέλαβαν μέσα στην πορεία της ιστορίας μέσα στην Εκκλησία, ένα έργο που συνεχίζεται έως εσχάτων από τους διαδόχους των Αποστόλων, που δεν είναι άλλοι από τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 10ο κεφάλαιο, τον πρώτο στίχο και στην συνέχεια από τον 5ο έως τον 8ο. Παραλείπεται ο 3ος, ο 4ος και ο 5ος στίχος στην Ευαγγελική περικοπή του Μυστήριου του Ευχελαίου, διότι εκεί απλώς ο Ευαγγελιστής κάνει μία ονομαστική αναφορά των Αποστόλων και μαθητών του Κυρίου. Στη συγκεκριμένη Ευαγγελική περικοπή αναδεικνύεται ως στοιχείο της πνευματικής εξουσίας την οποία ο ίδιος ο Κύριος έδωσε στους μαθητές του και ως σημείο της ερχόμενης Θείας Βασιλείας. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Ήταν το ειδικό χάρισμα των Αγίων Αποστόλων, το οποίο δεν πάβει να επικαλείται πάντοτε η Εκκλησία και κατά την τέλεση του Αγίου Μυστηρίου του Ευχελαίου, αφού πρόκειται για το μυστήριο της πίστεως, με βεβαιωμένη την αποστολική προέλευση και την εσχατολογική προοπτική. Επιπλέον, η τελική παρένεση, όπως θα δούμε, της περικοπής, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε, παραπέμπει στα πολλαπλά παραδείγματα εμπορίας της Θείας Χάριτος που μαρτυρούνται στην Αγία Γραφή και αποτελεί μια χρήσιμη υπόμνηση των εκάστοτε λειτουργών του Ιερών Μυστηρίων. Συνηθίζουμε κάθε φορά που προσεγγίζουμε ένα ευαγγελικό ή αποστολικό ανάγνωσμα να αναφερόμαστε και στο Ευαγγέλιο από το οποίο προέρχεται. Σε παλαιότερη συνάντησή μας κάναμε ιδιαίτερη αναφορά για το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Υπενθυμίζουμε μόνο σχετικά με την συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή κάποιες επιγραμματικές σημειώσεις και σκέψεις σχετικά με την θεολογία του Ευαγγελίου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο περιγράφει με κάποια σκόπιμη διάταξη του υλικού του το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του Ισραήλ και του κόσμου. Ο Θεός προανήγγειλε στην Παλαιά Διαθήκη την έλευση του κατά σάρκαν απογόνου του Αβραάμ, του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς αποκάλυψε τη νέα δικαιοσύνη του Θεού και άρχισε να πραγματοποιεί την βασιλεία του. Εκάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να δεχθεί το νέο Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Αυτός όμως αρνήθηκε τον νέο σωτήρα και επέμεινε στις νομικές παραδόσεις του Ιουδαϊσμού. Η άρνηση αυτή απέκοψε τον Ισραήλ από τον Θεό και τις πατρογονικές επαγγελίες του. Τη θέση του τώρα παίρνει ο νέος λαός της Εκκλησίας, ο νέος Ισραήλ, που γίνεται ταυτόχρονα ο γνήσιος Ισραήλ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είναι ο μοναδικός Ευαγγελιστής που χρησιμοποιεί τη λέξη «εκκλησία» και προϋποθέτει σαφείς εκκλησιολογικές παραδόσεις. Η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, που κληρονομεί τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης, τελεί το Θείο Θέλημα και συνάπτεται με την Βασιλεία του Θεού. Στην επί του όρους ομιλία ο Κύριος προβάλλει το νέο αυτό λαό καθώς και τους όρους για την είσοδο στην Βασιλεία του Θεού και διατυπώνει τους κανόνες για τη ζωή της νέας κοινότητας. Η Εκκλησία αναγνωρίζει την αξία της Παλαιάς Διαθήκης, ζει με τον ζωντανό λόγο του Ιησού Χριστού και αποκτά υπόσταση με την παρουσία του. Στην Εκκλησία έχουν οργανική θέση οι Απόστολοι, οι Προφήτες και οι Δίκαιοι, δηλαδή οι Χαρισματούχοι, από τους οποίους και εν τέλει διοικείται μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ας έρθουμε όμως, όπως κάνουμε κάθε φορά, πρώτα στο ίδιο το κείμενο, τόσο στο πρωτότυπο όσο και στην ερμηνευτική του απόδοση, για να μας μιλήσει πρώτα ο ίδιος ο Ευαγγελιστής και στη συνέχεια, με κανόνα και οδηγό τους πατέρες της Εκκλησίας, να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και αυτήν την περικοπή. Τον καιρό εκείνο, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον: «Εισοδών εθνών μη απέλθετε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Και αφού λοιπόν, μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, προσκάλεσε ο Ιησούς τους 12 μαθητές του, τους έδωσε εξουσία και δύναμη πάνω στα ακάθαρτα πνεύματα, ώστε να τα βγάζουν από τους ανθρώπους και να θεραπεύουν κάθε είδους ασθένεια και κακοδιαθεσία. Αυτούς τους 12 μαθητές τους απέστειλε και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες: «Μη πάτε σε δρόμο που θα σας οδηγήσει σε χώρα που κατοικούν οι δωλολάτρες, και μην μπείτε σε πόλη που ανήκει σε Σαμαρίτες. Πηγαίνετε καλύτερα στα χαμένα πρόβατα που κατάγονται από το γένος του Ισραήλ. Και εκεί που πηγαίνετε να κηρύτετε λέγοντας ότι πλησίασε η έλευση και εγκαθίδρυση της βασιλείας των ουρανών στη γη. Σε λίγο ιδρύεται η Εκκλησία, στην οποία με το κήρυγμα του Ευαγγελίου και τη χάρη των μυστηρίων θα μεταδίδεται στους πιστούς η θεία ζωή της επουράνιας βασιλείας. Και για να επιβεβαιώνετε το κήρυγμά σας, σας δίνω εξουσία και δύναμη να θεραπεύετε ασθενείς, να καθαρίζετε λεπρούς, να ανασταίνετε νεκρούς, να βγάζετε δαιμόνια. Την χάρη αυτή της θαυματουργίας την λάβατε δωρεάν. Δωρεάν δώστε την κι εσείς, χωρίς να παίρνετε χτήματα». Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τον Ευαγγελιστή Ματθαίο να καταγράφει στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή όχι απλά την κλίση των 12 μαθητών και εν συνεχεία αποστόλων του Κυρίου, αλλά μαζί με την κλίση βλέπουμε τον Κύριο να δίδει εξουσία και δύναμη στους μαθητές του, ώστε να πορευθούν πρώτα ανάμεσα στους αδελφούς τους, τους Ισραηλίτες, και στο όνομά του να κηρύττουν, να διδάσκουν και όπου χρειαστεί να θεραπεύσουν και να θαυματουργήσουν επάνω σε κάθε είδους ασθένεια και κακοδιαθεσία. Έδωκεν αυτής εξουσίαν. Και γνωρίζουμε πως την εξουσία αλλά και την πλήρη κατανόηση της ιερής τους αποστολής οι Απόστολοι την έλαβαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών φώτισε, θέρμανε και κάλυψε με την χάρη του τους Αποστόλους και τους μαθητάς, ενισχύοντάς τους και δίνοντάς τους την δυνατότητα να κάνουν το μεγάλο άνοιγμα και να πορευθούν όχι μόνο προς τους αδελφούς τους, αλλά και προς τα έθνη όλα, για να πραγματώσουν και να εφαρμόσουν όσα ο Κύριος τους υπέδειξε. Να πορευθούν στα έθνη, να μιλήσουν για Αυτόν, και όσοι αποδεχθούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να βαφτιστούν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τους έδωσε τη δυνατότητα και την εξουσία του δεσμήν και λύειν τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Τους έδωσε τη δυνατότητα όχι απλά να κατηχήσουν, όχι απλά να μαρτυρήσουν περί του προσώπου του Χριστού, αλλά να ποιμάνουν το λαό του Θεού και να τον οδηγήσουν στην σωτηρία. Βλέπουμε όμως πως αν και το Άγιο Πνεύμα δεν είχε δοθεί ακόμη, εντούτοις με μία εντολή του Χριστού έλαβαν οι μαθητές μία τέτοια εξουσία. Ο καλός διδάσκαλος παραδίδει στους τέλειους μαθητές τα τέλεια μαθήματα με αυθονία, και ως επιστήμον αρχίατρος παραδίδει στους φιλομαθείς μαθητές την επιστημονική ιατρική, ώστε όχι μόνο τις σωματικές αλλά και τις ψυχικές πληγές να θεραπεύουν. Τα αδύνατα παρά της ανθρώπης, δυνατά παρά τον Θεό. και όπου η χάρις του Θεού έρχεται, όλα είναι δυνατά. Ακόμα και οι νόμοι της φύσης καταλύονται. Διότι εξαιτίας της παρακοής του Αδάμ, ο άνθρωπος άρχισε να αρρωσταίνει ψυχικά και σωματικά. Υπενθυμίζουμε εδώ στην αγάπη σας ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και ερμηνεύοντας οι πατέρες τόσο το καθ' εικόνα όσο και το καθομοίωση σημειώνουν ότι όταν γίνεται αναφορά περί του κατ' εικόνα ο άνθρωπος πλάστηκε με λογική και ελεύθερη βούληση. Δόθηκε δηλαδή στον άνθρωπο δια της λογικής το αυτεξούσιον, η δυνατότητα της επιλογής. Και ταυτόχρονα του δόθηκε η ευκαιρία και η δυνατότητα του καθομοίωσιν, δηλαδή να ομοιάσει προς τον Θεό, να γίνει κατά χάριν Θεός, αυτό το οποίο λέμε αγιότητα, κατά χάριν θέωση. Η επιλογή όμως των πρωτοπλάστων, αλλά και στη συνέχεια η επιλογή πολλών εξημών πολλές φορές μέσα στη ζωή μας, να αυτονομηθούν και να ανεξαρτητοποιηθούν από την κοινωνία τους και την χάρη του Θεού, οδήγησε τον άνθρωπο στην πτώση. Δεν θέλησε να ακολουθήσει τον δρόμο που ο Θεός του υπέδειξε για να φτάσει στην θέωση μέσα από την κοινωνία του με Αυτόν, αλλά επέλεξε να υπακούσει και να κληθεί από τα κελέσματα του διαβόλου, θέλοντας ο ίδιος ο διάβολος, όπως ακριβώς δηλώνει το όνομά του, να διαβάλει πρώτον την εικόνα του Θεού προς τον άνθρωπο, παρουσιάζοντας έναν διαφορετικό Θεό από ό,τι ο Θεός ήταν, και απ' την άλλη να διαβάλει τον άνθρωπο με τον πλησίον, τον Αδάμ με την Εύα. Έρχεται λοιπόν και καλεί τους πρωτοπλάστους να απαρνηθούν την κοινωνία τους με τον Θεό και με τρόπο εγωιστικό και προσωπικό να οδηγηθούν στη θέωση. Και πράγματι, έχοντας ο Αδάμ και η Εύα αυτό το αυτεξούσιο, επιλέγουν να αυτονομηθούν από τον Θεό, να παρακούσουν τη μόνη εντολή που τους είχε δώσει ο Θεός και να γευθούν τον απαγορευμένο καρπό. Το αποτέλεσμα, η γνώση του ενός και του άλλου. Και είδαν τη γύμνια τους και κρύφθηκαν. Και ο Κύριος τους καλεί. Και στο κάλεσμα του Κυρίου δεν ανταποκρίνονται. Παρά την τρίτη φορά ο Αδάμ λέγει ότι βρίσκεται εδώ κρυμμένος για να μην τον δει που είναι γυμνός. Στην ερώτηση του Κυρίου «Και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?» ο Αδάμ απαντά ότι γεύθηκε τον καρπό τον απαγορευμένο. Από εκεί αρχίζει η οδυνηρή πορεία του ανθρώπου. Και αυτό όχι γιατί γεύτηκε τον καρπό, αλλά γιατί δεν ανέλαβε την ευθύνη των πράξεών του και δεν οδηγήθηκε στην μετάνοια, ώστε να λάβει και την συγχώρεση από τον Θεό. Αλλά αντίθετα, έχοντας καλλιεργήσει αυτό το αυτεξούσιον πια με έναν διεστραμμένον τρόπο, οδηγείται ακριβώς όχι απλά στην μία ανάληψη των ευθυνών, αλλά στην μετακίνηση και μεταβίβαση αυτών προς τον άλλον. Άρα στην πλήρη διαστρέβλωση και διαστροφή των σχέσεών του με τον Θεό, με τον άλλον. Η απάντηση του Αδάμ, η γυναίκα η οποία εσύ μου έδωσες Κύριε, αυτή με παρέσυρε, κατέστρεψε τα πάντα. Και στη συνέχεια η μεταβίβαση της ευθύνης από την ίδια την Εύα στον Όφη ομοίως οδήγησε στην έξοδο των πρωτοπλάστων από το παράδεισο. Όχι γιατί γεύθηκαν τον καρπό, αλλά γιατί αμετανόητοι έριξαν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Και κυρίως ο Αδάμ εν τέλει απέδωσε τις ευθύνες στον ίδιο τον Κύριο. «Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες». Η επιλογή των πρωτοπλάστων να αυτονομηθούν από τον Θεό επέφερε κάποιες συνέπειες. Η έξοδος πρώτα από την τρυφή του Παραδείσου, η αδυναμία πλέον του ανθρώπου να φτάσει μόνος του στο καθομοίωση, η είσοδος της αμαρτίας στη ζωή του ανθρώπου, της φθοράς, της ασθένειας και εν τέλει του θανάτου. Τον οποίον θάνατον βέβαια ο Θεός επέτρεψε ή να μην το κακό αθάνατο γέννη. Έτσι λοιπόν με την παρακοή του Αδάμ ο άνθρωπος άρχισε να αρρωσταίνει ψυχικά και σωματικά. Δίδει λοιπόν τώρα ο Χριστός την εξουσία στους μαθητές να θεραπεύουν και τις ψυχικές αρρώστιες, ώστε με την θεραπεία και του σώματος και της ψυχής και τα δύο αυτά συστατικά του ανθρώπου να δοξάζουν και να ευλογούν τον Θεό. Άλλωστε, πολύ πριν από τους ειδικούς και τους ιατρούς, οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από τα κείμενά τους αλλά και την υμνολογία της Εκκλησίας σημείωσαν αυτήν την άρρηκτη σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος. «Ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή». Η ασθένεια του σώματος πολλές φορές καταβάλει την υγεία και την κατάσταση της ψυχής. Αλλά και η κατάσταση της ψυχής, όταν είναι αρνητική και ασθενής, καταβάλει και το ίδιο το σώμα, καθώς πρόκειται για μια αλληλένδετη σχέση ψυχής και σώματος. Δίδει λοιπόν ο Χριστός τη δύναμη στους μαθητές να θαυματουργούν, ώστε με τα θαύματά τους να προκαλούν το ενδιαφέρον των ακροατών για να προσέχουν περισσότερο τη διδασκαλία τους, σημειώνουν οι ιεροί ερμηνευτές των κειμένων της Αγίας Γραφής. Και τούτο διότι βλέπουμε στα Ευαγγέλια μέσα όταν ο Κύριος θαυματουργεί το θαύμα να έρχεται ως επισφράγισμα και επιβεβαίωση της πίστης. Βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις που ο Κύριος θαυματουργεί πρώτα να λαμβάνει την ομολογία εκείνου που ζητά τη βοήθειά του, ότι «Συ είσαι ο Υιός του Θεού», ότι «Εσύ Κύριε είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Σωτήρας, εσύ είσαι ο Μεσσίας ο οποίος αναμένουμε». Και εφόσον έχουν την βεβαιότητα και την πίστη αυτή, ο Κύριος ανταποκρίνεται στο αίτημά τους και δίδει την θεραπεία δια του θαύματος. Δίνει όμως εδώ τη δυνατότητα στους μαθητές να τελέσουν θαύματα στο όνομά τους, στο όνομα του Θεού, για να προσελκύσουν και να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον εκείνων που θα τους ακούσουν, θέλοντας να τους δώσει και με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον μέσο, μία επιπλέον δυνατότητα να προσελκύσουν και να ελκύσουν τον άλλον στο κάλεσμα του Ευαγγελίου. Και καλεί τους μαθητές να πορευθούν προς τα πρόβατα τα απολωλώτα και ιδιαίτερα να αποφύγουν τα έθνη, να αποφύγουν τους Σαμαρίτες με τους οποίους βρίσκονταν σε διαίρεση και διαμάχη για λόγους πίστεως, να αποφύγουν τις περιοχές εκείνες όπου κατοικούνταν από ειδωλολατρικά έθνη και ειδωλολατρικούς λαούς και να πορευθούν προς τους αδελφούς τους, τους Ισραηλίτες. Και είναι κανείς να απορεί πως ο Κύριος, ο οποίος μετά πια την Ανάστασή Του και πρώτης αναλήψεώς Του, θα στείλει τους Αποστόλους Του προς όλα τα έθνη, πως είναι δυνατόν τώρα, στην πρώτη αυτή αποστολή, να τους αποστέλει μόνο στους συμπατριώτες. Ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές της πόλης και τα χωριά των Ιουδαίων ως διδασκάλους και ιατρούς, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό προς αυτούς υπερβολική στοργή και φροντίδα. Ενώ οι Ιουδαίοι τον έβριζαν, εκείνος δέμνησε κακή, αλλά σπέβδει με κάθε τρόπο να τους διορθώσει και να τους θεραπεύσει. Ενώ λοιπόν ο Χριστός προτίμησε από όλα τα έθνη τους Ιουδαίους, αυτοί περισσότερο από όλους τον ατίμασαν και φάνηκαν αχάριστοι και αγνώμονες απέναντι στο κάλεσμα του Θεού. Και τούτο γιατί αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι αν στην Παλαιά Διαθήκη μιλάμε για εκλεκτό λαό, δεν μιλάμε για έναν εκλεκτό λαό που είναι ανώτερος ή καλύτερος από τα υπόλοιπα έθνη, αλλά μιλάμε για έναν εκλεκτό, δηλαδή εκλεγμένο λαό από τον οποίον και δια του οποίου θα προετοιμαστούν πάντα τα έθνη να υποδεχθούν το Μεσσία του κόσμου. Διακονία και όχι εξουσία ανέλαβε ο λαός του Ισραήλ να προετοιμάσει τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Αυτό όμως το διαστρέβλωσαν και το κατανόησαν διαστραμμένα και λανθασμένα οι Ισραηλίτες, με αποτέλεσμα καθοδόν να δημιουργήσουν την εντύπωση και την ιδέα ότι το γεγονός ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού σημαίνει ότι είναι ο κυρίαρχος λαός, ο οποίος θα κληθεί να κυριεύσει και να κυριαρχήσει επί των υπολείπων λαών. Αλλά όχι για τα χαρίσματά τους, όχι για τις ικανότητές τους, όχι για την εξουσία τους, όχι για την στρατιωτική δύναμή τους, αλλά για την θεοσέβειά τους, εκλέχτηκε ο Αβραάμ ως γενάρχης του λαού αυτού και στη συνέχεια ο υπόλοιπος Ισραήλ εκλέχθηκε από τον Θεό ακριβώς για να προετοιμάσει και να μιλήσει μέσω του λαού του Ισραήλ σε όλα τα έθνη. Καλεί λοιπόν ο Κύριος τους μαθητάς να πορευθούν πρώτα μέσα στους συμπατριώτες του, οι οποίοι εν τέλει θα φανούν αχάριστοι και θα τον οδηγήσουν στον Σταυρό. Ονόμασε δε ο Χριστός τους Ιουδαίους πρόβατα, διότι στην παλαιά εποχή είχαν ποιμένα τους τον Θεό, αν και πολλές φορές υπήρξαν στιγμές που ξεστράτησαν από τον δρόμο, απομακρύνθηκαν από τον Θεό. Και όποτε ο λαός του Ισραήλ απομακρύνεται από τον Θεό, βλέπουμε τον λαό να οδηγείται στην αιχμαλωσία και την καταστροφή. Αποστέλει λοιπόν ο Χριστός τους μαθητές του πρώτα στους Ιουδαίους, ώστε αυτοί να μην προφασίζονται ότι εμείς οι Ιουδαίοι δεν πιστεύουμε διότι οι μαθητές απεστάλησαν στα έθνη και όχι σε μας. Έπρεπε λοιπόν πρώτα στους Ιουδαίους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, διότι αυτούς είχε προετοιμάσει ο Θεός και από το γένος τους σαρκώθηκε ο Χριστός. Όταν όμως οι Ιουδαίοι δεν πίστευσαν, τότε το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στα έθνη και ένας νέος εκλεκτός λαός ανέκυψε, ο νέος λαός του Ισραήλ, ο λαός της Εκκλησίας. «Ήγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών», είπε ο Κύριος ότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Όχι πως ήταν μακριά, διότι με τη σάρκωσή του η Βασιλεία του Θεού είχε ήδη πλησιάσει, αλλά έχοντας υπόψη του τους απίστους, οι οποίοι νόμιζαν ότι ο Χριστός είναι μακριά από αυτούς. Όπως και μέχρι σήμερα οι Ιουδαίοι νομίζουν ότι ο Μεσσίας δεν έχει έλθει ακόμα. «Ήγγηκεν η Βασιλεία του Θεού», «Ήγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών», κηρύττει ο Κύριος δια του Ευαγγελίου. «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Πολυμερός και πολυτρόπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, μίλησε ο Θεός στον λαό του. Εν εσχά τις χρόνιες, δηλαδή στην εποχή μας, ομίλησε δια του Υιού του. Το σχέδιο της σωτηρίας πλέον είναι σε εφαρμογή. Ο ίδιος ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Έχει έρθει πλέον η Βασιλεία του Θεού και πιστοποιείται η Βασιλεία αυτή και η έλευση αυτής μέσα από τα θαύματα.

0: τη χάρη του Θεού αλλά με δικές τους δυνάμεις και για να μην ζητούν υλικές αμοιβές, τους προετοιμάζει λέγοντας: «Δωρεάν ελάβετε από μένα την χάρη των Ιαμάτων, χωρίς εσείς να κοπιάσετε σε τίποτα. Δωρεάν λοιπόν να ευεργετείτε τους ανθρώπους χωρίς να ζητάτε από αυτούς τίποτε το υλικό. Τίποτε άλλο δεν ταιριάζει στον διδάσκαλο όσο η ταπείνωση και η ακτιμοσύνη», σημειώνουν οι πατέρες. Αυτά τα δύο ζητάει ο Χριστός εδώ λέγοντας «δωρεάν ελάβετε». Μην υψηλοφρονείτε επειδή έχετε και προσφέρετε τέτοια αγαθά, διότι τα έχετε αυτά και δωρεάν από τη χάρη του Θεού. Να είστε δε όχι μόνο ταπεινοί αλλά και αφιλοχρήματοι και να ευεργετείτε δωρεάν. Στο σημείο όμως αυτό ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ με τον βιβλικόν ασπασμό και χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Λέγει ο Άγιος της Κλίμακος, ο Ιωάννης ο Σιναήτης, αλίμονο και πάλι αλίμονο. Πού ήταν τότε η φωνή εκείνου του προφήτη του Ιεζεκιήλ για να τους πει: «Ενώ έβρωσε εκεί και κρινώσε», είπε ο Κύριος. Ιεζεκιήλ λάμδα γάμα 12. Αλλά δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απολογία. Γιατί άραγε? Άγνωστον. Ας έχει δόξα ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει. Ας σημειωθεί και τούτο, ο μοναυκός αυτός που λέγαμε ο Στέφανος, μου το διηγήθηκαν αψευδείς μάρτυρες. Όταν έμενε στην έρημο, είχε τόση χάρη, ώστε να τρέφει με τα χέρια του και λεοπάρδαλη. Και ενώ συνεχιζόταν η αυστηρή αυτή δικαστική ανάκριση, αποχωρίστηκε το σώμα του, χωρίς να αφήσει καμιά ένδειξη για την κρίση ή το πόρισμα ή την απόφαση και το τέλος της δίκης. 51. Η χείρα που έχασε τον άντρα της και έμεινε με το μονάκριβο παιδί της, αυτό έχει σαν μόνη παρηγοριά της μετά τον Κύριο. Παρόμοια και για την ψυχή που αμάρτησε, δεν υπάρχει άλλη καμία παρηγοριά την ώρα του θανάτου, εκτός από τους κόπους του λαιμού, την νηστεία δηλαδή, και τα δάκρυα. Όσοι πένθουν έτσι, δεν θα ψάλουν ποτέ, ούτε θα ξεσπάσουν σε λαλαγμούς ύμνων, διότι όλα αυτά αφανίζουν το πένθος. Εάν επιχειρείς με αυτά να αποκτήσεις το πένθος, γνώρισε ότι βρίσκεσαι μακριά από το σκοπό σου. Διότι πένθος σημαίνει συνεχής και μόνιμοποιημένη κατάσταση πόνου σε μια φλογισμένη από θεϊκή αγάπη ψυχή.

Σε πολλούς το πένθος υπήρξε πρόδρομος της μακαρίας απαθίας, διότι προευπρέπιζε την ψυχή και εσάρωνε, εσκούπιζε και κάλυψε το υλικό των αμαρτιών και των παθών. 52. Κάποιος δόκιμος εργάτης του επενετού αυτού πένθους μου ανέφερε τα εξής. Πολλές φορές που πήγαινα να παρασυρθώ στην κενοδοξία ή στην οργή ή στη γαστριμαργία, διαμαρτυρόταν μέσα μου ο λογισμός του πένθους και μου ψιθύριζε: «Μην κενοδοξήσεις, γιατί σε εγκαταλείπω». Παρόμοια και για τα άλλα πάθη. Κι εγώ το απαντούσα: «Δεν θα σε παρακούσω μέχρι ότι μου οδηγήσεις εμπρός στο Χριστό». 53. Η άβυσσος του πένθους αντικρίζει την εκ μέρους του Θεού παράκληση και η καθαρότης της καρδιάς δέχεται τη θεία έλαμψη. Έλαμψης σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται και βλέπεται χωρίς να βλέπεται. Παράκλησης σημαίνει ανάψυξης, αναψυχή της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος ανήπιο την ώρα αυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αντίληψης σημαίνει ανανέωση της ψυχής που κατέπεσε από τη λύπη με θαυμαστή μεταβολή των δακρύων του πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. 54. Τα δάκρυα του θανάτου γεννούν το φόβο. Ο φόβος γεννά την αφοβία και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά που δεν λύγει, προβάλλει το άνθος της ευλογημένης αγάπης. 55. Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά, να τη διώχνεις απαλά με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπως και αντί βοσκό υποδεχθείς λύκο. 56. Μη βιάζεσαι, αγαπητέ, να φτάσεις την θεωρία, ενώ δεν ήρθε ακόμα η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλος της ταπεινώσεώς σου, οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιο πάναγνο γάμο. 57. Στις αρχές, καθώς τον ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλο από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένο καιρό, σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο και από χαρά και από λύπη. Από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε και από λύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του.

58. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντοτε κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα. Ο εχονότα ακούειν ακουέτο, όπως λέει ο Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο, το οποίο το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. 59. Εκείνος που άκουσε την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για προγραμματισμούς θεατρικών παραστάσεων. Και εκείνος που πενθεί πραγματικά δεν θα σκεφτεί ποτέ την τρυφή ή τη δόξα ή το θυμό και την έξαψη της οργής. 60. Πένθο σημαίνει μονιμοποιημένη κατάσταση οδύνης στην ψυχή που μετανοεί. Η οδύνη αυτή γεννά καθημερινά οδύνη πάνω στην οδύνη, σαν γυναίκα τίκτουσα και οδύνουσα. 61. Ο Κύριος είναι δίκαιος και όσιος και σ' όποιον ασκείται κανονικά η ησυχία, ανάλογα του χαρίζει κατάνοιξη. Και όποιον ασκείται στην υποταγή κανονικά, κάθε μέρα τον εφραίνει. Όποιος όμως δεν ζει καθαρά και ανώθευτα, τη μια από τις δύο αυτές ασκήσεις, στερείται το πένθος. 62. Διώξτον εκείνο τον κίνα, το σκύλο που πλησιάζει, όταν πενθείς υπερβολικά για τις αμαρτίες σου και σου ψιθυρίζει ότι ο Θεός είναι άσπλαχνος και ασυμπαθής. Διότι αν προσέξεις την τακτική του, θα διαπιστώσεις ότι πριν από την αμαρτία σου παρουσιάζει το Θεό ευσπλαχνικό και συγχωρητικό.

0: 63. Η επίμονη απασχόληση και άσκηση στο πένθος δημιουργεί τη συνεχή καλλιέργειά του. Η συνεχής καλλιέργειά του οδηγεί στη γεύση του. Και εκείνο που γευόμεθα και συναισθανόμεθα την αξία του, είναι δύσκολο να μας το αφαιρέσουν. 64. Όσονδήποτε υψηλή κι αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνος στην καρδιά μας, απομένει νοθευμένη και ανοφελής. 65. Πρέπει οπωσδήποτε, για να το πω έτσι, όσοι μολύνθηκαν και μετά το βάπτισμα, να αφαιρέσουν την πίσα από τα χέρια τους με φωτιά και με λάδι, με την ακατάπαυστη δηλαδή φλόγα της καρδιάς τους και με το λάδι της θεϊκής ευσπλαχνίας. 66. Είδα εγώ σε μερικούς ένα ακρότατο όριο πένθους, να βγάζουν δηλαδή από το στόμα τους αίμα που προερχόταν από την πικραμένη και πληγωμένη καρδιά τους. Και ενθυμήθηκα τα λόγια του Ψαλμοδού: «Επλήγινος η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου». Ψαλμός Ρωάλφα 5. 67. Τα δάκρυα του φόβου του Θεού περιέχουν μέσα τους τον δρόμο και την προφύλαξη. Τα δάκρυα όμως της αγάπης, πριν από την κατάκτηση της τέλειας αγάπης, είναι κάπως εκτεθειμένα σε κίνδυνο, εκτός αν το ευλογημένο πυρ της αγάπης τον καιρό της ενεργίας του πυρακτώσει πολύ την καρδιά. Είναι δε αξιοθαύμαστο ότι τα δάκρυα του φόβου, ο οποίος είναι ταπεινότερο και κατώτερο πράγμα, είναι ασφαλέστερα στον καιρό τους από τα δάκρυα της αγάπης. 68. Υπάρχουν ουσίες που ξεραίνουν τις πηγές των δακρύων μας και άλλες που επιπλέον δημιουργούν μέσα στις πηγές βόρβορο και γεννούν θηρία. Και παράδειγμα του ενός, του πρώτου, είναι ο Λότ, που συνευρέθη παράνομα με τις θυγατέρες του, ενώ του άλλου, ο διάβολος, που εξέπεσε από την αγγελική του κατάσταση.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Χριστός Ανέστη. Είναι η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεντουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Τα 106 χρόνια από την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα γιόρτασαν σήμερα η Κομωτινή και η Αλεξανδρούπολη. Στην πρωτεύουσα του Εύρου τελέστηκε δοξολογία από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθυμο στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.
1: Αυτός ο τόπος αργότερα απετέλεσε έναν προμαχώνα, ένα γεωπολιτικό θώρακα της Ελλάδας, και σήμερα δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα η Αλεξανδρούπολη είναι και πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, με την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη τιμά την ελευθερία της και την τιμά όχι μόνο ως ασπίδα του έθνους, ως απόρθητη ασπίδα του έθνους. Την τιμά και ως παράγον και πυλώνας ανάπτυξης και εξωστρέφειας συνολικά της Θράκης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος.
0: Στην Κομωτινή οι λατρευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με επίκεντρο το Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με την τέλεση αρχιερατικού συλλήτουργου από τους Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας κύριο Γαβρίλ, Καλαμαριάς κύριο Ιουστίνο και Μαρονίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα. Ακολούθησε η τέλεξη δοξολογίας. Χθες το απόγευμα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που προκάλεσε η βροχόπτωση, πλήθος Κομωτινέων υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, η οποία ευλόγησε με την παρουσία της στους εορτασμούς. Μεταφερόμαστε στη Γεωργία, όπου την Κυριακή 17 Μαΐου θα εορταστεί η ημέρα της οικογένειας. Την ημέρα αυτή, ο νέος καθολικός πατριάρχης Πάσης Γεωργίας κύριος Ιώ θα τελέσει την πρώτη του Θεία Λειτουργία ως ο 142ος προκαθήμενος της Εκκλησίας της Γεωργίας στο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα. Τη Θεία Λειτουργία θα παρακολουθήσουν διάφορες τοπικές εκκλησιαστικές αντιπροσωπείες, κλήρος και μοναστικές αδελφότητες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παραδοσιακή πομπή από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Κασουέτη στον Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος, όπου ο Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας θα ευλογήσει τους πιστούς. Εν τω μεταξύ, συγχαρητήριο μήνυμα και εγκάρδιες ευχές προς τον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Γεωργίας κύριο Σιώ έστειλε ο μακαριότατος Πατριάρχης Αντιοχίας κύριος Ιωάννης, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Προσευχόμαστε για εσάς και για την Εκκλησία της Γεωργίας, με την οποία μας συνέδεαν και μας συνδέουν ιστορικές σχέσεις από την αυγή του χριστιανισμού. Εσείς και ο καλός λαός σας είστε παρόντες στις προσευχές των τέκνων της Εκκλησίας της Αντιοχίας, της Εκκλησίας η οποία προσέφερε στον κόσμο το όνομα Χριστιανή. Τη μεγάλη ευλογία να υποδεχθεί την Αγία Ζώνη, το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας, από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα του Πεδίου, θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα η Σερβία και συγκεκριμένα το Βελιγράδι. Η προετοιμασία για το μεγάλο γεγονός συνεχίζονται καθημερινά με τον Πατριάρχη Σερβίας κύριο Πορφύριο να επισκέπτεται χθες και να ευλογεί τους εθελοντές και τις εθελόντριες που συνδράμουν στη δημιουργία της κορδέλας, που θα διανομηθεί ως ευλογία στους πιστούς. Ο Μακαριότατος είχε εγκάρδια συνομιλία με τους συμμετέχοντες, ενώ συμμετείχε προσωπικά στη συσκευασία των κορδελών, δείχνοντας ότι η ενότητα, η προσφορά και η αγάπη για τον πλησίον επιβεβαιώνονται πιο έντονα με πράξεις. Από τη Σερβία μεταφερόμαστε στο Φανάρι, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έτυχε εγκάρδιας φιλοξενίας από τον Παναγιώτατο και για ένα επιπρόσθετο λόγο, καθώς είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας. Στην προσφώνησή του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελής, αφού ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον διαβεβαίωσε πως ο εφεμεριακός πλήρως της Ελλάδος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Ιερού Θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη Μόσχα, ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, κύριος Κύριλλος, προείδρευσε σήμερα στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Μόσχας, που πραγματοποιήθηκε στην Πατριαρχική και Συνοδική Κατοικία στη Μονή Ντανίλοφ. Ανοίγοντας τη συνεδρίαση, ο προκαθήμενος Εκκλησίας της Ρωσίας απίθυνε σύντομο χαιρετισμό στα μέλη της Ιεράς Συνόδου, μετά τον οποίο η Σύνοδος ξεκίνησε τις εργασίες της σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. Στο έργο της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Αλευριωτικής κ. Νικόλαος στην ομιλία του κατά την τέλετη αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο Σεβασμιότατος στην ομιλία του, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας, αναφέρθηκε στην επιστήμη την οποία, όπως είπε, δεν πίστεψε ως θεότητα.
2: Η επιστήμη είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού. Τον ευγνωμονώ που μου το χάρισε πλουσιοπάροχα. Την αγάπησα, την απόλαυσα, την ευχαριστήθηκα. Δεν την πίστεψα όμως ως θεότητα. Μου έμαθε να σκέπτομαι. Μου δίδαξε να απολαμβάνω την ομορφιά του κόσμου. Με προβλημάτισε για την αλήθεια, αλλά δεν μου την φανέρωσε. Αυτό το τελευταίο το βρήκα στην Εκκλησία. Σε αυτήν έμαθα ποια είναι η μόνη αλήθεια, η μεγαλύτερη παγκόσμια σταθερά, και αυτή μου φανέρωσε τη μεγαλύτερη ομορφιά. Αυτή μου έδειξε και την αλήθεια της πίστης και την ομορφιά της αγάπης. Μου έδωσε και τη δυνατότητα να δοξάζω τον Θεό δια της επιστήμης. Η Εκκλησία δεν είναι επιστήμη, ούτε μία επιστήμη. Να με συγχωρέσει το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, είναι μεγάλο πανεπιστήμιο. Αυτό που σήμερα τιμάτε δεν είναι το πρόσωπό μου. Είναι αυτό που μόλις περιέγραψα. Είναι η Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και την ευκαιρία να μιλήσω για την αλήθεια από την καρδιά μου. Χριστός Ανέστη.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξίας στο op.gr για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πυρ...

Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: λέησον με ίας την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου τη γνωσκουσίσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμιαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού Σαρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο ευαισκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκολπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνο όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νόμντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ της ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου.

0: εκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς αμπροσφερομέσαι βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της υβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανύμνητε μήτερ τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ η τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ η τε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσουν, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντας Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπνων ελαφρών και πάσης θανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και ασκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιων ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κείδεται ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα στην ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσταση μέρας της ζωής μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ου κόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξη σου. Παρόρδισα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς. Και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακός όν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξε ούκα με φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος σου δε ικανός είναι από την στέγινη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωνα να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσης ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλής στην διοικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας οι εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλαση, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν,
4: αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροβνας, της μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο της Αγίας Ελισάβετ της Ρωσίδας. Για να πείσει τον πατέρα της για την αλήθεια της Ορθοδοξίας, η Μεγάλη Δούκισσα ζήτησε από τον πρεσβύτερο Ιωάννη Βάνισεφ να εκθέσει γραπτά τα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως και να συντάξει ένα κείμενο με τις διαφορές της από τον Προτεσταντισμό. Το κείμενο αυτό περιείχε 6 σελίδες στα γερμανικά, γραμμένες από τον πρωτοπρεσβύτερο Βάνισεφ. Ο τίτλος του ήταν «Διαφορές ανάμεσα στις Ορθόδοξες και Προτεσταντικές θρησκευτικές διδασκαλίες», με την ημερομηνία 25 Μαρτίου 1891. Η διατριβή έχει επεξηγηματικές σημειώσεις στο περιθώριο, γραμμένες στα αγγλικά με το χέρι της Μεγάλης Δούκισσας. Η Παρθένος Μαρία, βεβαίως, θεωρείται η Αγιωτέρα όλων των γυναικών και ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ αφού του έφερε το σωτήρα μας δια του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο αυτό. Είναι η πρώτη από όλα τα επίγεια όντα. Ακόμα και στα σλαβωνικά τα καταλαβαίνω σχεδόν όλα, αν και ποτέ δεν τα έμαθα. Ολόκληρη η βίβλος είναι στα σλαβωνικά ή στα ρωσικά, τα οποία είναι ευκολότερα να τα διαβάζεις. Η Ελισάβετ είχε γράψει επίσης και στον Έρνεστ και στις αδελφές της, αλλά κανείς τους δεν κατάλαβε το βήμα που έκανε. Μία μόνο από τις αδελφές της, η πριγκίπισσα Βικτωρία του Βάτεμβεργ, έδειξε εγκαρδιότητα και προσπάθησε να την παρηγορήσει. Όσο για τον αδελφό της, αυτός έγραψε ότι η αγάπη της Ελισάβετ για το σύζυγό της την οδηγούσε να αλλάξει τη θρησκεία της. Εκτός αυτού είπε, η μεγαλοπρέπεια των θρησκευτικών τελετουργιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετιζόταν με αυτό. Ο Θεός μόνο ξέρει τη ψυχική οδύνη που ένιωσε με αυτή την απάντηση. Ήταν εξαιρετικά ευγενική για να εκφράσει αγανάκτηση για αυτήν την ερμηνεία της απόφασής της. Δεν εμφανίστηκε ποτέ σκληρός λόγος στην απάντηση προς τον αδελφό της. Προσπάθησε μόνο να τον πείσει ότι η απόφασή της πάρθηκε με προσωπική της πεποίθηση και ότι ο σύζυγός της ποτέ δεν την επηρέασε ούτε με λόγο ούτε με πράξη. Ικέδευσε τον Έρνεστ να επιμείνει στην αθωότητα του Σεργίου όταν η δημόσια γνώμη στην πατρίδα της θα κατηγορούσε το μεγάλο Δούκα για τη μεταστροφή της. Επίσης, η Μεγάλη Δούκισσα είπε ότι ο ρωσικός λαός θα καταλάβαινε τα κίνητρά της και θα ήταν ευτυχισμένος με την υιοθέτηση από μέρους της της Ορθοδόξου Πίστεως, καθώς βλέπουμε στο γράμμα της τη 11η Ιανουαρίου του 1891. «Ο Θεός να σε ευλογεί για το ευγενικό και στοργικό σου γράμμα, πόσο καλά έχεις κατανοήσει τα λόγια μου και όλα όσα αισθάνομαι εν τούτης, αγαπημένε μου, σε μερικά σημεία όχι και τόσο καλά. Σε ευχαριστώ τρυφερά για όλα όσα λες ανοιχτά και γι' αυτό θα σου απαντήσω με τον ίδιο ειλικρινή τρόπο. Μην σκεφτείς ότι μόνο η γήινη αγάπη με έχει φέρει σε αυτή την κατάληξη να αλλάξω την θρησκεία μου, αν και αισθανόμουν πόσο λαχταρούσε ο Σέργιος να έρθει αυτή η στιγμή και πολλές φορές ήξερα ότι υπέφερε εξαιτίας αυτού. Ήταν ένας πραγματικός άγγελος καλοσύνης. Πόσες φορές θα μπορούσε αγγίζοντας την καρδιά μου να με είχε κάνει να αλλάξω για να τον κάνω ευτυχισμένο και ποτέ, ποτέ δεν παραπονέθηκε και μόνο τώρα μαθαίνω από τη σύζυγο του Παύλου ότι υπήρξαν στιγμές που βρέθηκε σε απελπισία. Είναι τρομερό, μαρτυρικό και αισθάνομαι πόσους έχω κάνει να υποφέρουν. Πρώτα το δικό μου, τον αγαπημένο μου σύζυγο και τώρα όλους εσάς τους αγαπημένους. Κι όμως τότε ένιωθα ότι είχα το δίκαιο με το μέρος μου ενώπιον του Θεού, όπως έχω τώρα με την αλλαγή μου. Πάνω απ' όλα η συνείδησή μας πρέπει να είναι αγνή και ειλικρινής. Να υπάρχει ένας μελλοντικός κόσμος που πρέπει κανείς να σκεφτεί. Όλοι εμείς είμαστε χριστιανοί, τα παιδιά του Χριστού. Για αυτή την αλλαγή της θρησκείας ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσουν, όμως αισθάνομαι ότι με φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Ξέρω όλη της τη διδασκαλία και θα συνεχίσω με χαρά να τη μαθαίνω.
Όταν κάποτε αισθανθώ πιο ήρεμα, θα γράψουμε λεπτομέρειες για όλα όσα σχετίζονται με αυτή τη θρησκεία που λαχταρώ να τη γνωρίσετε. Με αποκαλείς, αγαπητέ μου, μη σοβαρή, λες ότι οι εξωτερικές λαμπρότητες της Εκκλησίας με γοήτευσαν. Σε αυτό έχεις λάθος. Κανένα από τα εξωτερικά σημάδια δεν με ήλκυσε. Όχι η ακολουθία, αλλά τα θεμέλια της πίστης. Τα εξωτερικά σημεία υπάρχουν μόνο για να μας θυμίζουν τα εσωτερικά πράγματα. Η Ειρήνη πιστεύει τα ίδια όπως εσύ. Δεν επιθυμώ να κόψω τη νέα μου πίστη σε μικρά κομμάτια και να την εξηγήσω βιαστικά. Θα το κάνω ήρεμα κάποτε και ίσως να αφιερώσεις λίγα λεπτά από το χρόνο σου για να τα διαβάσεις τότε. Το μόνο που επιθυμώ είναι να σε ευχαριστήσω ξανά και ξανά για το γλυκό σου γράμμα. Πάρε το μέρος μου όταν το θέμα μου γίνει ευρύτερα γνωστό. Άσε τους ανθρώπους να φωνάζουν για μένα, αλλά μόνο ποτέ μην πεις λέξη εναντίον του Σεργίου μου. Πάρε το μέρος του πάνω απ' όλα. Πες μου ότι τον λατρεύω, όπως επίσης και την καινούρια μου χώρα, και τις έχω μάθει να αγαπώ τη θρησκεία τους. Όμως ποτέ δεν θα ξεχάσω τους παλιούς μου αγαπημένους. Αυτοί θα μου βάλουν τις φωνές και δεν θα καταλάβουν, ενώ ολόκληρη η χώρα εδώ, ξέρω, θα πανηγυρίσει. Έτσι τελικά θα υπάρχουν περισσότεροι με το μέρος μου παρά εναντίον μου. Αλλά αυτό δεν είναι εκείνο που με απασχολεί. Θέλω να με συγχωρήσετε.

μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου, αλλά επιθυμούσα να το μαντέψετε σιγά σιγά. Το ένιωθα ότι θα ήταν ένα χτύπημα και φοβόμουν τον πόνο που θα έδινα σε όλους σας. Βλέπεις πόσο σοβαρά σκεφτόμουν. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία για τη θρησκεία εδώ με το Σέργιο, επειδή του το ζητούσα να το κάνουμε. Ήθελα εξηγήσεις. Τώρα πρέπει να τελειώσω. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητέ μου, με τρυφερή αγάπη από το Σέργιο και την πάντοτε εγκάρδια στοργική αδερφή σου. Μην ξεχνάς ότι όταν έρθει η στιγμή που θα έχει γίνει γνωστό σε όλους ότι πρέπει να πει κανείς «αλλάζω από αγνή πίστη», επειδή αισθάνομαι ότι είναι η ανώτερη θρησκεία και ότι το κάνω με πίστη και βαθιά πεποίθηση, με εμπιστοσύνη στην ευλογία του Θεού. Η Βασίλισσα Βικτωρία, ευαίσθητη γυναίκα, έδειξε κατανόηση για την κατάσταση του πνεύματος της αγαπημένης της εγγονής. Δεν εξέφρασε μορφή, αλλά την ενθάρρυνε με ένα πονετικό γράμμα. Η Ελισάβετ Φιοντόροβνα απάντησε με ευγνωμοσύνη. «Πολύ αγαπημένη μου γιαγιά, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έντονα και βαθιά συγκινήθηκα από όλα όσα λες. Φοβόμουν μήπως δεν καταλάβαινες αυτό το βήμα και δεν θα ξεχάσω ποτέ την παρήγορη χαρά που με έδωσαν τα αγαπητά σου λόγια. Τα έχω πει τώρα σε όλους τους συγγενείς εδώ, έτσι που να μην υπάρχει πλέον ανάγκη να το κρατώ μυστικό. Η ελληνική εκκλησία μου θυμίζει τόσο πολύ την αγγλική και γι' αυτό την ένιωσα διαφορετικά από εκείνους που έχουν μεγαλώσει στη γερμανική προτεσταντική εκκλησία. Κι ύστερα, το να έχεις την ίδια θρησκεία με το σύζυγό σου είναι τέτοια ευτυχία. Το μόνο πράγμα που με έκανε να περιμένω τόσο πολύ ήταν που ήξερα πόσοι θα πονούσα και δεν θα με καταλάβαιναν. Αλλά ο Θεός μου έδωσε κουράγιο και ελπίζω ότι θα με συγχωρήσουν για τον πόνο που τους προξένησα. Κάνοντας αυτό το διάβημα, έχοντας ολόκληρη την ψυχή μου σε αυτή την εκκλησία εδώ και αισθάνθηκα ότι έλεγα ψέματα σε όλους μου και στην παλιά μου θρησκεία, συνεχίζοντας να είμαι προτεστάντης. Είναι κυρίως θέμα συνείδησης και γι' αυτό μόνο το πρόσωπο το οποίο αφορά μπορεί πραγματικά να αισθανθεί τη βαθύτερη του σημασία. Με όλη μου την καρδιά σε ευχαριστώ ξανά και ξανά. Ο Θεός να σε ευλογεί για όλα όσα πάντα υπήρξες για μένα, για τη μεγάλη σου καλοσύνη, για τη στοργική μητρική σου αγάπη. Λοιπόν τώρα, αντίο, πολύ αγαπημένη μου γιαγιά, με τρυφερή αγάπη από το Σέργιο και το πλέον στοργικά αφοσιωμένο και τρυφερό δικό σου παιδί, Έλα». Όταν η Ελισάβετ ανέφερε στο σύζυγό της την απόφασή της να μεταστραφεί στην Ορθοδοξία, ο Σέργιος συγκινήθηκε τόσο πολύ που δάκρυα ήρθαν στα μάτια του. Ο τσάρος Αλέξανδρος και η σύζυγός του Μαρία Φιοντόροβνα καταχάρηκαν όπως και όλοι οι Ορθόδοξοι συγγενείς του οίκου του Ρωμανόφ. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τη σοβαρότητα της απόφασης της μεγάλης δούκισσας, κατηγορώντας το σύζυγό της γι' αυτό και λέγοντας ότι όλο αυτό οφειλόταν στην επιρροή του. Το ίδιο ίσχυε και για τη Γερμανία, όπου είχε διαδοθεί αυτή η φήμη, αναζωπηρούμενη από τον Κάιζερ Βίλχμεγ, του οποίου το υπέρμετρο μίσος για το Σέργιο ήταν δυνατό όπως πάντα. Η Ελισάβετ βεβαίως τα είχε προβλέψει όλα αυτά. Ήξερε ότι παίρνοντας το δρόμο της δικαιοσύνης έπρεπε να σηκώσει το σταυρό του Χριστού και να είναι προετοιμασμένη να αντέξει δυσκολίες, δοκιμασίες και πόνο. Το βασικό ήταν τώρα ότι ανήκε στην Ορθόδοξη πίστη που τόσο καιρό ποθούσε. Από την Πετρούπολη η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ έστειλε το ακόλουθο γράμμα με ημερομηνία 8 Μαρτίου στον πατέρα της. «Αγαπημένη μου μπαμπά, σε κετεύω, συγχώρησέ με που σου προξένησα τόσο μεγάλο πόνο, αλλά αισθάνομαι τόσο απείρως ευτυχισμένη στην καινούρια μου πίστη. Τη γίνει ευτυχία, πάντοτε την είχα σαν παιδί στην πατρίδα μου, σαν σύζυγος, στη νέα μου πατρίδα, αλλά όταν είδα πόσο βαθιά θρησκευόμενος ήταν ο Σέργιος, αισθάνθηκα ότι ήμουν τόσο πίσω και όσο καλύτερα άρχιζα να γνωρίζω την εκκλησία του, τόσο περισσότερο ένιωθα να με φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Είναι δύσκολο να περιγράψω κάτι τέτοιο.
Όμως αυτή την περίπτωση το παν είναι στα χέρια μου και στα χέρια του Θεού

και είμαι πεπισμένη ότι Αυτός θα ευλογήσει αυτήν την πράξη μου. Η ελπίδα μου στηρίζεται στη δύναμή Του και προσεύχομαι συνεχώς να είμαι πάντοτε ένα καλό παιδί και μία πιστή σύζυγος και να περαμένω καλή χριστιανή και στην επίγεια ευτυχία μου να μην παραλείπω να σκέφτομαι το μέλλον και τη σωτηρία μου και να προετοιμάζομαι για αυτόν τον θάνατο. Δείξε σε παρακαλώ στην Άλιξ και αυτό το γράμμα. Σας φιλώ όλους χίλιες φορές. Θα σου στείλω μια μετάφραση της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχουν ονεί όπως σκέφτηκες. Πρέπει να πω το πιστεύω, έπειτα το Ευαγγέλιο και έπειτα έρχεται η Θεία Κοινωνία. Δεν χρειάζεται ούτε να πάω για εξομολόγηση πριν από τη βάπτιση, αν δεν το θέλω. Θα γίνει το Σάββατο 13 Απριλίου, την παραμονή της Κυριακής στον Βαΐο, πολύ ήσυχα. Και την Πέμπτη θα λάβω τη Θεία Κοινωνία ξανά, σύμφωνα με τους Ορθόδοξους κανόνες, μαζί με το Σέργιο, το βαθιά στοργικό σου παιδί, Έλα

0: Στα 1891, ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος ονόμασε τον αδελφό του, τον μεγάλο Δούκα Σέργιο, γενικό διοικητή της πόλεως της Μόσχας. Αυτός ο διορισμός ήρθε σε καιρό που η Μόσχα, ιδιαίτερα το πανεπιστήμιό της, ήταν το σκηνικό συχνών πολιτικών αναταραχών. Με την ποικιλία των κοινωνικών ομάδων, η πυκνοκατοικημένη πόλη ήταν εκείνο τον καιρό μία από τις δυσκολότερες πόλεις για να διοικήσει κανείς. Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος γνώριζε καλά τη σταθερότητα του χαρακτήρος του αδελφού του Σεργίου και στηριζόταν σε αυτόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του γενικού διοικητή. Αυτός ο διορισμός έγινε αιτία μεγάλης ανησυχίας για την Ελισάβετ Φιωτόροβνα, έτρεμε για το μέλλον και φοβόταν τις ευθύνες που έπρεπε να αναλάβει ο σύζυγός της. Έγραψε σχετικά με αυτό στον πατέρα της το Μάρτιο του 1891. Αγαπημένε μου μπαμπά, μπορείς εύκολα να φανταστείς πόσο η μεγάλη στοργή και η εμπιστοσύνη του Σάσα μας συγκινούν. Αλλά αλήθεια, είναι πέρα από τις δυνατότητές μας να συλλάβουμε ποιες μεγάλες αλλαγές μπορεί να μας φέρει η ζωή στο μέλλον. Έπειτα από 7 χρόνια, χρόνια σημαντικά και ευτυχισμένα της έγκαμης ζωής μας, που τα περάσαμε με τους αγαπημένους μας συγγενείς και φίλους εδώ στην Πετρούπολη, να πρέπει τώρα να αρχίσουμε έναν εντελώς νέο τρόπο ζωής και να πρέπει λίγο ως πολύ να εγκαταλείψουμε τη ζεστή οικογενειακή μας ζωή στην πόλη, αφού έχουμε να κάνουμε τόσα πολλά για τους ανθρώπους εκεί και στην πραγματικότητα παίζουμε το ρόλο του κυβερνήτη πρίγκιπα. Θα είναι πολύ δύσκολο για μας που στην πραγματικότητα λαχταρούμε μια ήσυχη ιδιωτική ζωή αντί να παίζουμε ένα τέτοιο ρόλο. Νομίζω μάλιστα πως ο Σέργιος είναι ακόμη πιο λυπημένος από ότι εγώ, γιατί είχε την ελπίδα ότι θα έμενε άλλο ένα χρόνο στο Σύνταγμα. Είναι πραγματικά συγκινητική αφοσίωση που τρέφουν οι αξιωματικοί τους αυτών. Έπειτα η σκέψη ότι θα αφήσουμε τον Παύλο, γνωρίζεις πως ο Σέργιος πάντα ζούσε για αυτόν τον αδελφό του, συμπεριφερόμενος προς αυτόν περισσότερο σαν σε γιο του. Έχει τόσο βαθιά τρυφερή καρδιά. Είναι τρομερά δύσκολο για τον αγαπημένο μου Σέργιο. Έχει χλωμιάσει πολύ και έχει αδυνατήσει. Πόσο θα ήθελα να τον πάω στη Δαρμστάτη τώρα για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Γιατί ποτέ δεν τον αφήνουν να έχει λίγη ειρήνη. Εδώ έχει τη διπλάσια δουλειά να κάνει και η παραμονή μας στη Μόσχα δεν θα έχει πολύ ξεκούραση, αφού πάντα πρέπει να είμαστε στη Μόσχα. Τρέμει κανείς όταν σκέφτεται πως η ευθύνη έχει αναλάβει στους ώμους του ο Σέργιος. Οι παλαιόπιστοι, οι έμποροι και οι Εβραίοι παίζουν σπουδαίο ρόλο. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν σε τάξη με αγάπη, αυστηρότητα, δικαιοσύνη και ανεκτικότητα. Ο Θεός να μας δώσει δύναμη, σοφία, γιατί πραγματικά πρόκειται να είναι δύσκολο και οδυνηρό. Μετά το Πάσχα μετακομίζουμε στη Μόσχα. Είναι μια παρηγοριά το ότι μας περιμένουν με ανοιχτές αγκαλιές και ότι οι Μοσχοβίτες είναι πολλοί νομιμόφρονες και πανηγυρίζουν που θα καλωσορίσουν τον αδελφό του αυτοκράτορα στην πόλη τους. Επίσης, ελπίζω να τα καταφέρω να βοηθήσω λιγάκι το Σέργιο. Θα προσπαθώ να κάνω το καλό από κάθε τι μικρό που θα συναντώ στο δρόμο μου. Το γράμμα της Μεγάλης Δούκισσας στη Βασίλισσα Βικτωρία με την ημερομηνία 12 Μαΐου του 1891 μιλά επίσης για τους φόβους της. Πολύ αγαπημένη μου γιαγιά, φεύγουμε την Παρασκευή με βαριά καρδιά καθώς πρόκειται για μια καινούργια ζωή που θα αρχίσουμε. Ο Θεός να ευλογεί την παραμονή μας στη Μόσχα όπως έκανε τα 7 χρόνια της τέλειας ευτυχίας που περάσαμε εδώ μαζί. Συγχώρησε σε παρακαλώ την ακαταστασία με την οποία είναι γραμμένο αυτό το γράμμα, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς πόσα έχω να κάνω επειδή φεύγουμε τόσο γρήγορα. Θα σου γράψω από τη Μόσχα για τα αγαπητά σου γενέθλια. Αν είχα φτερά, πόσο θα επιθυμούσα να πετάξω για να έρθω να σε δω. Μοιάζει μεγάλη αγνωμοσύνη το ότι δεν έχουμε έρθει τόσο καιρό στην αγαπητή Αγγλία. αλλά δεν μπορώ να αφήσω τον αγαπημένο μου Σέργιο, μια και ποτέ δεν έχω απουσιάσει χωρίς αυτόν και έχει τόσα πολλά καθήκοντα που τον εμποδίζουν να λείπει σε μακρινά ταξίδια. Παραμένω το πολύ στοργικό δικό σου παιδί, έλα. Η φόβη της Ελισάβετ για το μέλλον αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Η Μόσχα τη θυμήθηκε από την πρώτη της επίσκεψη, όταν ως νεαρή νύφη είχε κάνει στάση εκεί, στο δρόμο της για το ταξίδι του μέλητος στο Ιλίνσκοιε. Έτσι τώρα η Μόσχα, η ψυχή της Ρωσίας, άνοιγε διάπλατα τις πόρτες της για να καλωσορίσει την άφηξή της. Το έτος 1891 έφερε όχι μόνο ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής της μεγάλης δούκισσας Ελισάβετ, αλλά μαζί και την πρώτη θλίψη που δοκίμασαν και οι δυο τους, ο Σέργιος και η Ελισάβετ. Τον ξαφνικό θάνατο στην ύφης της, της μεγάλης δούκισσας Αλεξάνδρας, της νεαρής συζύγου του αδελφού του μεγάλου δούκα Σεργίου Παύλου. Η Αλεξάνδρα περίμενε παιδί, και στον 7ο μήνα της κύσεώς της, στη διάρκεια μιας επίσκεψής της στο Ιλίνσκοιε, αρρώστησε ξαφνικά και γέννησε πρόωρα. Δεν μπόρεσαν να καλέσουν έγκαιρα ένα γιατρό και όταν τελικά ο γιατρός έφτασε ήταν πολύ αργά. Η μεγάλη δούκης Αλεξάνδρα έπεσε σε κόμμα και πέθανε χωρίς να επανακτήσει τις αισθήσεις της. Ο θάνατος αυτός ήταν ένα τρομερό σοκ. Οι χωριανοί του Ιλίνσκοιε λυπήθηκαν βαθιά γιατί μια τόσο νέα γυναίκα έφυγε για την άλλη ζωή. Μετέφεραν το φέρετρό της στους ώμους τους μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό σε απόσταση περίπου 13 χιλιόμετρων. Η πομπή, κατά παράξενο τρόπο, έμοιαζε περισσότερο με τελετή καλωσορίσματος σε μια χαριτωμένη νύφη παρά με επική διατελετή. Παντού υπήρχαν λουλούδια. Ένας μεγάλος όγκος από άνθη σκέπαζε κυριολεκτικά το φέρετρο. Τα λουλούδια έπεφταν βροχή πάνω σε αυτούς που σήκωναν το φέρετρο, σχηματίζοντας χαλί κάτω από τα πόδια τους όλη τη διαδρομή, και συναντούσαν ακόμη περισσότερα λουλούδια καθώς προχωρούσαν στον δρόμο. Ο μεγάλος δούκας Σέργιος έπεσε καταβεβλημένος από τη λύπη, κλείδωσε την πόρτα του δωματίου που είχε πεθάνει η Αλεξάνδρα και δεν επέτρεπε σε κανένα να μπει, διατηρώντας το όπως ήταν όταν συνέβη η τραγωδία. Οι θερμοκοιτίδες για πρόωρα γεννημένα βρέφη ήταν άγνωστες εκείνο τον καιρό και ο Σέργιος προσωπικά έλουσε το νεογέννητο παιδί με ειδικά μπάνια που όρισε ο γιατρός. Το παιδί ήταν αγόρι, ο Ντιμήτρη Παύλοβιτς. Και η Ελισάβετ Φιωτόροβνα επηρεάστηκε πολύ από το θάνατο της νύφης της, με την οποία είχε δημιουργήσει μια στενή σχέση, και ήταν βαθιά αφοσιωμένη στον Παύλο Αλεξάνδροβιτς, το χείρο. Δεν άντεχε να βλέπει τη λυπημένη του όψη. Σε ένα γράμμα προς τη γιαγιά της, το Νοέμβριο του 1891 έγραψε: «Τα παιδιά του Παύλου είναι και τα δύο καλά και το μωρό πάει περίφημα. Η βάπτισή του θα γίνει την 29η Οκτωβρίου, ενώ η μέρα των αραβώνων τους ήταν μόνο 3 χρόνια πριν. Τέτοια τέλεια ευτυχία να διαλυθεί με τέτοιο τρόπο είναι πάρα πολύ λυπηρό. Η επίδρασή του ήταν τόσο εθαρρυντική που έδινε κουράγιο και στους δύο αδελφούς, ιδίως καθώς και στις κουβέντες τους έκαναν πάντα κάποια αναδρομή στα παιδικά τους χρόνια». Στο ίδιο γράμμα της η μεγάλη δούκισσα δήλωνε ότι έπειτα από ένα τόσο δυνηρό γεγονός θα ήταν καλό για αυτήν και το Σέργιο να αλλάξουν περιβάλλον. Σκέφτονταν να πάνε στην Αγγλία για μια επίσκεψη στη Βασίλισσα Βικτωρία, αλλά ο νέος δορισμός του Σεργίου στην κυβέρνηση της Μόσχας έκανε το ταξίδι αδύνατο. Θα έπρεπε να το αναβάλουν μέχρι τον επόμενο χρόνο. Μόνη, χωρίς το σύζυγό της, δεν θα ταξίδευε. Ποτέ δεν τον έχω αφήσει μόνο, εξήγησε. Αλλιώς βέβαια θα είχα πάει, αν και το να πάω χωρίς αυτόν θα ήταν μόνο βάσανο για μένα. Ενώ η Ελισάβετ ζούσε στην Πετρούπολη, αφιέρωνε πολύ χρόνο στους αρρώστους και τους έχοντας ανάγκη, γεγονός που λίγοι άνθρωποι το γνώριζαν. Αυτό που ήξεραν ήταν η εργασία της ως υπεύθυνη διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων. ιδιωτικές τις προσπάθειες ήταν γνωστές μόνο σε λίγους, και στο ελλήνσκο ΙΕΝ η Ελισάβετ επισκεπτόταν τα γύρω χωριά δίνοντας βοήθεια όπου χρειαζόταν. Αυτό κατάφερνε να το κάνει παρά τη συνεχή παρουσία των επισκεπτών της. Συζητούσε τις δραστηριότητες της με το Σέργιο που πάντοτε της εμπαραστεκόταν. Μετακομίζοντας στη Μόσχα, το μεγαλοδουκικό ζεύγος μπήκε στο συνηθισμένο ανεμοστρόβιλο των ατελείωτων δεξιώσεων των χωρών και των συναυλιών. Με την ιδιότητά της ως πρώτη κυρία της Μόσχας, η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ έπρεπε να παρευρίσκεται παντού. Αυτό ήταν ακουραστικό για αυτήν και συχνά υπέφερε από ημικρανίες. Η Μόσχα ήταν μια ακμάζουσα πόλη, αλλά μαζί με τους εύπορους ευγενείς και τους πλούσιους εμπόρους υπήρχαν πολλοί που ήταν φτωχοί. Κάθε φορά που η μεγάλη δούκισσα παρακολουθούσε τις ακολουθίες της εκκλησίας, που η Μόσχα είχε εκατοντάδες, έβλεπε τους ανθρώπους με τα κουρέλια να συνοστίζονται κοντά στις πόρτες του ναού ζητώντας ελεημοσύνη για το όνομα του Χριστού. Επισκεπτόνταν τα νοσοκομεία για απόρους, τους οίκους ευηγηρίας και τα ορφανοτροφία. Επισκεπτόταν ακόμη τους φυλακισμένους στις φυλακές της πόλης. Παντού προσπαθούσε να φέρει την παρηγοριά, να ανακουφίσει τον πόνο και να προσφέρει την απαιτούμενη βοήθεια, διανέμοντας τρόφιμα και ρούχα και βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των απόκληρων. Ο λαός της Μόσχας δεν άρχισε να της δείξει την εκτίμησή του. Λάτρευαν τη μεγάλη τους δούκισσα, όμως κανείς δεν ήξερε ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο των φιλανθρωπικών της πράξεων. Η θέα του κάθε άστεγου, η όψη ενός δυστυχισμένου αρρώστου, τα κουρέλια των ζητιάνων, η ανθρώπινη αθλειότητα που συναντούσε, όλα αυτά πλήγωναν την καρδιά της, προκαλώντας αυτή μια ανεξίτηλη ψυχική οδύνη. Ο σύζυγός της βέβαια ήξερε πως αισθανόταν και ποτέ δεν εμπόδιζε τη φιλανθρωπική της δράση. Παρά τα κοινωνικά προβλήματα που έπαιρναν πολύ από το χρόνο της, η Ελισάβετ δεν παραμέλησε ποτέ τις υποχρεώσεις της ως σύζυγου του γενικού διοικητή της πόλης. Το διάστημα αυτό ήταν για αυτή μια περίοδος συναισθηματικής και πνευματικής ανάπτυξης. Δεν υπήρχε πρόβλημα, όσο δύσκολο κι αν ήταν, που συνειδητά να το αγνοήσει. Αντίθετα, διπλασίαζε τις προσπάθειές της για να βρει μια λύση και με την πράξη της αυτής επιδείκνυε μεγάλη ηθική δύναμη που την αντλούσε από τις βαθιές της θρησκευτικές πεποιθήσεις. Σε κάποια από τις συζητήσεις της με τον αδελφό της Ερνέστο, η μεγάλη δούκισσα εξέφρασε την άποψη ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να θέτει ενώπιόν του ένα ιδανικό και να αγωνίζεται να το πραγματοποιήσει. Όταν ρωτήθηκε από τον αδελφό της ποιο ήταν το δικό της ιδανικό, απάντησε: «Το να είμαι μια πλήρως τέλεια γυναίκα. Και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να μάθει κανείς να συγχωρεί τα πάντα». Γρήγορα ήρθε μια νέα τραγωδία. Ο πατέρας της, ο μεγάλος δούκας Λουδοβίκος της Ένσης, έπαθε εγκεφαλικό. Όταν η Ελισάβετ και ο Σέργιος που ειδοποιήθηκαν εσπεσμένα έφτασαν στο προσκέφαλό του, ο μέγας δούκας Λουδοβίκος με δυσκολία μπόρεσε να θρώσει λέξη και σύντομα μετά από αυτό πέθανε. Σε ένα γράμμα της που ακολούθησε στη Βασίλισσα Βικτωρία, η Ελισάβετ παραδέχτηκε ότι η μόνη της παρηγοριά ήταν πως ο πατέρας της μπόρεσε να τους αναγνωρίσει και αυτήν και το Σέργιον όταν έφτασαν. Συνέχισε λέγοντας στη γιαγιά της: «Φορώ συνεχώς την πανέμορφη καρφίτσα σου. Τα μαλλιά του μπαμπά τα έβαλα μέσα αμέσως». Τι χαριτωμένο σχέδιο και ιδέα που έβαλε στο μονόγραμμά του με μια καρδιά στη μέση. Η Ελισάβετ αγαπούσε πολύ τον πατέρα της και ο θάνατός του της προξένησε μεγάλη λύπη. Οι δύο θάνατοι στην οικογένεια, της νεαρής συζύγου του Παύλου Αλεξάνδρας και του πατέρα της, είχαν μεγάλη επίπτωση στην υγεία της. Της προκάλεσε όχι μόνο πνευματικό πόνο, αλλά και σωματικό μαρτύριο. Συνεχής πονοκέφαλη, πόνοι από ρευματικά και ένα σωρό άλλες ταλαιπωρίες υπέσκαψαν την όχι και τόσο δυνατή κράση της. Ταυτόχρονα βασανιζόταν από το πρόβλημα του αραβώνα της μικρότερης αδελφής της, της Άλιξ, με το φαινόμενο διάδοχο του ρωσικού θρόνου Νικόλαου Αλεξάνδροβιτς που ακόμα παρέμενε άλυτο. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροφνας, της μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Δάκρυα και χαρά. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Όταν με ακούς να σου μιλάω για δάκρυα, μη φαντάζεσαι ότι σε θέλω γεμάτο πίκρες και φαρμάκια. Τα δάκρυα για τα οποία σου μιλάω δεν φέρνουν πίκρα στην καρδιά, αλλά μια γλύκα τόσο μεγάλη που δεν σου τη δίνουν ούτε τα γέλια τα πιο τρανταχτά. Δεν με πιστεύεις εμένα? Άκουσε τότε τον Άγιο Λουκά. Μας λέγει: «Οι Εβραίοι είχαν πιάσει τους Αγίους Αποστόλους και τους έδωσαν το ξύλο της χρονιάς τους και τους έδιωξαν και οι Απόστολοι έφυγαν γεμάτοι χαρά. Τη χαρά αυτή δεν τους την προκάλεσε το ξύλο. Αυτό μόνο πόνο προκαλεί, όχι ευχαρίστηση, όχι χαρά. Αυτό όμως που δεν το κάνει το ξύλο, το κάνει η πίστη στο Χριστό, γιατί η πίστη στο Χριστό είναι επάνω από τη φύση, επάνω απ' όλα. Και γι' αυτό το ξύλο που έφαγαν για χάρη του, έγινε μέσα του αιτία καύχησης και πηγή χαράς. Δυσκολεύεστε ακόμη να το καταλάβετε, ότι τα δάκρυα, το κάθε δάκρυ που χύνομαι για το Χριστό είναι πηγή χαράς? Να μην δυσκολεύεστε. Τα δάκρυα που χύνομαι για το Χριστό είναι μέσα μας πηγή χαράς, βαθιάς χαράς. Γιατί είναι μεγάλος ο Χριστός, γιατί η πίστη Του είναι μεγάλη».
0: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Διάλογος ανάμεσα σε έναν γέροντα και έναν άθεο. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, πρεσβύτερος. Από τη ζωή και τη διδασκαλία του πατρός Επιφανίου. Ένα πρωινό συζητά ο γέροντας με 2-3 επισκέπτες στο σπίτι του. Ο ένας είναι ιδεολόγος κομμουνιστής. Σε μία στιγμή έρχεται κάποιος απ' έξω και τους πληροφορεί ότι η Αθήνα έχει γεμίσει από φωτογραφίες του Μάο Τσετούνγκ με την επιγραφή «Δόξα στον Μεγάλο Μάο». Ήταν η ημέρα κατά την οποία είχε πεθάνει ο Κινέζος δικτάτορας. Γέροντας, έτσι είναι παιδάκι μου. Δεν υπάρχουν άθεοι. Ιδωλολάτρες υπάρχουν, οι οποίοι βγάζουν το Χριστό από το θρόνο του και στη θέση του τοποθετούν τα ειδωλά τους. Εμείς λέμε «Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι». Αυτοί λένε «Δόξα στον Μεγάλο Μάο». Διαλέγεις και παίρνεις. Κομμουνιστής. Κι εσείς, παππούλοι, το παίρνετε το ναρκωτικό σας. Μόνο που εσείς το λέτε Χριστό. Ο άλλος το λέει Αλλάχ, ο τρίτος Βούδα και ούτω καθεξής. Ο Χριστός, παιδί μου, δεν είναι ναρκωτικό. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Αυτός που με σοφία κυβερνά τα πάντα. Από το πλήθος των απέραντων γαλαξιών μέχρι τα απειροελάχιστα σωματίδια του μικροκόσμου. Αυτός που δίνει ζωή σε όλους μας. Αυτός που σε έφερε στον κόσμο και σου έχει δώσει τόση ελευθερία ώστε να μπορείς να τον αμφισβητείς, αλλά και να τον αρνείσαι ακόμη. Παππούλη, δικαίωμά σας είναι να τα πιστεύετε όλα αυτά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και αληθινά. Αποδείξεις έχετε. Εσύ όλα αυτά τα θεωρείς παραμύθια, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αποδείξεις έχεις? Μπορείς να μου αποδείξεις ότι όσα πιστεύω εγώ είναι ψεύτικα? Δεν απαντάς, διότι και εσύ δεν έχεις αποδείξεις. Άρα και εσύ πιστεύεις ότι είναι παραμύθια. Κι εγώ μεν ομιλώ περί πίστεως όταν αναφέρομαι στο Θεό. Εσύ όμως, ενώ απορρίπτεις τη δική μου πίστη, στην ουσία πιστεύεις την απιστία σου, αφού δεν μπορείς να την τεκμηριώσεις με αποδείξεις. Πρέπει όμως να σου πω ότι η πίστη δική μου δεν είναι ξεκάρφωτη. Υπάρχουν κάποια υπερφυσικά γεγονότα πάνω στα οποία θεμελιώνεται. Μια στιγμή, μια και μιλάτε για πίστη, τι θα πείτε στους Μωαμεθανούς, για παράδειγμα, ή στους Βουδιστές, διότι και εκείνοι ομιλούν περί πίστεως και εκείνοι διδάσκουν υψηλές ηθικές διδασκαλίες? Γιατί η δική σας πίστη είναι καλύτερη από εκείνων? Με αυτή την ερώτησή σου τίθεται το κριτήριο της αληθείας, διότι βεβαίως η αλήθεια είναι μία και μόνη. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Ποιος όμως κατέχει την αλήθεια, ιδού το μεγάλο ερώτημα. Έτσι δεν πρόκειται για καλύτερη ή χειρότερη πίστη. Πρόκειται για τη μόνη αληθινή πίστη. Δέχομαι ότι οι ηθικές διδασκαλίες έχουν και τα άλλα, πιστεύω. Βεβαίως, οι ηθικές διδασκαλίες του χριστιανισμού υπερέχουν ασυγκρίτως. Εμείς όμως δεν πιστεύουμε στο Χριστό για τις ηθικές του διδασκαλίες, ούτε για το «αγαπάτε αλλήλους», ούτε για τα κηρύγματά του περί ειρήνης και δικαιοσύνης, ελευθερίας και ισότητος. Εμείς πιστεύουμε στο Χριστό διότι η επιγής παρουσία του συνοδεύθηκε από υπερφυσικά γεγονότα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι Θεός. Κοιτάξτε, και εγώ παραδέχομαι ότι ο Χριστός ήταν σπουδαίος φιλόσοφος και μεγάλος επαναστάτης, αλλά μην τον κάνουμε και Θεό τώρα. Αχ, παιδί μου, όλοι οι μεγάλοι άπιστοι της ιστορίας εκεί σκάλωσαν. Το ψαροκόκαλο που τους κάθισε στο λαιμό και δεν μπορούσαν να το καταπιούν, αυτό ακριβώς ήταν. Το ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Πολλοί από αυτούς ήσαν διατεθειμένοι να πούν στον Κύριο: «Μη λες ότι είσαι Θεός εν ανθρωπή σας. Πες ότι είσαι απλός άνθρωπος και εμείς είμαστε έτοιμοι να σε θεοποιήσουμε. Γιατί θέλεις να είσαι Θεός εν ανθρωπή σας και όχι άνθρωπος αποθεωθείς? Εμείς δεχόμαστε να σε αποθεώσουμε, να σε ανακηρύξουμε τον μέγιστο των ανθρώπων, τον Αγιότατο, τον Ηθικότατο, τον Ευγενέστατο, τον Ανυπέρβλητο, τον Μοναδικό, τον Ανεπανάληπτο. Δεν σου αρκούν όλα αυτά?» Ο κορυφαίος του χορού των αρνητών, ο Ερνέστος Ρενάν, βροντοφωνεί περί του Χριστού: «Για δεκάδες χιλιάδες χρόνια ο κόσμος θα ανυψώνεται δια σου. Είσαι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανθρωπότητος, ώστε το να αποσπάσει κάποιος το όνομά σου από τον κόσμο τούτο θα ήταν ίσο με τον εκθεμελίων κλονισμό του.
οι αιώνες θα διακηρύσουν ότι μεταξύ των ιών των ανθρώπων δεν γεννήθηκε κανένας υπέρτερό σου. Εδώ όμως σταματούν και αυτός και οι ομοίοι του. Η επόμενη φράση τους. «Θεός όμως δεν είσαι». Και δεν αντιλαμβάνονται οι ταλέποροι ότι όλα αυτά συνιστούν για την ψυχή τους μία ανέκφραστη τραγωδία. Το δίλημα αναπόφευκτα είναι αμήλικτο. Ή είναι Θεός εν ανθρωπίσας ο Χριστός, όποτε πράγματι και μόνον τότε αποτελεί την ηθικοτέρα, την αγιωτέρα και την ευγενεστέρα μορφή της ανθρωπότητας, ή δεν είναι Θεός εν ανθρωπίσας, οπότε όμως δεν είναι δυνατό να είναι τίποτε από όλα αυτά. Αντιθέτως, αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε πρόκειται για την απεσιωτέρα, την φρικτοτέρα και την απεχθεστέρα ύπαρξη της ανθρωπίνης ιστορίας. Τι είπατε? Αυτό που άκουσες. Βαρύς ο λόγος, απολύτως όμως αληθής. Και ειδού γιατί. Τι είπαν για τον εαυτό τους ή ποια ιδέα είχαν για τον εαυτό τους όλοι οι πράγματι μεγάλοι άνδρες της ανθρωπότητος? Ο ανδρών απάντων σοφότατος Σωκράτης διεκήρυσε το «εν είδα ότι ουδέν είδα». Όλοι οι σπουδαίοι άνδρες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, από τον Αβραάμ και τον Μωυσή μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Παύλο, αυτοχαρακτηρίζονται «γη και σποδός», «στάχτη», «ταλέπορη», «εκτρώματα» και ούτω καθεξής. Η συμπεριφορά αντιθέτως του Ιησού είναι παραδόξως διαφορετική. Και λέω παραδόξως διαφορετική, διότι το φυσικό και το λογικό θα ήταν να είναι παρόμοια η συμπεριφορά του. Αυτός μάλιστα ως ανώτερος και υπέρτερος από όλους τους άλλους θα έπρεπε να έχει ακόμη κατώτερη και ταπεινότερη ιδέα για τον εαυτό του. Ηθικός τελειότερος από κάθε άλλον έπρεπε να υπερακοντίζει σε αυτομεμψία και ταπεινό φρόνημα όλους τους παραπάνω και οποιονδήποτε άλλον, από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Συμβαίνει όμως το ακριβώς αντίθετο. Πρώτα-πρώτα διακηρύσει ότι είναι αναμάρτητος. Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας? Έρχεται ο του κόσμου τούτου άρχον και εν ημίου καίχει ουδέν. Εκφράζει επίσης πολύ υψηλές ιδέες περί εαυτού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εκτός όμως αυτών, προβάλλει και αξιώσεις απολύτου αφιερώσεως στο πρόσωπό του. Ισχωρεί ακόμη και στις ιερότερες σχέσεις των ανθρώπων και λέει «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Ήλθον διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πεθεράς αυτής». Απαιτεί ακόμη και μαρτυρική ζωή και θάνατο από τους μαθητές του. «Παραδώσου συνημάς η συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συνημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλής αχθίσεσθε ένε και νεμού. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστατήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα. Ώστις αν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ. Ο απολέσας την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Και τώρα σε ρωτώ, τόλμησε ποτέ κανείς να διεκδικήσει υπέρ αυτού την αγάπη των ανθρώπων πάνω και από την ίδια του στη ζωή? Τόλμησε ποτέ κανείς να διακηρύξει την απόλυτη αναμαρτησία του? Τόλμησε ποτέ κανείς να εξτομίσει το «εγώ είμαι η αλήθεια»? Κανείς και πουθενά. Μόνο ένας Θεός θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Φαντάζεσαι τον δικό σας τον Μάρξ να έλεγε κάτι τέτοια? Θα τον περνούσαν για τρελό και δεν θα βρισκόταν κανείς να τον ακολουθήσει. Για σκέψου τώρα πόσα εκατομμύρια άνθρωποι θυσίασαν τα πάντα για χάρη του Χριστού, ακόμα και αυτή τη ζωή τους, πιστεύοντας την περί αυτού αλήθεια των λόγων του. Εάν οι περί εαυτού διακηρύξεις του ήσαν ψευδείς, ο Ιησούς θα ήταν η απεσιωτέρα μορφή της ιστορίας, οδηγώντας τόσους πολλούς σε τόσο βαριά θυσία. Ποιος άνθρωπος, όσο μεγάλος, όσο σπουδαίος, όσο σοφός κι αν είναι, θα άξιζε αυτή τη μεγάλη προσφορά και θυσία? Ποιος? Κανένας. Μόνο εάν ήταν Θεός. Με άλλα λόγια,
Όποιος άνθρωπος απαιτούσε αυτή τη θυσία από τους οπαδούς του θα ήταν η απεσιωτέρα μορφή της ιστορίας. Ο Χριστός όμως και την απέτησε και την πέτυχε. Παρά τα αυτά, από τους αρνητές της θεότητός του αναγορεύθηκε η ευγενεστέρα και αγιωτέρα μορφή της ιστορίας. Οπότε, ή παραλογίζονται οι αρνητές ονομάζοντας αγιότερο τον απεσιότερο, ή για να μην υπάρχει παραλογισμός, αλλά να έχει λογική η συνύπαρξη απαιτήσεων του Χριστού και αγιότητός του, θα πρέπει αναγκαστικά να δεχθούν ότι ο Χριστός εξακολουθεί να παραμένει η ευγενεστέρα και αγιωτέρα μορφή της ανθρωπότητος, μόνον όμως υπό την προϋπόθεση ότι είναι και Θεός. Αλλιώς είναι, όπως είπαμε, όχι η αγιωτέρα, αλλά η φρικτοτέρα μορφή της ιστορίας, ως αιτία της μεγαλυτέρας θυσίας των αιώνων, εν ονόματι ενός ψεύδους. Έτσι, η θεότητα του Χριστού αποδεικνύεται με βάση αυτούς τους ίδιους τους περί αυτού χαρακτηρισμούς των αρνητών του. Όσα είπατε είναι πράγματι εντυπωσιακά, δεν αποτελούν όμως παρασυλλογισμούς. Ιστορικά στοιχεία που να θεμελιώνουν τη θεότητά του έχετε? Σου είπα και προηγουμένως ότι τα πιστήρια της θεότητός του είναι τα υπερφυσικά γεγονότα που συνέβησαν όσο καιρό ήταν εδώ στη γη. Ο Χριστός δεν αρκέστηκε μόνο να διακηρύσει τις παραπάνω αλήθειες, αλλά επικύρωνε τους λόγους του και με πλήθος θαυμάτων. Έκανε τυφλούς να βλέπουν, παράλυτους να περπατούν, έθρεψε με 2 ψάρια και 5 ψωμιά 5.000 άνδρες και πολλαπλάσιες γυναίκες και παιδιά, διέτασε τα στοιχεία της φύσεως και αυτά υπάκουαν, ανέστησε νεκρούς, μεταξύ των οποίων και το Λάζαρο, 4 ημέρες μετά το θάνατό του. Μεγαλύτερο όμως από όλα τα θαύματα είναι η Ανάστασή του. Όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Απόστολος Παύλος. «Η Χριστός ουκ αγίγερται, ματέα η πίστης ημών. Αν ο Χριστός δεν ανέστη, τότε όλα καταραίουν». Ο Χριστός όμως ανέστη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου, άρα Θεός. Εσείς τα είδατε όλα αυτά, πώς τα πιστεύετε? Όχι, εγώ δεν τα είδα. Τα είδαν όμως άλλοι, οι Απόστολοι. Αυτοί στη συνέχεια τα γνωστοποίησαν και μάλιστα προσυπέγραψαν τη μαρτυρία τους με το αίμα τους. Και όπως όλοι δέχονται, η μαρτυρία της ζωής είναι η υψίστη μαρτυρία. Φέρε μου κι εσύ κάποιον να μου πει πως ο Μάρξ απέθανε και ανέστη και να θυσιάσει τη ζωή του για τη μαρτυρία αυτή και εγώ θα τον πιστεύσω ως τίμιος άνθρωπος. Να σας πω, χιλιάδες κομμουνιστές βασανίστηκαν και πέθαναν για την ιδεολογία τους. Γιατί δεν ασπάζεστε και τον κομμουνισμό? Το είπες και μόνος σου. Οι κομμουνιστές πέθαναν για την ιδεολογία τους. Δεν πέθαναν για γεγονότα. Σε μία ιδεολογία όμως είναι πολύ εύκολο να επισέλθει πλάνη. Επειδή δεν είναι ίδιον της ανθρώπινης ψυχής να θυσιάζεται για κάτι στο οποίο πιστεύει, εξηγείται γιατί πολλοί κομμουνιστές πέθαναν για την ιδεολογία τους. Αυτό όμως δεν μας υποχρεώνει να τη δεχθούμε και ως σωστή. Είναι άλλο πράγμα να πεθαίνεις για ιδέες και άλλο για γεγονότα. Οι Απόστολοι όμως δεν πέθαναν για ιδέες. Ούτε για το αγαπάτε αλλήλους, ούτε για τις άλλες ηθικές διδασκαλίες του χριστιανισμού. Οι Απόστολοι πέθαναν μαρτυρούντες υπερφυσικά γεγονότα. Και όταν λέμε γεγονός, εννοούμε ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις μας και γίνεται αντιληπτό από αυτές. Οι Απόστολοι εμαρτύρησαν διώακη κόαση, ο εωράκαση της οφθαλμής αυτών, ο εθεάσαντο και εχείρες αυτών εψηλάφισαν. Με βάση έναν πολύ ωραίο συλλογισμό του Πασκάλ, λέμε ότι με τους Αποστόλους συνέβη ένα από τα τρία. Ή απατήθηκαν, ή μας εξαπάτησαν, ή μας είπαν την αλήθεια. Ας πάρουμε την πρώτη εκδοχή. Δεν είναι δυνατόν να απατήθηκαν οι Απόστολοι, διότι όσα αναφέρουν δεν τα έμαθαν από άλλους. Αυτοί οι ίδιοι ήσαν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες όλων αυτών. Εξάλλου δεν ήσαν καθόλου φαντασιόπληκτοι, ούτε είχαν καμιά ψυχολογική προδιάθεση για την αποδοχή του γεγονότος της Αναστάσεως. Αντιθέτως, ήσαν τρομερά δύσπιστοι. Τα Ευαγγέλια είναι πλήρως αποκαλυπτικά αυτών των ψυχικών τους διαθέσεων. Δυσπιστούσαν στις διαβεβαιώσεις ότι κάποιοι τον είχαν δει αναστάντα. Και κάτι άλλο. Τι ήσαν οι Απόστολοι πριν τους καλέσει ο Χριστός?
Μήπως ήσαν φιλόδοξοι πολιτικοί ή οραματιστές φιλοσοφικών και κοινωνικών συστημάτων που περίμεναν να κατακτήσουν την ανθρωπότητα και να ικανοποιήσουν έτσι τις φαντασιώσεις τους. Κάθε άλλο. Αγράμματοι ψαράδες ήσαν και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πιάσουν κανένα ψάρι να θρέψουν τις οικογένειές τους. Γι' αυτό και μετά τη σταύρωση του Κυρίου, παρά τα όσα είχαν ακούσει και δει, επέστρεψαν στα πλοιάρια και στα δίχτυα τους. Δεν υπήρχε δηλαδή σε αυτούς, όπως αναφέραμε, ούτε ίχνος προδιαθέσεως για όσα επρόκειτο να επακολουθήσουν. Και μόνο μετά την Πεντηκοστή, ότε έλαβον δύναμην εξύψους, έγιναν οι διδάσκαλοι της Οικουμένης. Η δεύτερη εκδοχή. Μήπως μας εξαπάτησαν? Μήπως μας είπαν ψέματα? Αλλά γιατί να μας εξαπατήσουν? Τι θα κέρδιζαν με τα ψέματα? Μήπως χρήματα? Μήπως αξιώματα? Μήπως δόξα? Για να πει κάποιος ένα ψέμα, περιμένει κάποιο όφελος. Οι Απόστολοι όμως, κηρύσσοντες Χριστόν και τούτων σταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών, τα μόνα τα οποία εξασφάλισαν ήσαν ταλαιπωρίες, κόποι, μαστιγώσεις, λιθοβολισμοί, ναυάγια, πείνα, δίψα, γυμνότητα, κίνδυνοι απολιστές, ραβδισμοί, φυλακίσεις και τέλος ο θάνατος. Και όλα αυτά για ένα ψέμα? Είναι εντελώς ανόητο και να το σκεφτεί κάποιος. Συνεπώς, ούτε εξαπατήθηκαν, ούτε μας εξαπάτησαν οι Απόστολοι. Μένει επομένως η τρίτη εκδοχή, ότι μας είπαν την αλήθεια. Θα πρέπει μάλιστα να σου τονίσω και το εξής. Οι Ευαγγελιστές είναι οι μόνοι οι οποίοι έγραψαν πραγματική ιστορία. Διηγούνται τα γεγονότα και μόνον αυτά. Δεν προβαίνουν σε καμία προσωπική κρίση. Κανένα δεν επαινούν, κανένα δεν κατακρίνουν. Δεν κάνουν καμία προσπάθεια να διωγγώσουν κάποιο γεγονός ή να εξαφανίσουν ή να υποτιμήσουν κάποιο άλλο. Αφήνουν τα γεγονότα να μιλούν μόνα τους. Αποκλείεται να έγινε στην περίπτωση του Χριστού νεκροφάνεια? Τις προάλλες έγραψαν οι εφημερίδες για κάποιον Ινδό, τον οποίον έθαψαν και μετά από 3 ημέρες τον ξέθαψαν και ήταν ζωντανός. Αχ, παιδάκι μου, θα θυμηθώ και πάλι το λόγο του ιερού Αυγουστίνου. Άπιστοι δεν είστε δύσπιστοι. Είστε οι πλέον εύπιστοι. Δέχεστε τα πιο απίθανα, τα πιο παράλογα, τα πιο αντιφατικά, για να αρνηθείτε το θαύμα. Όχι, παιδί μου, δεν έχουμε νεκροφάνεια στο Χριστό. Πρώτα-πρώτα έχουμε τη μαρτυρία του Ρωμαίου Κεντηρίωνος, ο οποίος βεβαίωσε τον Πιλάτο ότι ο θάνατος είχε επέλθει. Έπειτα το Ευαγγέλιο μας πληροφορεί ότι ο Κύριος κατά την ίδια την ημέρα της Αναστάσεώς του συμπορεύθηκε συζητώντας με 2 μαθητές του προς Εμαούς που απήχε πάνω από 10 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Φαντάζεσαι κάποιον έχει υποστεί όσα υπέστη ο Χριστός και 3 μέρες μετά τον θάνατό του να του συνέβαινε νεκροφάνεια? Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε για 40 μέρες να τον ποτίζουν κοτόζουμο για να μπορεί να ανοίγει τα μάτια του και όχι να περπατά και να συζητά σαν να μην συνέβη τίποτα. Όσο για τον Ινδό, φέρε τον εδώ να τον μαστιγώσουμε με φραγγέλιο και ξέρεις τι εστί φραγγέλιο. Μαστίγιο στα άκρα του οποίου πρόσθεταν σφαιρίδια μολύβδου ή σπασμένα κόκαλα ή μυτερά καρφιά. Φέρε τον λοιπόν να τον φραγγελώσουμε, να του φορέσουμε ακάνθινο στεφάνι, να τον σταυρώσουμε, να του δώσουμε χολί και ξύδι, να τον λοχίσουμε, να τον βάλουμε στον τάφο. Και αν αναστηθεί, τότε τα λέμε. Παρά τα αυτά, όλες οι μαρτυρίες τις οποίες επικαλεστήκατε προέρχονται από μαθητές του Χριστού. Υπάρχει κάποια μαρτυρία περί αυτού που να μην προέρχεται από τον κύκλο των μαθητών του? Υπάρχουν δηλαδή ιστορικοί που να πιστοποιούν την Ανάσταση του Χριστού? Αν ναι, τότε θα πιστέψω κι εγώ. Ταλέπορο παιδί, δεν ξέρεις τι ζητάς. Αν υπήρχαν τέτοιοι ιστορικοί που να είχαν δει το Χριστό αναστημένο, τότε αναγκαστικά θα πίστευαν στην Ανάστασή του και θα την ανέφεραν πλέον ως πιστή, οπότε και πάλι θα αρνιώσουν τη μαρτυρία τους, όπως ακριβώς απορρίπτει στη μαρτυρία του Πέτρου, του Ιωάννου κλπ. Πώς είναι δυνατόν να βεβαιώνει κάποιος την Ανάσταση και ταυτόχρονα να μην γίνεται χριστιανός? Μα ζητάς πέρδικα ψητή σε κέρινο σουβλί και να λαλεί. Άι, δεν γίνεται. Σου θυμίζω πάντως, εφόσον ζητάς ιστορικούς, αυτό το οποίο σου ανέφερα και προηγουμένως. Ότι δηλαδή η μόνη πραγματική ιστορική είναι η Απόστολη. Παρόλα αυτά όμως έχουμε και μαρτυρία τέτοια όπως την θες εσύ. Από κάποιον δηλαδή που δεν ανήκε στον κύκλο των μαθητών του. Του Παύλου.
Ο Παύλος όχι μόνο δεν ήταν μαθητής του Χριστού, αλλά και εδίωκε με τα μανία στην εκκλησία του. Γι' αυτόν όμως λένε ότι έπαθε ηλίαση και εξαιτίας της είχε παρέστηση. Βρε παιδάκι μου, αν είχε παρέστηση ο Παύλος, αυτό που θα ανεδίαιτο θα ήταν το υποσυνείδητό του. Και στο υποσυνείδητο του Παύλου, θέση υψηλή, κατήχαν οι πατριάρχες και οι προφήτες. Τον Αβραάμ και τον Ιακώβ και τον Μωυσή έπρεπε να δει και όχι τον Ιησού, τον οποίο θεωρούσε λαοπλάνο και απατεώνα. Φαντάζεσαι καμιά πιστή γριούλα στο όνειρό της ή στο παραλήρημά της να βλέπει τον Βούδα ή το Δία? Τον Άι Νικόλα θα δει και την Αγία Βαρβάρα, διότι αυτούς πιστεύει. Και κάτι ακόμη. Στον Παύλο, όπως σημειώνει ο Παπίνη, υπάρχουν και τα εξής θαυμαστά. Πρώτον, το ευνίδιο της μεταστροφής. Κατευθείαν από την απιστία στην πίστη. Δεν μεσολάβησε προπαρασκευαστικό στάδιο. Δεύτερον, το ισχυρόν της πίστεως, χωρίς ταλαντεύσεις και αφιβολίες. Και τρίτον, πίστη διαβίου. Πιστεύεις ότι αυτά μπορούν να λάβουν χώρα μετά από μία ηλίαση? Δεν εξηγούνται αυτά με τέτοιους τρόπους. Αν μπορείς, εξήγησέ τα. Αν δεν μπορείς, παραδέξου το θαύμα. Και πρέπει να ξέρεις ότι ο Παύλος με τα δεδομένα της εποχής του ήταν άνδρας εξόχως πεπαιδευμένος. Δεν ήταν κανένα ανθρωπάκι να μην ξέρει τι του γίνεται. Θα προσθέσω όμως και κάτι επιπλέον. Εμείς, παιδί μου, ζούμε σήμερα σε εξαιρετική εποχή. Ζούμε το θαύμα της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν ο Χριστός είπε για την Εκκλησία του ότι «και πήλεάδου ου κατησχίσου συναυτής», οι οπαδοί του αριθμούσαν μόνον μερικές δεκάδες πρόσωπα. Έκτοτε πέρασαν 2.000 περίπου χρόνια. Διαλύθηκαν αυτοκρατορίες, ξεχάστηκαν φιλοσοφικά συστήματα, κατέρευσαν κοσμοθεωρίες. Η Εκκλησία όμως του Χριστού παραμένει ακλόνητη παρά τους συνεχείς και φοβερούς διωγμούς εναντίον της. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα? Και κάτι τελευταίο. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται πως όταν η Παναγία μετά τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Προδρόμου, εκείνη την εμακάρισε με τα λόγια «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Και η Παναγία απάντησε ως εξής: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Τι ήταν τότε η Παναγία? Μια άσημη κόρη της Ναζαρέτη ήταν. Ποιος την ήξερε? Παρά τα αυτά, από τότε ξεχάστηκαν αυτοκράτηρες. Έσβησαν λαμπρά ονόματα γυναικών. Λησμονήθηκαν σύζυγοι και μητέρες στρατηλατών. Ποιος ξέρει ή ποιος θυμάται τη μητέρα του μεγάλου Ναπολέοντος ή τη μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου? Σχεδόν κανείς. Όμως εκατομμύρια χείλη σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και σ' όλους τους αιώνες υμνούν την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Ζούμε ή δε ζούμε εμείς σήμερα οι άνθρωποι του 20ου αιώνα την επαλήθευση του προφητικού αυτού λόγου της Παναγίας? Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν όσον αφορά και σε μια δευτερεύουσα προφητεία του Χριστού. Όταν στην οικία του Σίμωνος του Λεπρού μία γυναίκα περιέχησε στο κεφάλι του το πολύτιμο μύρο, είπε ο Κύριος «Αμήν λέγω ημίν, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, λαλυθήσετε και ο επίησεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Πόσος ήταν ο κύκλος των οπαδών του τότε για να πει κανείς ότι αυτοί θα έκαναν τα αδύνατα δυνατά ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία αυτή του δασκάλου τους? Και μάλιστα μία τέτοια προφητεία, η οποία με τα κριτήρια του κόσμου δεν έχει

0: Αντιθέτως, είναι η μοναδική περίπτωση ανθρώπου στην ιστορία, ο οποίος είχε τη βεβαιότητα ότι ολοκλήρωσε την αποστολή του και δεν είχε τίποτε άλλο να κάνει και να πει. Ακόμη και ο μέγιστος των σοφών, ο Σωκράτης, ο οποίος μία ολόκληρη ζωή μιλούσε και δίδασκε, στο τέλος συνέθεσε και μία περίτεχνη απολογία και αν ζούσε θα είχε κι άλλα να πει. Μόνον ο Χριστός σε 3 χρόνια δίδαξε ό,τι είχε να διδάξει. Έπραξε ό,τι ήθελε να πράξει και είπε το τετέλεστε. Δείγμα κι αυτό της θεϊκής του τελειότητος και αυθεντίας. Όσο για την εγκατάλειψη την οποία ανέφερες, σε καταλαβαίνω. Χωρίς Χριστό, ο κόσμος είναι θέατρο του παραλόγου. Χωρίς Χριστό δεν μπορείς να εξηγήσεις τίποτε. Γιατί οι θλίψεις, γιατί οι αδικίες, γιατί οι αποτυχίες, γιατί οι ασθένειες, γιατί. Χιλιάδες πελώρια γιατί. Κατάλαβέ το. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει με την πεπερασμένη λογική του τα γιατί αυτά. Μόνο με το Χριστό εξηγούνται όλα. Μας προετοιμάζουν για την αιωνιότητα. Ίσως εκεί μας αξιώσει ο Κύριος να πάρουμε απάντηση σε μερικά από τα γιατί αυτά. Αξίζει τον κόπο να σου διαβάσω ένα ωραίο ποίημα από τη συλλογή του Κωνσταντίνου Καλλινίκου «Δάφνε και Μυρσίνε» με τον τίτλο «Ερωτηματικά». Είπα στον γέροντα ασκητή τον εβδομικοντάρι που κυματούσε η κόμη του σαν πασχαλιά σκλονάρι. «Πες μου, πατέρα μου, γιατί σε τούτη δω τη σφαίρα αχώριστα περιπατούν η νύχτα και η μέρα. Γιατί σαν αν σα δίδυμα φυτρώνουμε αντάμα τα αγκάθι και το λούλουδο, το γέλιο και το κλάμα. Γιατί στην πιο ελκυστική του δάσους πρασινάδα σκορπιοί φωλιάζουν κι όχεντρες και κρύα φαρμακάδα. Γιατί προτού το τρυφερό μπουμπούκι ξεπροβάλλει και ξεδηλώσει μπρος το φως τα μύριστα του κάλλη, μαύρο σκουλίκι έρχεται, μια μαχαιριά του δίνει και ένα κουρέλι άψυχο στην κούνια του ταφίνει. Γιατί αλέτρι και σπορά και δουλευτάδες θέλει το στάχι ώσπου να γεννεί ψωμάκι και καρβέλι και κάθε τι το φέλιμο και ευγενικό και θείο πληρώνεται με δάκρυα και αίματα στο βίο. Ενώ ο παρασιτισμός αυτόματα θεριεύει και η προστιχιά όλη τη γη να καταπιεί γυρεύει. Τέλος, γιατί εις του παντός την τόση αρμονία να χώνεται η σύγχυση και η ακαταστασία. Απάντησε ο ασκητής με τη βαριά φωνή του, προς ουρανούς υψώνοντας το χέρι το δεξί του. Ο πίσω από τα χρυσά εκεί απάνω νέφη κεντά ο μεγαλόχαρος ατίμητο γκεργκέφι. Και φόσον εις τα χαμηλά εμείς περιπατούμεν, την όψη την ξανάστροφη παιδί μου θεωρούμε. Και είναι άρα φυσικό λάθη ο νους να βλέπει, εκεί που να ευχαριστεί και να δοξάζει πρέπει. Πρέπει σαν χριστιανός να έλθει η μέρα, που η ψυχή σου φτερωτή θα σχίσει τον εφέρα. Και του Θεού το κέντημα απ' την καλή κοιτάξεις, και τότε όλα σύστημα θα σου φανούν και τάξεις. Ο Χριστός, παιδί μου, δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Παραμένει κοντά μας, βοηθός και συμπαραστάτης, μέχρι συντελείας των αιώνων. Αυτό όμως θα το καταλάβεις μόνο αν γίνεις συνειδητό μέλος της Εκκλησίας του και συνδεθείς με τα μυστήριά της.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ανατολική διδακτική διήγηση. Τραλιανός Β. Όταν βρισκόμουν στη Γερμανία, άκουσα σε ένα κήρυγμα διασύμου Γερμανού Ιεραποστόλου και Ιεροκήρυκα μία βαθιστόχαστη και συμβολική διήγηση, παρμένη από συλλογή σοφών θρύλων και μύθων της Ανατολής. Τη διήγηση αυτή διάβασα αργότερα και σε ένα από τα επικοδομητικά βιβλία που ο ίδιος ο Ιεραπόστολος έχει γράψει. Και στη συνέχεια την παρέθεσα σε νεοελληνική μετάφραση σε ένα από τα δημοσιεύματά μου. Κρίνω σκόπιμο να την υπενθυμίσω στους αναγνώστες του εφημερίου, διότι είναι ωφέλιμη τόσο για την προσωπική ζωή τους, όσο και για το συμβουλευτικό τους έργο. Τι λέγει λοιπόν η διήγηση αυτή? Ήταν κάποτε ένας καλός βασιλιάς. Ο γιος του είχε πάρει τον κακό δρόμο. Οι συμβουλές και τα φιλικά λόγια του πατέρα του, όπως και οι διάφορες τιμωρίες, δεν ωφελούσαν σε τίποτε. Ο γιος εξακολουθούσε να ζει μέσα στην αμαρτία. Τέλος, ο πατέρας, καθώς ήταν απελπισμένος, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και το εξής μέσο για να διορθώσει το παιδί του. Μια Κυριακή προσκάλεσε το γιο του στην αίθουσα του θρόνου. Εκεί, πάνω σε ένα τραπέζι, είχε τοποθετήσει ένα κύπελο γεμάτο από πολύτιμο αρωματικό λάδι. Το λάδι αυτό είχε παλαιότερα μεγάλη αξία στην Ανατολή. Τέτοιο λάδι είχε εν υπόψη του ο ψαλμωδός όταν έλεγε «Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου». Μπροστά στο τραπέζι στέκονταν μόνο στρατιώτες της σωματοφυλακής του βασιλέως, με τα ξύφη τραβηγμένα έξω από τη θήκη. Δίπλα στο κύπελο με το λάδι βρισκόταν ένας χάρτης με το σχεδιάγραμμα των οδών της πόλεως. Τότε ο πατέρας είπε στο γιο του «Θα κάνεις μία μικρή περιοδία μέσα στην πόλη. Μέσα στον χάρτη αυτόν σου σημείωσε έναν δρόμο που θα ακολουθήσεις. Θα ξεκινήσεις τώρα αμέσως, κρατώντας μπροστά σου αυτό το γεμάτο κύπελο. Αλίμονό σου αν στο δρόμο σου χυθεί έστω και μία μόνο σταγόνα από το πολύτιμο αυτό λάδι. Οι δύο στρατιώτες έχουν αυστηρή διαταγή να σε αποκεφαλίσουν αμέσως. Γνωρίζεις δε πως οι διαταγές μου είναι για αυτούς απολύτως δεσμευτικές». Ο γιος ξεκινάει κάνοντας ό,τι τον διέταξε ο πατέρας του, αφού πέρασε αρκετός χρόνος ξαναγυρίζει πίσω. Δεν του είχε χυθεί ούτε μία σταγόνα λαδιού. «Τι είδες παιδί μου στο δρόμο?» ερώτησε ο πατέρας. «Τίποτα», ήταν η απάντηση του γιου. «Τι, δεν είδες τίποτα? Μα σήμερα είναι οι εμποροπανήγυρες της χρονιάς. Παντού υπάρχουν χρωματιστές ρεκλάμες που προσκαλούν στους τόπους της διασκεδάσεως. Παντού στους δρόμους υπάρχουν διάφορα θεάματα, γελοτοποιοί και θαυματοποιοί. Δεν είδες τίποτα από όλα αυτά?» «Όχι πατέρα, από όλα αυτά δεν είδα τίποτα». «Μα αν δεν είδες τίποτα, τότε τι άκουσες στο δρόμο?» ρώτησε πάλι ο πατέρας. «Τίποτα», ήταν πάλι η απάντηση του γιου. «Τι, δεν άκουσες τις φλογέρες? Δεν άκουσες τις τρομπέτες και τόσα άλλα μουσικά όργανα? Δεν άκουσες όλους αυτούς που διαφήμιζαν τα κέντρα της διασκεδάσεως? Δεν άκουσες όλα αυτά που άλλοτε τόσο πολύ σου τραβούσαν την προσοχή?» «Πατέρα μου, μόνον ένα πράγμα αντιχούσες στα αυτιά μου. Ο σοβαρός σου λόγος. Αλίμονό σου αν στο δρόμο σου χυθεί έστω και μία σταγόνα από το πολύτιμο αυτό λάδι. Γι' αυτό ένα μόνο πράγμα έβλεπα. Το λάδι αυτό. Όλη μου η προσοχή ήταν συγκεντρωμένη σε αυτό. Έτρεμα μήπως μου χυθεί μία σταγόνα. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για αυτό το μάθημα που μου έκαμες. Τώρα ξέρω πια τι πρέπει να κάνω για να μην με χμαλωτίζει το κακό. Πατέρα μου, μέσωσες». Αλήθεια, πολύ διδακτική αυτή η ωραία διήγηση. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι για τους ιερείς. Όταν ένα πνευματικό του στέκνο λέγει σε αυτούς πως δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις κακές συνήθειες και τα πάθη του, ίσως θα μπορούσαν να του διηγηθούν τον ανατολικό αυτό συμβολικό μύθο που μπορεί να υπενθυμίσει πολλές χριστιανικές αλήθειες. Όλοι μας είμαστε παιδιά του υψίστου βασιλέως και κληρονόμοι του Θεού. Ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Πρέπει λοιπόν να στρέφουμε διαρκώς τη σκέψη μας στο σωτηριώδες έργο του Χριστού και στο αίμα του που έτρεξε από τις Άγιες Πληγές του πάνω στο Σταυρό. Ούτε μία σταγόνα από το πολύτιμο αυτό αίμα δεν πρέπει για μας να είναι χαμένη. Η σκέψη αυτή θα μας βοηθά να έχουμε μάτια και αυτιά όχι για τα απατηλά θέλγητρα της αμαρτίας, αλλά μόνο για την όμορφη και αληθινά ευτυχισμένη ζωή, την οποία μας χαρίζει ο Χριστός. Ας χρησιμοποιούν λοιπόν οι ιερείς μας, ιδίως οι εξομολόγοι, τη σοφή διήγηση της Ανατολής στο συμβουλευτικό τους έργο για εκείνους που παρασύρονται εύκολα στην αμαρτία. Αλλά ας ενθυμούνται και οι ίδιοι για την προσωπική του ζωή τη βαθιστόχαστη αλήθεια της αποστολής τους όταν έχουν συνείδηση ότι τα χέρια τους κρατάνε συχνά το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όταν ενθυμούνται διαρκώς ότι είναι διάκονοι του επουρανίου βασιλέως και φρουροί ουρανίων θησαυρών, τότε θα είναι προσεκτικοί σε όλες τους τις εκδηλώσεις.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της